0: Στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ναι.
1: Επιστρέψαμε, ναι, ναι, και ακούμε από...
0: Ένα λεπτό.
1: Έχει πει, ναι, και τον Επιτάφιο, η Λίτα.
0: Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα, επειδή έφυγε χθες πλήρης ημερών στα 91 της από τη ζωή. Καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Ομπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος, και συζητάμε για εκείνη, ακούμε και αποσπάσματα από την εκπομπή του από τα παραπολιτικά, και μου έχει, θες να μου πεις και μια ιστορία, μου είπες, για πες.
1: Α, όχι, ναι, ναι, να πούμε την ιστορία με τον... με τον Ωνάση Γκρέσ Κέλλη και τον Ρενιέ του Μονακό, μια βραδιά εκείνη που στη σπηλιά του Παρασκευά που τους πήγε, που τραγουδούσαν η Λίντα και ο Χιώτης. Τότε, ξέρεις, ο Ρενιέ ήθελε να κάνει κοσμικό το Μονακό, όπως και το έκανε. Ο Νάσης ήθελε να το κρατήσει να είναι, ξέρεις, για τους λίγους.
0: Πριβέ.
1: Ναι, ήταν το ευχαριστιόντι. Και ήταν σε μια ένταση, τέλος πάντων, για να τον κατευνάσει. Τον προσκάλεσε στο Θαλαμιγό εκεί το Χριστίνα. Ήταν και η Κάλλας. Και πήγε.
0: Όλο το jazz set της εποχής.
1: Ακριβώς. Και πήγε, το άραξε εκεί στην Καστέλα και τους πήγε στην σπηλιά του Παρασκευά που τραγουδούσαν η Λίντα με το Χιώτη.
0: Okay.
1: Ναι, και βέβαια έγινε εκεί, ξεσέσπασε μεταξύ τους ο πάγος λίγο, τα βρήκανε και τα λοιπά, και η Γκρέις Κέλλη θαύμασε, ή μάλλον η Κάλλας, που δεν την είχε ξανακούσει τη Λίντα, θαύμασε τη φωνή της, και η Γκρέις Κέλλη τρελάθηκε με τον Μπουζούκι και ζητούσε από τον αυτό να της εξηγήσει πως είναι φτιαγμένο, τι παίζεται, και τη ζήτησε και του έκανε του Χιώτη μια αφιέρωση. Άλλοι λένε πάνω στον Μπουζούκι, άλλοι λένε πάνω σε μια καρτοπετσέτα που την κράτησε μετά ο Χιώτης. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη που ακούμε, τα περισσότερα σολίστας είναι ο Χιώτης. Όπως και στον Επιτάφιο.
0: Σε πολλά, όχι μόνο σε αυτά.
1: Όπως και στον Επιτάφιο, που είπε η Λίντα και σε πρώτη εκτέλεση τραγούδια από τον Επιτάφιο του
0: Θεοδωράκη, ας
1: πούμε. Ναι, βέβαια, με τον Μπιθικότσι. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε, ότι τα τραγούδια, το άλλο που παραλείψαμε είναι ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα ο Χιώτης, ξαναπαντρεύτηκε την Κυριακίδου. Ναι. Την Δέπα την Κυριακίδου. Και μετά από λίγο πέθανε. Δηλαδή χωρίσαν το 67-68 πότε ήταν, και το 70 ο Χιώτης πέθανε με καρδιακή προσβολή στο Ιπποκράτιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι τα τραγούδια τους, ένα από τα τραγούδια τους, ας πούμε, το Ηλιοβασιλέματα, είναι από τα λιγοστά τραγούδια, όπως μετά της Μοσχολιού, τα Δηληνά και τα λοιπά, που δώσανε και γίνανε τίτλος σε μαγαζιά στα κέντρα διασκέδασης, τα Ηλιοβασιλέματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Έχει αφήσει και ο Χιώτης και η Λίντα ανεξίτηλο το αποτύπωμα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, να πούμε μερικά τραγούδια και κάπου εδώ και εγώ να σε καλημερίσω, δηλαδή, να σε καλημερίσω μάλλον μαζί
0: και τους
1: ακροατές. Τι να πούμε, το Περασμένες μου αγάπες, να πούμε το Ηλιοβασιλέματα που αναφέραμε, τι να πούμε το Πάρε με στο τηλέφωνο, και όλα αυτά συμπυκνωμένα σε λίγα χρόνια, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, πάρε το δάχρυ μου, εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, το Περασμένο με αυτό μου αγάπες, αφού το θες του τη βραδιά σβήσε τη φλόγα που έχω στην καρδιά, η σκούνα, άλλο τραγούδι αυτό. Δηλαδή κάνανε καμιά, ο Χιώτης έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια, λέγεται, έτσι.
0: Βέβαια, ήτανε... Βάτε, τα πήγα να το βάλω. Λοιπόν, είμαι...
1: Το Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, το Πασατέμπο, εγώ το Πλουσιόπεδο, το Απόψε φύλαμε, τι να πούμε. Δηλαδή όλα αυτά είναι το Χιώτη εννοώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τα περισσότερα είναι η Λίντα. Τα περισσότερα από αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ντουέτο δεν ήταν, πώς να το πω, τυχαίο που έδεσαν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η ιστορία, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του λαϊκού τραγουδιού.
1: Και επειδή μιλάμε δηλαδή για ντουέτα, ξέρω εγώ, λέμε, ξέρω εγώ, από τα μεγάλα ντουέτα, εντάξει, είπαμε το Ζητσάνι με την Ίνου, είπαμε το, έχουν πει, ξέρω εγώ, τον Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα, όπου όμως ο Καζαντζίδης όταν ήταν δίδυμο, ο Καζαντζίδης ήταν, η αυτή τη Μαρινέλα έκανε τα Σεγόντα, ή ξέρω, ο Γαβαλάς με την Κούρτη, πάλι ο Γαβαλάς ήταν, και εδώ σε αυτό το ντουέτο η φωνή ήταν η Λίντα και τη συνόδευε ο...
0: Εντάξει, όποιος έχει, βάζει ό,τι έχει, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω, επειδή μιλάμε για τα ντουέτα, το κάθε ντουέτο είχε μια διαφορετική, πώς να το πούμε,
0: υπόσταση,
1: αυτό που θα λέγαμε μια χημεία διαφορετική, που όμως ταιριάζανε έτσι σαν δίδυμο και γι' αυτό γράψανε.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που η Μαρινέλα ήθελε να ξεκολλήσει από τον Καζαντζίδη για να βγει μπροστά, διότι όσο ήταν με το Στέλιο, δεν.
1: Ναι, καλά, ναι, ήταν κι άλλα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στα Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ναι.
0: Και να σου ευχηθώ καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, και θα ήθελα έτσι το αυτό να τις αφιερώσουμε το «Πάρε το δάκρυ μου».
0: Ωραία. Ωραία, έχω ετοιμάσει το Ηλιοβασιλέματα μπροστά και αμέσως καπέλο θα βάλω,
1: ναι,
0: το πάρα,
1: ναι,
0: το δάκρυ.
1: Ναι, είπαμε, οι Ηλιοβασιλέματα είναι ίσως, πώς να το πιο, το πιο ευληματικό, και είναι αυτό που έγινε και, όπως το είπαμε, έγινε και κέντρο διασκέδασης για πόσα χρόνια, έτσι, τα Ηλιοβασιλέματα. Σπάνιο πράγμα.
0: Εντάξει, κοίταξε, όταν ένα πράγμα πουλάει, δεν...
1: Ακριβώς. Είναι έμβλημα, τραγούδι, έμβλημα, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Okay.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Φάλιρο. Αφιερώστε μας, λέει, ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το Ηλιοβασιλέματα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε να μιλάει για το Στέλιο και μετά για το Μάνολη το Χιώτη.
1: Ο Στέλιος δεν ήταν τίποτα τότε. Δεν είχε βγει ακόμα. Θυμήθηκε το Τζαουσάκι. Και κάποια στιγμή γνωρίστηκε με το Χιώτη. Η Κολούμπια του λέει του Χιώτη, κάνε τραγούδια για τον Καζατζίδη. Και όταν του λέει, τι είναι αυτά, του λέει, τραγουδάζει σαν τον Τζαουσάκι. Και του έδωσε το πρώτο τραγούδι, «Η κοινωνία με κατακρίνει». Δεν ήθελε ο Καζατζίδη να το πει, γιατί του λέει, και τι θα κάνω εγώ έτσι, θα νομίζω ότι είμαι αδελφή, αν τραγουδίζω έτσι με τη φωνή και κάνω αυτά. Του λέει, Χιώτη, τραγούδα έτσι όπως σου λέω εγώ και ας πούνε αδελφή. Και όντως το τραγούδισε και ήταν καταπληκτικός. Μετά είπε το «Απόψε φύλαμε», που και αυτό ήταν από τα ωραίότερα τραγούδια της εποχής εκείνης. Και πήρε φόρα ο Καζατζίδης πλέον και έβαλε τεχνική και τραγουδούσε όπως τραγούδισε εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, να την ακούσουμε και να μιλάει για το Χιώτη.
1: Κάποια στιγμή με φωνάζουν να κάνω πρόγραμμα στο Πίγκαλς. Ήταν ένα κέντρο κάτω από το Ροζουκλέρ, στην Πατησίων. Το γνωστό Πίγκαλς, μεγάλο κέντρο την εποχή, και είναι το καλύτερο. Και εκεί είναι ο Χιώτης, ορχήστρα, μαέστρος ο Χιώτης, αυτός είχε το συγκρότημα, Μιτσάκης Γιώργος, Τάκης Μπίνης, Λεμονόπουλος, ο Γιώργος Γοζαδίνος και ο Μπέμπης, Δημήτρης ο Μπέμπης. Μιλάμε για σπουδαία αστέρια, όλη τους μεγάλη μουσική. Και πάω εγώ και μου δίνει ο Χιώτης να τραγουδήσω για πρώτη φορά λαϊκά τραγούδια, να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι. Θέλω άντρα, και να δέρνει. Το καφεδάκι. Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς και μαλεσγόμενες γυρίζεις και γλεντάς. Φορούσα ένα παντελονάκι μπλε με ένα ζωναράκι κόκκινο και ένα πουκαμισάκι άσπρο και έκανα το μαγκάκι. Δούλεψα λοιπόν όλη τη σεζόν εκεί. Ήμουνα τότε 10 ετών. Και με ξαναφωνάζουν και τη δεύτερη χρονιά τον άλλο χειμώνα.
2: Πλέον λίγο στα 11.
1: Το ίδιο σχήμα. Και ένα βράδυ έλεγε ένα τραγούδι ο Χιώτης που μου άρεσε πάρα πολύ, την Αραμπέλα. Δεν είναι γνωστό, είναι παλιό τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον απόδειο πάνω στο άλλο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει, άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω, σ' αγαπάω. Λέει, όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ. Λέω, σ' αγαπώ. Παιδάκι μου, να
2: δούμε.
1: Από εκείνο το βράδυ κάτι σαν να κόλλησε. Μ' άρεσε πολύ βέβαια. Ήτανε το πρώτο καρδιοχτύπη. Ξέρω εγώ πώς έγινε, δεν ξέρω.
2: Τι κάτι συνέβη, ένας άνεμος
1: μέσα σε αυτούς. Ναι, κάτι. Με το σ' αγαπώ. Από εκείνο το βράδυ ερχόταν στο καμαρίνι και άφηνε το παλτό του. Ένα καμιλό παλτό, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Δινόταν πολύ ωραία πάντα ο Χιώτης. Χτύπαγε και έλεγε, Αραμπάς περνά. Περνά, του λέγα. Και εγώ πήγαινα πίσω από το παλτό του, τη λιγόμπρα με το παλτό και νιώθα τόσο ωραία που μαγκάλιαζε το παλτό του, που δεν ήθελα να βγω από μέσα. Συνέχισα να δουλεύω στο πήγκαλ στους χειμώνες. Και κάποια στιγμή πήγαινα στα αγγλέζικα και μου λέει, ποια ώρα πας στα αγγλέζικα? Του είπα, 12 η ώρα, ξέρω εγώ. Μου λέει, να φύγεις από τα αγγλέζικα, να πάμε σινεμά. Εγώ τώρα ήθελα, αλλά φοβόμουν κιόλας. Τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει? Λέω, πάμε, αλλά φοβάμαι τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου λέει κιόλας, τι θα πω στη μαμά μου, τι θα γίνει.

0: ήμουνα. Ο Χιώτης δε προσπάθησε και έγινε φίλος με τον πατέρα μου πολύ. Είχαμε μια ταρατσούλα εκεί στο σπίτι και καθόντουσαν και πήρανε ουζάκια μαζί. Κάναν πολύ παρέα. Του άρεσε να του μιλάει ο πατέρας μου. Και είχαν γίνει φίλοι.
1: Ο Χιώτης βέβαια, το μυαλό του είχε πάει πια πονηρεμένος άνθρωπος.
0: Μου λέγε, άμα μου φτάσει μέχρι εδώ θα σε παντρευτώ. Και έτσι έγινε βέβαια. Κάποια στιγμή ο Χιώτης, δεν ξέρω πώς και τι, παντρεύεται με τη φίλη μου τη Ζωή Νάχη.
1: Ήταν φίλη σας η Ζωή Νάχη?
0: Γνωριζόμασταν από το θέατρο από το Μισούρι, παίζαμε μαζί και σε διάφορες εμφανίσεις που είχαμε πάει παντού και δουλεύαμε μαζί. Εγώ, τι τα θέλετε.
1: Τα βάψατε μαύρα?
0: Μόλις μου λέει ο καλός σου παντρεύεται. Τα βάψα μαύρα, δεν λέτε τίποτα. Να σκοτωθώ ήθελα, να πεθάνω. Κοπάνισα ένα ποτήρι με γυαλιά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτοκτονούν με τα γυαλιά. Να τα πιω και με προλάβανε την τελευταία στιγμή. Παντρεύεται ο Χιώτης, αρχίζω εγώ και πάω στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο, μένω 6 μήνες. Στην Κωνσταντινούπολη 6 μήνες, γιατί έπιασα πολύ εκεί, χαλούσε ο κόσμος με το μικρό που λέγανε. Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, και έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε δουλειά έτρεχα. Έχω κάνει εγώ ήδη κάποιες επιτυχίες. Έχω τραγουδήσει και το Απόψε Φύλαμε και πούλησε πάρα πολύ και με μένα. Δουλεύω στην Κομπαρσίτα με τη Ζωζό της Σαπουτζάκη μαζί, με το Σουγιούλ, με τον Ίκαρο. Και κάθε βράδυ περνούσα από τον Μπαράκι, από την Ίωνος. Γιατί πάντα συναντιόμασταν εκεί οι τραγουδιστές. Για να πάω στη δουλειά στην Κομπαρσίτα. Και ένα βράδυ βλέπω το Χιώτη, κάθεται όπως κάθεστε εσείς έτσι. Και με το κοκολογάκι.
1: Ναι.
0: Και δίπλα του είναι ο Γιάννης ο Τατασόπουλος. Έχει έρθει από την Αμερική. Μάλιστα. Τότε, επίσκεψη. Και ήταν φίλοι και κάθεται απέναντί του. Και μόλις με βλέπει με το ταξί και κατεβαίνω, μου λέει: Πού πας εσύ? Είχαμε να ειδωθούμε. Τι να σας πω, χρόνια. Δεν
1: σας θυμήθηκε δηλαδή αμέσως?
0: Πώς με ήξερε? Αφού ήμουν γνωστή πια τραγουδίστρια.
1: Από το χτύπο της καρδιάς ή από το.
0: Μπορεί. Και μου λέει: Πού πας εσύ? Λέω: Στη δουλειά. Στην Κομπαρσίτα. Α, μου λέει: Κάτσε, μην φύγεις. Θα φύγουμε μαζί. Πού να πάμε μαζί του? Θα σε πάμε εμείς, μου λέει, στην Κομπαρσίτα. Με το Γιάννη. Α, χαιρέτησα και το Γιάννη, βέβαια. Φίλοι, χρόνια. Πληρώνει το λογαριασμό και έρχονται στο ταξί. Του λέω: Καλά. Η Ζωή που είναι? Μου λέει: Η Ζωή, χωρίσαμε. Λέω: Χωρίσατε? Τι χωρίσατε? Σιγά τώρα, θα μαλώσατε. Όχι, μου λέει: Τελείωσε αυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί λέω: Αν μάθει η Ζωή ότι ήρθε, θα στεναχωρηθεί. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι, όπως και να το κάνεις, και φίλοι από τη δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Τυχερά είναι όλα. Είχα φτάσει και μέχρι εδώ πλέον. Και μου λέει: Πήγαμε στην Κομπαρσίτα. Έκατσε, έφαγε με τον Γιάννη. Τελείωσα εγώ. Μου λέει: Κάτσε, θα καθίσουμε να πιούμε καφέ στη Γαλλία. Ξέρω εγώ, υπήρχε ένα
1: μάθημα.
0: Και θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Και με πάει, τους ξυπνάει στο σπίτι πρωί-πρωί και λέει: Θέλω τον πατέρα σου, μου λέει, να δω, τον Κυραλέκο. Και μιλάει στον Κυραλέκο και του λέει: Εγώ από σήμερα θα είμαι με τη Μέρη μαζί. Σου λέει: Παιδί, είμαστε σε παντρεμένο, έχει παιδιά. Τη Μέρη.
1: Ήτανε ταΐς, έτσι ο...
0: Ναι, ήταν ταΐς και το έλεγε η καρδούλα του. Από σήμερα του λέει: Είναι γυναίκα μου.
2: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Πάρε το Δάκρυ μου. Θα πάμε για τα σχετικά και επιστρέφουμε. Ήταν ένα αφιέρωμα μια μισή ώρα στη μεγάλη κυρία που έφυγε χθες από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 91 της, την κυρία Μέρι Λίντα. Θα πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, και επιστρέφουμε.

0: είδηση.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Earth News Radio 105,8.
8: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Ακούσαμε Άκη Πάνου, πες μου παππού, ζωντανά μέσα από το Επιγόντος, το 1989, μια ζωή στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: τις δύο, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη, το μίστερ υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στο δρόμο, αφιέρωσε λέει το επόμενο, και μια και μιλάμε για νύχτες, ερωτευμένος με τη νύχτα, λέει ο Βασιλάρος. Κοκκινοχώριον Χαβάλας.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Παρθεί ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ, στα νότια, καθώς και σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά ντρόουν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάγκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του πυρηνικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσάκωμο, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 18 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Στην Γάλη μειωμένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στη Μαδρίτη. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Τόλι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα.

Να πω ότι στον ήχο μαζί μας είναι η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. New entry στο ξενύχτη. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα, λέει ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Και μετά την Μαριάνθη Κεφάλα και το Νύχτα Ονειρωμάνα, ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη, από μια τραγουδίστρια που ήταν γνωστή τότε για τις επιτυχίες της. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, για μένα ποιος, Έλενα Γιαννακάκη, Nobody.

0: λαϊκά μονοπάτια.
1: Και εδώ είναι Μανώλης Χιώτης. Σε στίχους και μουσική. Ένα τραγούδι που πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ μας το λέει η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαργές.

φίλη μας η Ευθαλία από το πεδίο του Άρεως λέει: κύριε Γιάννη, τώρα τελευταία λέει δεν παίζετε το δικό σας το τραγούδι πολύ συχνά, γιατί? Εντάξει, έπαψα να νιώθω κυνηγημένος. Λοιπόν, μια και το αναφέρεις, ας το βάλουμε. Χρήστος Καρόπουλος λοιπόν, σε μουσική του μεγάλου του Δημήτρη του Κορδατζή, σε στίχους δικούς μου, κυνηγημένος από το μίσο σου για μένα.

πώς λένε ότι οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Τώρα δεν ξέρω που πάνε. Πάντως αυτή η αγάπη λείπει από κοντά μας από το 23. Ας είναι καλά εκεί που είναι.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο. Μάκαρος μαζί με Γκάρι Μουρ. Σημάδι να βάλεις.

0: γυναίκα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Γεροντίδη, κάτι για μας, έλα Μαριλιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ολόφρεσκος Μακρόπουλος, ορκίσου. Έλα ρε Νικόλα.

Άντζελα λοιπόν, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Και σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Μάκη και με Ελένη Βιτάλη από το ζωντανό της. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Σήμερα κάναμε αφιέρωμα στην κυρία Μεριλίντα, γιατί έφυγε από τη ζωή. Στα πλήκτρα ήταν μαζί μας η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες σε πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέκ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρας κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν, οι φλόγες, να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολιγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ιορδανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τόλεδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων γύρω από τη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Με την υπέροχη φωνή της σπουδαίας Μέρις Λίντα ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 23 Ιουλίου. Η Μέρις Λίντα που έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών και ήταν η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι, μια καλλιτέχνητα που μεγάλωσε γενναίες Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τις απώλειες, τη μοναξιά, χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το μικρό κορίτσι με τη λεπτή φωνή άρχισε να τραγουδά σε μια εποχή που οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού έπρεπε να αποδείξουν διπλά την αξία τους. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειται να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στη νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλά ένα επιτυχημένο ντουέτο. Ήταν οι πιο σπουδαίοι της εποχής. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη, οι Λάτινοι ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν την καθαρή φωνή της Μέρις Λίντα και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Στις εμφανίσεις τους, στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας, μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από το ξημέρωμα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμη ολοκληρωθεί δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσείς η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι και τόσα άλλα που έγιναν τραγούδια και ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται μέχρι σήμερα. Η γυναίκα που τραγούδησε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη, η Μέρις Λίντα, παρότι ταυτίστηκε με το Χιώτη, δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του Μίκη Θεοδωράκη το 1961, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή».

Φωνίδης ταυτίστηκε επίσης με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση από το αυθεντικό λαϊκό μέχρι το έντεχνο τραγούδι. Η φωνή της συνόδευσε τη μεταπολεμική Ελλάδα, τη δεκαετία της ευημερίας, το ελληνικό κινηματογράφο, τις μεγάλες πίστες και τις οικογενειακές γιορτές. Δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, υπήρξε η γυναίκα που μαζί με τον Μανώλη Χιώτη απέδειξε ότι το λαϊκό τραγούδι μπορούσε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει, να γίνει κοσμοπολίτικο χωρίς να χάσει την ψυχή του.

Καλημέρα, κοντά τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Καύσωνας λοιπόν ήταν και πέρασε, παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που δημιούργησε με τις υψηλές θερμοκρασίες, που η αλήθεια είναι άλλους λίγο, άλλους πολύ μας αποσυντόνισαν όλους τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή την ώρα ο άνεμος που επικρατεί απομακρύνει σταδιακά τη θερμότητα, όμως για το κέντρο της πόλης η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή όλο το βράδυ κάτω από τους 30 βαθμούς και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως και ημέρες, για να μπορέσουν τα κτίρια να αποβάλουν όλο αυτό το θερμικό φορτίο. Είδαμε στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τα ειδικά ντρόν οι ειδικοί που μέτρησαν 75 έως και 80 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα είχαμε θέματα και προβλήματα με το ηλεκτρικό δίκτυο που έφτασε στα όρια του, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρισκόταν επιποδός για την αποκατάσταση. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε χθες περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Αρχικά επηρέασε περιοχές όπως η Κύψελη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα και σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα. Και μετά τις 6 το βράδυ είχαμε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Αλλά και πιο αργά το βράδυ στην Σαλαμίνα, στο Γέρακα, στο Μαρκόπουλο, στη Σκάλα Ροπού, στον Κάλαμο, στο Χαλκούτσι, στα Βρυλίτσια και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, επηρεάστηκαν βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τα καταστήματα μέχρι τις πολυκατοικίες. Υπήρξαν πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους, δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Και επειδή βεβαίως η κλιματική κρίση είναι εδώ, πριν πούμε το δόξα τω Θεώ, τελείωσε ο καύσωνας, ήρθαν τα βοήθα Παναγιά. Είχαμε καταστροφές από χαλάζι και από ισχυρούς ανώμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Εύρο. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Τώρα, ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Βέβαια, είδαμε πολλά αντιφατικά χθες με τον καιρό. Στη Λάρισα, για παράδειγμα, είδαμε στο ένα χωριό να έχει φωτιά, στο διπλανό να έχει μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Υπήρξαν λοιπόν έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Λάρισα, στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, και καταγράφηκε μια σύντομη αλλά ασθενής βροχόπτωση, καθώς και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν τα χωριά της περιοχής. Στην Σπηλιά Κισάβου, για παράδειγμα, είχαμε ισχυρό μπουρίνη συνοδευόμενο από χαλάζι που έκανε την εμφάνισή του, ενώ τις πρωινές ώρες ο καιρός στην περιοχή παρουσίαζε έντονη αστάθεια. Στο Αχίλιο Λάρισας είχαμε πτώση δέντρου, ενώ στο Ζάπιο της Λάρισας ξέσπασε πυρκαγιά όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά είναι ενδεικτικό ότι σε διπλανά χωριά είχαμε τα ακριβώς αντίθετες καταστάσεις. Κάτι λίγο σαν και αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο διαδίκτυο, που σε ένα γήπεδο το μισό είχε καταραχτώδη βροχή και το άλλο είχε μια επίμονη ηλιοφάνεια. Χθες όμως είχαμε και καταστάσεις οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία. Στο Ιπποκράτιο χθες λοιπόν ένας τραυματιοφορέας φέρθηκε μάλλον απερίσκεπτα. Κρίνεται έτσι, να το πω, η ποιότητα ενός νοσοκομείου, οι ιατρικές πράξεις, ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι πάντοτε αυτό που πρέπει να βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε και τη συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το περιστατικό λοιπόν μεταφέρθηκε από αυτόπτης μάρτυρες, όπως εξελίχθηκε χθες το πρωί,
στο ισόγειο του τρίτου κτηρίου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στην Οδό Πυρή. Σύμφωνα με την περιγραφή των μαρτύρων, ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία. Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλής Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα 3 αναπηρικά καροτζάκια που, όπως αναφέρεται, βρισκόταν στο γραφείο των δραματιοφορέων. Τότε έγινε ο εξής διάλογος, όπως μεταφέρθηκε και καταγράφηκε από τους δημοσιογράφους. Ο συνοδός του ηλικιωμένου, λοιπόν, ρώτησε αν μπορεί να μεταφέρει τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων στη Βασιλής Σοφίας και, επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, ζήτησε να χρησιμοποιήσει ένα από τα καροτσάκια που βρισκόταν εκεί. Ο τραυματιοφορέας του απάντησε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κανένα καροτσάκι δεν μπορεί να φύγει από το κτίριο. Ο συνοδός του ηλικιωμένου του απάντησε ότι με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο, όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο. Τότε ο τραυματιοφορέας απάντησε με έναν ενοχλημένο και μάλλον επιθετικό τόνο. Αυτό που μου ακούγεται, είπε ως απειλή, άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ. Ο συνοδός του ηλικιωμένου επέμεινε, όχι κύριε, δεν είναι απειλή, πρόκειται για μια ανησυχία, μήπως και λιποθυμήσει. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, μια συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει στη συζήτηση με στόχο να εξυπηρετήσει, ρωτώντας τον συνοδό πού ακριβώς έπρεπε να μεταβεί ο ηλικιωμένος. Πριν όμως ολοκληρώσει τη φράση της, ο τραυματιοφορέας της απάντησε με έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Και στη συνέχεια στράφηκε προς τον συνοδό και του είπε με επιτακτικό ύφος: «Όπως τον έφερε σε αυτό το κτίριο, έτσι θα τον πας και στα εξωτερικά ιατρεία». Απογοητευμένος, ο συνοδός άρχισε να απομακρύνεται και βεβαίως μουρμούριζε κάποια πράγματα, ότι αρκεί να μην λιποθυμήσει και ότι ευχαριστεί πολύ. Στη συνέχεια, λοιπόν, άκουσε το σχόλιο από τον τραυματιοφορέα: «Αν λιποθυμήσει, θα τον μαζέψω εγώ». Ο συνοδός, λοιπόν, γύρισε προς τον 87χρονο πατέρα, τον βοήθησε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ο ηλικιωμένος, απορριμμένος, το ρώτησε αν δεν θα πάμε με το καροτσάκι. «Όχι», απάντησε ο συνοδός και, εμφανώς απογοητευμένος, ή του είπε: «Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Αν νιώσεις την παραμικρή αδιαθεσία, να μου το πεις αμέσως». Και έτσι ξεκίνησαν σιωπηλά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα από τον μπράτσο, καθώς έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στον καύσωνα της διαδρομής προς τα εξωτερικά ιατρεία. Προφανώς ο τραυματιοφορέας μπορεί και να εφάρμοζε κάποιον υπηρεσιακό κανόνα. Αυτονόητο όμως είναι ότι πάνω από τον κανόνα υπάρχει το θέμα της ανθρωπιάς. Και βεβαίως η ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται στα νοσοκομεία σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι υπερισχύει της ανθρώπινης αδυναμίας ο κανονισμός ή η επίδειξη ισχύως που μπορεί να κάνει ένας τραυματιοφορέας ή ένας διοικητικός ή ένας οποιοδήποτε υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Προφανώς οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι, η ανθρωπιά όμως δεν πρέπει να είναι προαιρετική. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πέσει ο υδραρίος και να σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Θερεάς και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως και μέτριας έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος, με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα πιο ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού. Στην υπόλοιπη περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζουν ο Ιζικίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μόνο μέρη σε αυτή η ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη Σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε από τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ενώ το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζει να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης.
Το 2018 είναι μια νύχτα κόλαση για την Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέδα και Καλλιτεχνούπολη. Το αποτέλεσμα είναι 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe στο Χαλάνδρι. Το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Ενώ το 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραμματικά.

0: εκτός την καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Μαριάνθη από την Αρκάδια. 27 βαθμούς μας λέει αυτή την ώρα στην περιοχή. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Καλημέρα στον Νίκο. 25 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστη. Από την Αμόχωστο, την πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. 29 βαθμούς λέει εδώ ο γείτονας. Έχουμε. Είπαμε ότι πολλά κτίρια στην Αθήνα έχουν σωρεύσει θερμότητα. Θα κάνουμε αρκετές ώρες, πιθανά και ημέρες, για να μπορέσει να φύγει αυτό το κύμα της θερμότητας που υπάρχει από τον τελευταίο καύσωνα. Τώρα στα αθλητικά, σε μια εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύεται στη θέση 1. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στα Γκάρντ. Έφτασε χθες το βράδυ στις 11:10 ο Αμερικανός Γκάρντ, προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο ίδιος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Ο Μακιντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,5 rebound, 7,5 assist, ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague. Μια μεγάλη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Dortmund, που θα αποκτήσει τον Καρέτσα με συμβόλαιο στο 2031. Όπως αποκαλύπτεται από ιστοσελίδα του Βελγίου, η γερμανή ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Έγινε συνάντηση με τη διοίκηση της Genk, της διοίκησης της Dortmund, και κατατέθηκε πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, αλλά η διοίκηση του Γερμανικού Συλλόγου παραμένει αισιόδοξη. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η Μίλαν, που έχει στην κορυφή της λίστας τον Καρέτσα και προσπαθεί να κάνει την ανατροπή, αλλά παραδέχονται ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι αυτή τη στιγμή πιο μπροστά. Τώρα για τις ελληνικές ομάδες, προσπαθούν να φέρουν δύο παίκτες πολύ, πολύ σημαντικούς, δύο θρύλους του παρελθόντος. Ο Όφη προσπαθεί να φέρει τον Αϊτόρ. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και τα επόμενα 24 θεωρούνται κρίσιμα για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, το είδαμε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο κύπελα στον Τριφύλι. Ενώ ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με τον Τριφύλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για τη Βιτόρια, με την οποία έχει 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Η Μαρκό πάντως, μια άλλη ομάδα από την Super League 2, είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Γιουσέφ El Arabi. Ο 39χρονος φόρο έμεινε ελεύθερος από την ΑΝΤ, με την οποία είχε 4 γκολ και 2 ασίστ σε 27 αγώνες όλες τις διοργανώσεις, ενώ είναι γνωστός από το άκρως επιτυχημένο πέρασμά του από την Ελλάδα από τον Ολυμπιακό, όπου είχε 94 τέρματα και 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελο αλλά και το Conference League. Εφόσον ολοκληρωθεί το deal, μιλάμε για τις μειών μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις κατηγορίας, που αναβαθμίζει σημαντικά το roster της Μαρκό. Μια και μιλάμε όμως για αναβαθμίσεις, αυτό που αναβαθμίζεται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν, είναι οι τιμές στα καύσιμα. Χθες είχαμε ακόμη μια άνοδο περίπου 4% στον απόϊχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων, με το Brent να φτάνει τα 94,23 δολάρια ανά βαρέλι. Έτσι λοιπόν, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν, Η Τεχεράνη φαίνεται να μην αντιμετωπίζει σοβαρά τις συνομιλίες, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι δηλώσεις έγιναν αυτές ενώ η σύγκρουση διευρύνεται και προκαλεί σοβαρές αναταράξεις σε δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ Ελ Μαμπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια δίωδος εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο σημείο τριβής στις συνομιλίες των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αποκτήσει το δικαίωμα ελέγχου της περιοχής. Όπως προειδοποίησε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, βέβαια, είναι γνωστό ότι οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές μέσω άλλων οδών, μέσω αγωγών που διαμορφώνουν για να μπορέσουν να μην περνάνε από το Ορμούζ, να περνάει ένα μέρος της παραγωγής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η αναταραχή με την δίωδο που σας είπα προηγουμένως. Είναι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής που θέλουν να μπλοκαριστούν από τους Χούθη και από άλλους, που είναι σύμμαχοι των Ιρανών, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ όσο μπορούν περισσότερο εν ώψη των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών. Εάν όμως, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο μέσος πολιτικός, ο μέσος πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος από τους προηγούμενους πρόεδρους που είχαμε, υπάρχει προβληματισμός ευρύτερα στους διεθνείς αναλυτές τι μπορεί να ακολουθήσει. Αν δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια ολοκληρωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, καθώς η ελπίδα των διεθνών αναλυτών είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν θα επικρατήσουν αυτοί που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πιο εξελιγμένες, είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων προβληματίζει και την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η αγορά του αργού, που είχε πέσει στα 71 δολάρια το βαρέλι, ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε δηληστήρια στον Περσικό κόλπο και στη Ρωσία, η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές δίζελ με αποτέλεσμα να ανεβούν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε, είπε ο κ. Χατζηδάκης, καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των δηληστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα που δημιουργείται αφενός για την ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Τώρα, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για άλλα θέματα. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι ήδη οι πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ διανέμονται δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ημερών, της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπάρχει για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονία, αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, επειδή η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν με τη χθεσινή της interview, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα μόλις αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις, εκεί μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού, προς το τέλος Αυγούστου. Σήμερα πάντως, μια και μιλάμε για, για τις εξελίξεις, θα έχουμε τα εγκαίνια στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού, είναι τα επίσημα εγκαίνια. Η τελετή θα προγραμματιστεί, έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 7 το απόγευμα στους σταθμούς εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στο Αγιώφυλλο. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα μειωθούν σημαντικά ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στα Γρεβενά, να φτάσει στην Κοζάνη, να φτάσει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Είναι σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς για πάρα πολλά χρόνια αυτές οι περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν αποκομμένες από τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον τουριστικά. Βέβαια, το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι περιοχές θα μπορέσουν τώρα να πάρουν τη σκυτάλη και να αναπτυχθούν τουριστικά, όπως για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τουριστικά πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Καλαμπάκα. Θεωρούν σε αυτές τις περιοχές ότι ξεπερνώντας τον εφιάλτη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ, κατέστρεψε πάρα πολλές από τις οδικές υποδομές, από τις γέφυρες. Τώρα λοιπόν με την ολοκλήρωση της Ε65 θεωρούν ότι τουλάχιστον εκεί αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομικά και τουριστικά.

Μια εντυπωσιακή ιστορία μας έρχεται με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λέγαμε χθες για την επιτυχία της ταινίας που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που βεβαίως έχει πέσει τώρα θύμα κάποιων πονηρών, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για αρκετές ημέρες. Έτσι, στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τιμές που ξεπερνούν τα $1,000 ανά θέση. Υπάρχουν ένας πολιτής στο eBay πουλάει δύο εισιτήρια στα $999 για ένα ζευγάρι και υπάρχουν και άλλες εξαγγελίες για 6 προνομιακές θέσεις με $998 για 3 θέσεις στις πίσω σειρές. Μάλιστα, υπάρχει και ένας ακόμη πιο θρασής μεταπολιτής, ο οποίος ζητούσε $7,000 για 5 εισιτήρια για μια προβολή τον Αύγουστο, χωρίς μέχρι τώρα να έχει καταφέρει να βρει κάποιον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρκετές κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σε σύγχρονη, με πολύ σύγχρονα μέσα, με μοναδικές, έτσι, μια μοναδική εμπειρία θέασης. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι και προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Μάλιστα, υπάρχει και μια αγγελία στην Καλιφόρνια για $1,400 και μάλιστα σε μια προβολή που δεν θα είχε καν υπότιλους, που ένα συμβιβασμό που, όπως λένε κάποιοι, είναι πρόθυμοι να τον αποδεχτούν, καθώς προσπαθούν να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, για να δουν την ταινία. Έχει ζήτηση ταινία άνευ προηγουμένου και είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθούν τώρα οι παλιοί, κάποτε συνέβαιναν και στην Αθήνα αυτά, προβολές από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν συνεχόμενες προβολές, παρόλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι τις 19 Αυγούστου, που ήταν η πιο μακρινή ημερομηνία στην οποία υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Άρα, στην Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς η ταινία Οδύσσια του Νόλαν. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η υπόλοιπη επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των εφημερίδων. Η Καθημερινή, παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Στα συντριβάνια με βεβεντάλεις σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Και State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι μια απάντηση αυτή του State Department προς την Τουρκία και μια απάντηση όμως και στους εδώ όσους έλεγαν, είχαν βγάλει την απόφαση ότι ο κύριος Ερντογάν είχε κερδίσει τα F-35 στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο, κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφώς στο πάγιο το λογαριασμό ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν ένα πάγιο 5 ευρώ, υπήρχαν άλλοι που είχαν 10 ευρώ, άλλοι 12, 15 και στο τέλος, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας φαίνονταν συμφέρουσα στο ένα τιμολόγιο, τελικά λόγω του παγίου ήταν πιο συμφέρον άλλο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να έχει σαφή εικόνα, καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο πληρώνει και τι. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερα αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις κυρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά, νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη της τροπολογίας που ψηφίστηκε, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, τους Τριαντόπουλο αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΚΕΠΕ. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35, Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον ΟΗΕ για επικεφαλής, ενώ απειλεί το Ιράν και ανάβει πράσινο στο Ριάδ για πυρηνική ενέργεια. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν, τα σκληρά διδάγματα και ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Πάμε στην απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεση επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Λοιπόν, πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα, προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Αποσύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμερος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα.
Μεριλίντα ένωσε λαό και κολονάκι, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε-65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Ελεύθερος Τύπος. Τα 6 ΣΟΕΣ για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για τους ενοικιαστές. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο ΜΑΤ, τα κουβαλάμε πάντα τον πόνο για την και την απώλεια. Ψηφίστηκε ο νόμος εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου, τέλος στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Και όχι από State Department στα F-35 στην Τουρκία, ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις, η Μέρι Λίντα, η μουσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα φαντάσματα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδων Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πληρώνουν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Δημοκρατία, εκτέλεσε τον Άδωνη Σαλμάς, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο, είναι η αιστεία. Απαγορεύονται εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ρίζοσπαστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, η κλίμακα αξιολόγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστολειπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Δεν έχει τέλος η πολιτική ρευστοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ο πρώην πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ με βίντεο στα social media γνωστοποίησε την ανεξαρτοποίησή του. Στη δήλωσή του, ο κ. Φάμελος μίλησε για αδιέξοδο και σημειώνει ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς και, όπως προσθέτει, δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση και δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αλλάξει η κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια είχαμε ένα πόλεμο διαρροών και ανακοινώσεων. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι το αδιέξοδο το είχε δημιουργήσει ο κύριος Φάμελος και το αδιέξοδο ήταν ο ίδιος ο Σωκράτης ο Φάμελος, με την απόφαση που είχε πάρει τις προηγούμενες εβδομάδες και είχε οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Απάντηση υπήρξε και από κύκλους του κυρίου Φάμελου, ο οποίος έλεγε ότι η σημερινή ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των ψηφοφόρων του κόμματος και την ενότητα την εξασφαλίζει μόνο ο πρώην αρχηγός του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν μόλις 13 ημέρες παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος μετά τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το περασμένο Σαββάτο ανακηρύχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μάλλον, η κυρία Ρένα Δούρου, ενώ ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Νίκος Παπάς και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής ο κύριος Παύλος Πολάκης. Κύριος Πολάκης, ο οποίος φάνηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιρροές στο κόμμα ή τουλάχιστον στους ψηφοφόρους και στα στελέχη που έχουν απομείνει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, ο οποίος ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση ότι στην αντιπολίτευση τάζουν τα πάντα. Ίσως το ξέρουν αυτό γιατί δεν κερδίζουν εκλογές. Είχαμε δηλαδή μια καταμέτωπο επίθεση του Πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 2009, το 2010, 2011, 2014 και 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Και μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκ του ασφαλούς, επειδή οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τον τόνο, τους υψηλούς τόνους που θα ακολουθήσουν άμεσως μετά τις διακοπές, ξεκινώντας ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αφήσει. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 12η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στις νότιες επαρχίες και σε σημαντικά λιμάνια. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από πλήγμα στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο SNN. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότο, στόχο αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούς, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε η κατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε Ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντιοφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι επιτέθηκαν σε 2 σαουδοαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλη μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του Ολγά θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Στο Κονγκό, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Αφρικής, σε μία από τις πιο σοβαρές εξάρσεις της νόσου που έχουν καταγραφεί. Στο Περού, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 5 παιδιά από πυρκαγιά σε κατοικία. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετ.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Θα σας πω μια ιστορία μετά για το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δρόσησε, όμορφα, τι όμορφα, χαιρόμαστε εδώ, χοροπηδάμε, αγκαλιαζόμασταν με τη Μαρία Παπακυρίτση. Γιατί όταν βγαίνεις από το αυτοκίνητο, το πρωί που μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Κάνεις τη διαδρομή και με το που φτάνεις και βγαίνεις εδώ, στο προάβλιο, ας πούμε, της ΕΡΤ φτάνεις. Λες, ρε παιδί μου, τι έγινε, πού είμαι στον παράδεισο? Χαίρεσαι που πας για δουλειά? Περίεργα πράγματα, δεν είναι?

Και μην φανταστείτε, 3 βαθμούς διαφορά έχει σε σχέση με χτες, σήμερα το πρωί, έτσι εδώ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Η Μαρία Παπακυρίτση, όπως καταλάβατε, είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. 2 οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας μέσω Viber, Earth News, κενό Radio, έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Facebook, μέσω του Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και αραιώνετε σιγά σιγά, βλέπω. Τι έγινε, φεύγουμε σιγά σιγά διακοπούν, λες, καλά κάνουμε.

Σήμερα λοιπόν που είναι Πέμπτη και έχει 23 ο Ιούλιος, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελαγή. Πελαγία, γιορτάζει Πελαγία σήμερα και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε. Κρατάω μόνο σήμερα, από το σαν σήμερα, ότι εντάξει, το κίνημα των Ρασταφάρι, που ευδοκιμεί στην Τζαμάικα, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας, Χάιλε Σελασιέ, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό ηγέτη της, και ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ ωραίο δροσιστικό, απλό, το πιο ωραίο, από τις πιο ωραίες γεύσεις, και είναι αυθεντική βανίλια. Ειδικά της Μαδαγασκάρης, γιατί τρώγαμε στο χωριό μας και είπα παρακηγητής και εγώ βανίλια Μαδαγασκάρης και λέγαμε τι βανίλια είναι αυτή, α, δεν είναι Μαδαγασκάρης, δεν τη θέλω, πάρ' τη πίσω. Βανίλια Μαδαγασκάρης χωρίς γλουτένη και με στέβια, θα μπορούσε να υπάρχει κι αυτό, λοιπόν παγωτό. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησαμε την εκπομπή γράφτηκε ως εξής. Το μακρινό 1977 κάθονται και πίνουν μια μπύρα, δεν ξέρω τι άλλο, ο David Bowie με τον Iggy Pop. Και του λέει, ρε εσύ David, του λέει ο Iggy Pop, φίλε μου, θυμάσαι αυτή την ωραία τη φιλενάδα που είχα, είπε ο Iggy Pop, που ήταν και ωραίο παιδί και αυτός, και ο Σταλιάτος πολύ ωραίος. Λοιπόν, θυμάσαι την Βιετναμέζα που τα είχα, την Κουέλαν, τη θυμάμαι ρε εσύ, του λέει ρε Iggy. Του λέει, μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη Βιετναμέζα, και έγραψε το Little China Girl. Βέβαια δεν έκανε ρήμα το Little Vietnamese Girl, δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του γράφει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάει πρώτος ο Iggy Pop αυτό το τραγούδι, για την αγάπη αυτή που είχε για το ρομάντσο του. Δεν κάνει τίποτα όμως και φοβερό, και το ξαναβγάζει ο David το 1983 και σπάει τα ταμεία.

Αυτή είναι η φίλη μου η Φλόρενς, που δεν είπε το τραγούδι στη συναυλία από το αγαπημένο μου, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν το είπε το αγαπημένο μου τραγούδι και στραφορήθηκα. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση στη συναυλία αυτή που πήγα. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα σήμερα, αλλά θα τα πούμε όλα. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα παιδιά που τους εμπνέει ένας καλλιτέχνης τόσο πολύ που θέλουν να του μοιάσουν. Και παλιά το κάναμε, ας πούμε, ντυνόμαστε μαντώνες. Χριστέ μου, τι θυμήθηκα τώρα. Ντυνόμασταν, ξέρω εγώ, Whitney Houston. Ντυνόμασταν, πώς τη λέγανε την άλλη, ρε παιδί μου. Τη Γερμανίδα. Τέλος πάντων. Βάζαμε εκεί τις βάτες. Τις άντρα, μπράβο, βάζαμε τις βάτες, ευχαριστώ. Κρεπάραμε το μαλλί και γινόταν χαμός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν και με τη Φλόρενς. Τώρα, έχουμε και λέμε. Σας είπα ποιος γιορτάζει σήμερα. Σας είπα ότι είναι η μέρα παγωτού βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει η Σουηδία σήμερα. Η προστάτηδά της είναι η Αγία Βρυγίδη. Και ο Άγιος Λιβόρος είναι προστάτης από τους κολικούς στον Πυρετό και τις πέτρες στη Χολή. Πας ανάβεις ένα κερί, πέφτει η πέτρα. Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού και του χρόνου, χτύπησαν 43,5 βαθμούς στο Λευκοχώρι της Φθιώτιδας και είναι οι νικητές για τη χθεσινή ημέρα, 42 η Σπάρτη, 41,4 βαθμούς ο Κάμπος της Αμφίκλειας, 41,3 έπιασε στο Μιστρά της Λακωνίας. Άντε τώρα να είσαι στο Μιστρά, γιατί πρέπει να πας να δεις εκεί, είναι υπέροχα στο Κάστρο, Αστροπολιτεία και όλα αυτά. Να πας εκεί, να έχεις πάει διακοπές και να πεις, μωρέ, να κλείσουμε να μια ξενάγηση για την Τετάρτη στο Μιστρά. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι το κάνανε αυτό χθες πρέπει να ήταν μετά με ορούς, ας πούμε, από τη ζέστη. Τέλος πάντων, 41,3 στα Ψαχνά της Εύβοιας, που είναι η Χαρά Ψαθά από εκεί και με, πώς το λένε, πω ζέστα. Στις Αιγαίες Αιγίδου 41,1, το ίδιο και στον Αλικιανό Χανίων και η Λιβαδιά Ετοιμημένη τερμάτισε 8η με 41,1 βαθμούς. Και θα παίξω και 5 νούμερα του Τζόκερ, γιατί εμφανίζεται η Χαρά η Ψαθά που λέτε τώρα εδώ στο τζάμι του στούντιο και τις επαναλαμβάνω ότι είστε πέμπτη σε θερμοκρασίες υψηλές, 41,3 τα Ψαχνά, στην πρώτη πεντάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, ο καύσωνας μας αφήνει, όπως σας είπα, αυτό θα το καταλάβετε σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα. Θα έχει λίγη συννεφιά, μπορεί να βρέξει κιόλα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. 4 με 5 μποφοράκια θα έχει ανέμου, στο πολύ 6. Όχι, Σάντρα. Καλημέρα, Σάντρα. Τρελαθείτε, πενιντάριδες.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα έχει μέχρι και έξιμο φόρο στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία είναι αισθητή η πτώση της. Δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς τοπικά και σας λέω τα εξής. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 18 με 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 18 με 35. Στην Ήπειρο 19 μέχρι 33. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 19 μέχρι 36. Στην Πελοπόννησο 19 έως 34. Στην Κρήτη 22 έως 37. Στα Επτάνησα 23 έως 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 24 με 32. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 24 μέχρι 33. Πείτε μου ένα μέρος που πέρασε τους 37. Πουθενά δεν θα περάσει. Λοιπόν, δικαιώνομαι. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι ελαφρύ 3 με 4 μποφόρ. Το απόγευμα όμως θα πέσει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, 23 με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 4, θερμοκρασία από 22 έως 36 ζωάρα.

όταν κορυφώνεται το synth, το synth που λέγαμε τότε, κάναμε όλοι ότι παίζαμε synthesizer. Την είδα πρόσφατα και τρόμαξα να την γνωρίσω. Πέρασαν τα χρόνια της άντρα, όχι δεν είδα στον δρόμο, σε μια εμφάνιση που έκανε σε ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, η Κυριακή μας λέει καλημέρα, 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Χθες όταν έβγαινες από το σπίτι, λες και έμπαινες σε φούρνο. Υπέροχη καλημέρα, Κυριακή μου. Τα ίδια και εγώ και στο σπίτι που μπήκα, σαν να μπήκα σε φούρνο ήταν χθες. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο από την πιάτσα των Ταξί της Καστοριάς. Και λέει Φωτεινή, όπως με τον Prince και το Nothing Compares to You, όταν το τραγούδισε η Sinead O'Connor, σεισμός έγινε. Το συγχάθηκαμε να τα ακούμε.

Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει ο Σολομών με 20 βαθμούς. Τα βλέπεις? Έπεσε ένα βαθμό η θερμοκρασία. Καλημέρα στη Μόρφο. Μία ώρα νωρίτερα στη δουλειά από σήμερα. Χάνουμε το γλυκοχάραμα. Τι να κάνουμε, βρε Μόρφο μου, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, μην στενοχωριέσαι. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολη Λακωνίας. 26 βαθμοί. Λέει Σάντρα, τι μας θύμισες. Το μαράκι μου, το κορίτσι. Η κοπέλα μου. Ορίστε, ο Νίκος τώρα. Είσαστε όλοι τις κλάσεις μου, λοιπόν προσέξτε. Ο Νικόλας, καλημέρα, πού να πάμε ακόμα, στη βεράντα στα Πατήσια είμαι. Νικόλας, τρέλανε μας, χορεύω μόνος μου στη βεράντα, άρε Σάντρα. Τζόβενα όλοι, λοιπόν είμαστε. 16 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ω, 16, ωραίο, λέει ο Απόστολος. Αυτή είναι ωραία δροσιά, παιδιά. Πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, επιτέλους δρόσησε, μας λέει η Κατερίνα από το Λουτράκι. 24 βαθμούς το Λουτράκι, βράζει, παιδιά. Τον έχει ζέστη. Πω, πω, πω, πω. Keep me hanging on. Keep wild. Εντάξει, αυτές οι τελευταίες δύο εκπομπές, πριν σαλπάρω κι εγώ, θα το κάψουμε, το καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 776 π.Χ. τι λέτε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία? Άρχισαν, που δεν ήταν αρχαία τότε, ήταν η Ολυμπία. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Βέβαια, δεν υπάρχουν πλάνα, μην ψάξετε. Λέω, το λέω στους συναδέλφους. Γιατί υπήρχε μία συνάδελφος που έψαχνε πλάνα για να λύσει ένα βίντεο από την άλωση της πόλης. Βλέπω ότι θυμήθηκα και εγώ. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το 1912 ο Ραλφ Φον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με την συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο αείμνηστος Γλάφκος Κληρίδης. Θα πω για τα γενέθλια και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μια θλιβερή επέτειο που έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ το 1888, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 η σπουδαία, η τεράστια η Αμάλια Ροντρίγκες που τραγούδησε τα Φάντο, τα πορτογαλικά, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Συγκλονιστική φωνή, συγκλονιστική. Άλλος ένας ημίθεος, να τον πω, γεννήθηκε σαν σήμερα, χρόνια του πολλά, ο Νίκος Γκάλης το 1957. Χάσαμε σαν σήμερα την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996. Το 2011 την Amy Winehouse, η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, δυστυχώς, αλλά τη χάσαμε πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόνο 27 ετών όταν πέθανε. Και το 2018 τη Χρύσα Σπηλιώτη, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα. Στέκομαι στη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία ήταν σύμφωνα με τους συναδέλφους μια πολύ καλή συνάδελφος, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας άνθρωπος με φοβερό ήθος. Ήταν το ένα από τα 104 θύματα της φωτιάς στο Μάτι. Και ενώ συνεχίζει η Μαρία Παπακυρίτση να με κάνει μια ανατροπή στη δεκαετία του 80, το οποίο βλέπω ότι σας έχει ξεσηκώσει, βλέπω τη Μαντώ που στέλνει μήνυμα κομματάρες, ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν είναι εύκολο αυτό. Τριαντάφυλλος λέει, έχει πεθάνει η Kim Wilde, πέθανε, κάτσε πρέπει να το ψάξω.

είναι, ζει η κοπέλα, για όνομα του Θεού. 65 χρονών είναι. Δεν χαρά κοπέλα, τη βλέπω εδώ πέρα, κοπελάρα. Και έχει και συναυλίες, παιδιά. Στις 26 Αυγούστου στη Βρετανία στο Χέρφορντ, στις 25 Σεπτεμβρίου στο Blackpool και έχει δύο διπλή συναυλία στο Blackpool, βλέπω. Έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Τι κάνει, λέει, και απογευματινή συναυλία. Έχει γονατίσει το σύμπαν η Παπακυρίτση με αυτά που κάνει, διότι στέλνει Κυριακή, έλα βρε Κατερίνα, μας πάτε στα νιάτα μας. Με τις... Ποια νιάτα, νέοι δεν είμαστε ακόμα Κυριακή, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά. Η Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία, ζήσε τα γεγονότα. Φωτεινή λέει, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία, έζησε τα γεγονότα με τον Άσερ, γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας. Καλημέρα και...

Η αναδρομή στα 80's θα κλείσει από ό,τι βλέπω έτσι με... Δεν θα πω το κομμάτι, θα το δείτε. Θα μιλήσουμε για την επέτειο αυτή τη θλιβερία, αλλά αφού έρθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 27 και 28 η ώρα και έχετε και καλή διάθεση. Μας θα χαλάσω τώρα από το... Τα βλέπετε, έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Νέο κύμα επιθέσεων για 12η νύχτα κλιμάκωση και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σύμφωνα με το πολιτικό. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, με Ρόμπι Ουίλιαμς μπήκαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Νομίζω ότι κερδίζει σήμερα το πρωί ο Γιάννης από το Μέτσοβο που έχει 12 βαθμούς. Ωραία, ωραία πράγματα. Εγώ φόραγα και ένα φουτεράκι, σας το λέω καθαρά αυτό το πράγμα.

όμορφο πηγαίνει στη δουλειά χορεύοντας. Και εμείς ακούμε τώρα τον Ρόμπι Williams. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα, από Αρφαρά Μεσσηνίας, 22 βαθμοί. Του αρέσει πολύ η μουσική του Κωνσταντίνου. Το Ιράκι μας είναι και βάζουμε και εμείς πινελίτσες, ας πούμε. Καταλάβατε. Βλέπω τέτοια πόρωση με τη μουσική. Ας πούμε, η Ειρήνη έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα Κατερίνα, δώσε. Καλημέρα στον αγαπημένο Βαγγέλη στις Σέρες. Λέει, εμείς θα μείνουμε στις Σέρες. Στα Σέρες θα μείνετε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα για διακοπές, γιατί ο Δημήτρης μας κάνει ένα μεταπτυχιακό και δεν βγαίνουμε οικονομικά, αλλά έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει, να έχουμε κι εμείς όμως. Βαγγελάκο μου, πρέπει ένα διημεράκι, κάτι τριημεράκι να το κάνετε. Ήταν λοιπόν 23 Ιουλίου του 2018 και ασχολούμασταν όλοι με μία φωτιά, πολύ μεγάλη φωτιά, θυμάμαι, στην Κινέτα. Είχε γίνει χαμός, ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, είχαν σταλεί και ένα αέρια μέσα εκεί και ο κόσμος ήταν ανάστατος στην περιοχή. Είναι και εποχή που όλοι βρίσκονται στα εξοχικά τους και περνάνε τις διακοπές τους. Και κάποια στιγμή, και ενώ φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση στην Κινέτα, υπό μερικό έλεγχο η κατάσταση, θυμάμαι ότι έφυγα κι εγώ πια από τη δουλειά και άρχισα να πηγαίνω προς το σπίτι. Μας είχαν πει για μια φωτιά που μπορεί να είχε ξεσπάσει πάνω ψηλά στην Πεντέλη. Η πρώτη σκέψη που έκανα τότε ήταν ότι, παρότι φυσούσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ τότε ήταν ότι θυμόμουν τη δημοτική αρχή που ήταν τότε και λέω, εντάξει, θα τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, είναι οργανωμένοι οι άνθρωποι εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Δυστυχώς διαψεύστηκα με τον πιο τραγικό τρόπο, διότι ζήσαμε εκείνη τη μέρα μια εθνική τραγωδία η οποία μας ακολουθεί, όχι εμάς τόσο τους υπόλοιπους, όσο τις οικογένειες των θυμάτων, τα θύματα βεβαίως τα ίδια, τις οικογένειές τους. ...104 νεκροί από τη φωτιά στο μάτι, 57 εγκαυματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά ο νέος Βουτζάς, το μάτι και το κόκκινο λιμανάκι έγιναν τόποι καταστροφής και τραγωδίας. Δεν θα ξεχάσω το πρωί της επόμενης ημέρας που είχαν πάει οι συνάδελφοι στη επιτόπου για να καλύψουν το γεγονός, που ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο καθόταν έξω από το καμένο σπίτι τους με ένα τραπεζάκι και δύο καρέκλες. Καθόντουσαν που λέτε εκεί έξω από το, και πήγε ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι, και τους ρώτησε αν χρειάζονται κάτι, πώς είναι, τι θα κάνουν τώρα που καταστράφηκε το σπίτι τους, και του είπαν ότι σημασία έχει ότι σώθηκαν τα παιδιά μας, ότι δεν είχαν έρθει δηλαδή εδώ για διακοπές, και ότι εμείς πώς να βλέπουμε το μέλλον, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Με φοβερή αξιοπρέπεια το συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά δεν ξέρω, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά εκείνο το πρωί. Μπορεί να ήταν και η φόρτιση όλων των προηγούμενων ωρών.

Δημήτρη μου, θα προσπαθήσω να το ακούσω μετά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Με ακούει από το 2007. Πέρασαν τόσα χρόνια. Τώρα βάζουμε και τραγούδια για την νεολαία, όπως καταλάβατε. Έτσι. Μην νιώσει και η Λουίζα κάπως. Η οποία ήξερε τη Σάντρα και με εξέπληξε. Ευχάριστα. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Για να επιστρέψω στα του καιρού, θέλω να πω το εξής πράγμα. Παρότι έχει δροσίσει και είναι καλύτερα σήμερα και δεν είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε χτες και προχτές, θέλω να σας πω, να επισημάνω το εξής, ότι είναι πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία 4, δεν είναι απλό πράγμα. Σε Αττική, σε Εύβοια και σε Ρόδο. Αυτό δείχνει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, σε κατάσταση επιφυλακής. Και γι' αυτό δεν ξεθαρεύουμε, λέμε πέρασε ο καύσωνας, ας τρίψω λίγο με το τριβείο έξω στην αυτή, ας κόψω δεν ξέρω εγώ ξύλα και ας πεταχτούν σπιλθύρες, ας ανάψω να ψήσω κάτι, να ψήσω κάνα κοψιδάκι, όχι, τα κοψιδάκια μέσα. Εγώ δεν είπα να μη φάτε, για όνομα του Θεού.

Αργά χθες το βράδυ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου, καθώς συνελήφθη ένας 28χρονος από την Αίγυπτο, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος ομολόγησε κιόλας την πράξη του. Η αλήθεια είναι ότι οι αστυνομικοί μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα σε βάρος του κρεμούσε από το 24 κένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον Άγιο Νικόλαο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου. Είχε βοηθήσει και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που ήταν ο αείμνηστος ποινικολόγος να κρατάει ένα χαρτοφύλακα και να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και συνέχεια να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Είχαν μπει μαζί στο κτίριο, δεν είχαν βρεθεί και ίχνη παραβίαση, το θυμάστε.

Καλησπέρα μας τον Παναγιώτη από την Κρήτη. Ευχαριστεί πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Ακούει Act News Radio 105,8. 28 βαθμοί στο Ηράκλειο.

αστυνομικά αυτό το διάστημα, πολλά αστυνομικά. Είναι ας πούμε μια υπόθεση με μια Κινέζα που αγνοείται εδώ στη χώρα μας, και τη ζούσε εδώ δηλαδή η γυναίκα, και εντοπίστηκε το κινητό της, από τη Λούτσα εξαφανίστηκε, και πριν από 2 μήνες, και εντοπίστηκε το κινητό της, και σιγά σιγά οι αρχές προσπαθούν να λύσουν ας πούμε αυτό το γρίφο, αυτό το κουβάρι.

Λοιπόν, η θεσινή ημέρα, εκτός από τον καύσωνα τον οποίο συζητούσαμε όλοι, σημαδεύτηκε με μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε χθες από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, του ωραίου ελληνικού τραγουδιού, του μιας χρυσής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τα πάντα η Μέρι Λίντα, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, η αιώνια σύντροφος, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Σκεφτείτε ότι το ζευγάρι αυτό, σε αυτό το ζευγάρι αυτό υποκλήθηκε μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Τον έχασε όμως πάρα πολύ νωρίς από σύντροφο. Έφυγε στα 49 του χρόνια ο Μανώλης Χιώτης. Είχε για μένα η Μέρι Λίντα μια γάργαρη, καθαρή φωνή. Τραγούδησε μεγάλους ποιητές, ανέδειξε με τη μοναδικότητα της φωνής της αριστουργήματα του πενταγράμμου. Τόσο εκείνη, όσο και ο Μανώλης Χιώτης που πρόσθεσε και τη μία παραπάνω χορδή στο μπουζούκι, έγραψαν ιστορία.

0: δεκαετία 60, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο πρίγκιπας Δρενιέ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση για το μέλλον του Μονακό. Είναι στα μαχαίρια. Ο Ωνάσης είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Société de Bains de Mer. Ήθελε να διατηρήσει το πρίγκιπάτο ως ένα αποκλειστικό προορισμό για την παγκόσμια έλιτ. Ο Ρενιέ ήθελε να ανοίξει το Μονακό σε περισσότερο κόσμο. Σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαμάχη, παίζουν ρόλο η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Κιώτης. Τον Απρίλιο του 1961, ο Ωνάσης προσκάλεσε το Ρενιέ και την Grace Kelly σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τη Χριστίνα, την πολυτελή θρυλική θαλαμιγό. Η οικοδέσποινα ήταν και η Μαρία Κάλλας. Τι να πεις τώρα για όλο αυτό το... για αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάνε κάποιες μέρες, συζητάνε πάνω στο γιότ και τα λοιπά. Και όταν φτάνει στον Πειραιά, τους λέει θα σας βγάλω έξω. Και πάνε στη σπηλιά του Παρασκευά στην Καστέλα. Εκεί εμφανίζονταν ο Μανώλης Κιώτης και η Μέρι Λίντα. Ξαφνικά οι θαμώνες εκεί πήραν τα ουίσκια τους και τα λοιπά. Βλέπουν ξαφνικά να μπαίνει ο Ωνάσης, η Grace Kelly και ο πρίγκιπας Δρενιέ. Τα μπουζούκια μένουν με το στόμα ανοιχτό. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα και τα λοιπά. Αρχίζει να εντυπωσιάζονται από το Χιώτη με τη δοξιοτεχνία του στο μπουζούκι. Η Μέρι Λίντα, πολύ ωραία φωνή, υπέροχη παρουσία και τα λοιπά. Η Grace Kelly κοιτάει με θαυμασμό, χειροκροτούσε. Η Κάλλας είναι ενθουσιασμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Ρενιέ, υπέροχος, χαλαρός, τρελαίνεται με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο.
0: Η Grace Kelly λέει ζήτησε να δει από κοντά το μπουζούκι του Χιώτη που ήταν το τετράχορδο ας πούμε τότε και του έδωσε και ένα αυτόγραφο το οποίο είχε κρατήσει ο Μανώλης Χιώτης και είχε να το λέει αυτό το πράγμα ότι είχε αυτόγραφο την Grace Kelly και λένε ότι αυτή η βραδιά έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να χαλαρώσουν ο Νάσης με τον Ρενιέ και να λυθεί το ζήτημα.
2: Radio 105,8.
0: Καλημέρα, Ζωνά, καλημέρα.
2: Και τι... μαζί μας όπως κάθε μέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσύ?
0: Πολύ καλά.
3: Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό μας...
2: Πανελλαδικές.
3: Πανελλαδικές, στις 11.
0: Γράψατε καλά?
3: Αριστέψαμε.
0: Ναι. Τα περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς. Αν και περισσότεροι ψιλοξέρουν πώς έχουν γράψει, αλλά θέλουν να δουν και ξέρουν και κυρίως και τις βάσεις. Δηλαδή μιλάνε με μια βεβαιότητα. Έχω μιλήσει δηλαδή με πολλά παιδιά που έδωσαν φέτος πανελλήνιες και μου λένε εντάξει νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πιάσει γιατί έχει ανέβει αυτή η σχολή. Και λέμε παιδιά που το ξέρετε που δεν έχουν βγει βάσει. Εντάξει δεν ξέρω μια βεβαιότητα φοβερή.
2: Μπορεί να είναι, μελλοντικέ έχει δώσει.
3: Ναι.
2: Δεν βγήκε κατευθείαν στο Κολούμπια. Εσύ με ποιο σύστημα ήσουνα?
3: Ήμουνα με το σύστημα, έδωσα το παλιό που δίναμε 6 μαθήματα.
2: Ναι, το παλιό είναι 4.
0: Δεν είναι παλιό αυτό.
3: Το πριν το παλιό.
0: Δεν είναι παλιό αγάπη μου, σου εγώ για παλιό.
2: Στα 13 το παλιό με 6 μαθήματα.
3: Δεν είναι το καινούργιο το τωρινό.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εγώ εντυπωσιάζομαι.
2: Είναι το 6 μαθήματα.
3: 6 μαθήματα.
2: Εντάξει, καλά πήγες.
3: Πολύ καλά, πέρασα στην επιλογή που ήθελα.
2: Ναι.
3: Και είμαι σήμερα εδώ.
2: Αυτή είναι η επιλογή που ήθελες. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
0: Δεν ξέρεις ακόμα. Ναι. Είσαι μικρή, θα μάθεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα που έμαθα. Επειδή δεν είχε τύχει να δώσει κάποιος δικός μου, σε φέτος ρωτούσα πάρα πολύ. Λέω, λέει, δεν έχω γράψει, λέει, σε ένα μάθημα. Λέω, κράτησε το να το δώσω του χρόνου. Λέει, δεν ισχύει πια αυτό.
2: Ναι, και στο πανεπιστήμιο, να σου πω, αυτό το απαγορεύεται η μεταφορά μεταφερομένου. Έχει ατονίσει λίγο, δηλαδή τελευταία 45 χρόνια, όχι πολύ. Δεν ισχύει πλέον. Και μετά, δηλαδή δίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλω να σε εισάγω σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως τα παιδιά που φεύγουν τώρα, που είδα που συνδεόσαστε με τα λιμάνια και που φεύγουν για διακοπές κτλ., μπορούν πια. Εμείς δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε τότε. Δηλαδή, για να δούμε τις βάσεις. Καταρχήν, έχω διαβάσει βάσεις από το ραδιόφωνο. Γιατί όταν βγαίναν οι βάσεις, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
2: Αυτό ομολογώ το θυμάμαι. Στην τηλεόραση το θυμάμαι.
3: Ναι. Για πείτε μας εσείς λέγαμε
0: τις λάβατε. Τα παλιά τα χρόνια τις λέγαμε από το ραδιόφωνο.
2: Εγώ είχα στείλει την αδερφή μου, τη μάνα μου, θυμάμαι ποιο, να πάει να το δει στο σχολείο.
3: Α, στο σχολείο, σε λίστα δηλαδή.
0: Ή πήγαινε στο σχολείο και κοίταζες, ή τις έβλεπες στην τηλεόραση, ή τις άκουγες στο ραδιόφωνο. Με το Διονύση έχουμε διαβάσει ώρες ολόκληρες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Μία-μία τις βάσεις. Μία-μία τις βάσεις, ναι. Τέλος πάντων, οπότε έχουν πρόσβαση τα παιδιά από παντού τώρα, οπότε δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι. Από το,
2: και από την μάρα που θα είναι και όλα καλά θα περάσουν. Mm. Δηλαδή, είτε έχουν περάσει κάπου εκεί που θέλουν να θα διασκεδάσουν, είτε δεν έχουν περάσει. Οπότε πάλι διασκεδάσουν για να ξεχάσουν ότι δεν πέρασαν εκεί που θέλανε. Γιατί εντάξει, θα κάνουν κάτι άλλο.
3: Δεν τελειώνει και η ζωή επειδή μπορεί να περάσει και στη σχολή που θέλει.
2: Εγώ το είπα, παιδιά, κοιτάξτε. Όλοι μας περάσαμε εκεί που θέλαμε και είμαστε εδώ από τις 4 το πρωί στο κάθε μέρα. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή. Στα παιδιά και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, Κατερίνα. Εσύ, δηλαδή, αν δεν είχες γίνει δημοσιογράφος, αν θα είχε φέρει αλλιώς η ζωή, τι θα είχες γίνει, πιστεύεις?
0: Εγώ αρχαιολόγος ήθελα να γίνω.
2: Ναι.
0: Και ηθοποιός.
3: Α, καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ηθοποιός.
2: Έχεις καλλιτεχνική.
0: Αλλά νομίζω ότι το δημοσιογράφος έγινε από σπόντα εγώ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί κάτσε, εσύ που έχεις περάσει?
0: Εγώ δεν είχα περάσει. Εγώ πήγα σε σχολή μετά δημοσιογραφίας. Ναι. Αλλά πώς το λένε, πήγα σε σχολή γιατί.
2: Αν το ήθελες.
0: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω.
2: Επέρεγες απ' έξω και ήθελες. Δίψα και σκελέτα.
0: Ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω, γιατί είχα κρατήσει ένα μάθημα.
2: Ναι.
0: Ένα μάθημα θα έδινα.
2: Ναι, ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν να ξαναδώσω και μου είπε η κολλητή μου τότε, η οποία τη άρεσε πάρα πολύ η δημοσιογραφία. Τώρα είναι ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, δεν έχει σημασία.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και μου είπε, εσύ θα πάνε να γραφτώ σε μια σχολή δημοσιογραφία. Θες να πάμε? Ναι, ναι, ναι, τη λέω, δεν πάμε. Ναι, πάμε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν πάω, πάω.
2: Κατά περνάει η ώρα.
0: Εγώ έγινα.
2: Ναι.
0: Εκείνη άλλαξε, έγινε ψυχολόγος.
2: Μάλιστα. Προκόψατε όμως και οι δύο.
0: Αυτό το λέω, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα και στα παιδιά και τους λέω ότι δεν είναι μονόπαντο το πράγμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις κάτι, θέλεις να κάνεις κάτι, λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποια στιγμή να στα φέρει αλλιώς, μια συγκυρία, κάτι, και να ανακαλύψεις κάτι στο οποίο μπορεί να είσαι καλός και να μην το ξέρεις. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που κάνουν τώρα που δίνουν κατευθύνσεις στα παιδιά του οι σχολές. Αλλά όσοι έχουν πάει φίλοι τα παιδιά τους στους ειδικούς αυτούς που είναι πραγματικά. Οι ειδικοί αυτοί δεν έχουν πει κάτι καινούριο, δεν έχουν βρει κάτι καινούριο στα παιδιά, ειδικά στα συνειδητοποιημένα και στους πολύ καλούς μαθητές. Αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό τους λένε. Αυτό τους βγαίνει, πώς να σου το πω δηλαδή.
3: Καλά, μπορείς στα 18, έχεις δίκιο Κατερίνα σε αυτό που λες, να μην έχεις καταλήξει.
0: Βέβαια. Λες,
3: ότι θέλω να κάνω αυτό, μετά στα 25, στα 30, στα 40 να πεις θέλω να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό.
2: Σύστημα που έχουν
3: και να ξανασπουδάσεις και να ξαναπροσπαθήσεις και να ξαναδώσεις πανελλήνιες.
2: Αλλά ναι, μου αρέσει το σύστημα που έχουν στην Αμερική. Μου το εξηγούσε τώρα τις προάλλες ο Αντώνης Καλκαβούρας, που θα είναι και σε λίγο μαζί μας για τα αθλητικά, γιατί είναι ο γιος του στην Αμερική, που ξεκινάς 18 και δεν μπαίνεις κατευθείαν να γίνεις γιατρός, δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Gap year που λένε.
2: Όχι, έχεις το gap year, αλλά και το. Πώς το λέμε. Κάποιες γενικές γνώσεις παίρνεις. Ένα πρώτο έτος που είναι preparatory, πώς το λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πράγματι στα 18 πολλές φορές δεν έχει πήξει, ρε παιδί μου, το μυαλό ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Δηλαδή μπαίνει στο πανεπιστήμιο, παίρνει κάποιες γενικές γνώσεις και μετά διαλέγεις. Στα 20 διαλέγεις. 20, ένα κάτι τέτοιο, στα 20 νομίζω. Διαλέγεις μια κατεύθυνση και μετά ξεκινάς να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δηλώνω και τραγουδίστρια εσχάτως.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Άρα έχεις πολλές.
0: Δεν το κάνω κουβαράς, γιατί και εγώ να μην το κάνω.
2: Θα μπορούσα να είσαι
0: πάρα πολύ
2: κουβαρά,
0: να τραγουδάω. Βέβαια. Θα μπορούσα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει.
0: Θα με ανακαλύψουν κάποια στιγμή πού θα πάει.
2: Έφυγε, τι άλλο είχε στη ζωή σου, μονοπάτι να διαλέξει? Ήταν μονόπαντα δημοσιογραφία?
3: Ναι. Α, και αν δεν.
0: Γιατί βρε, παιδί μου, τι σε βρήκε.
2: τι κακό σε βρήκε στη ζωή σου.
3: Και εδώ, αυτό που έλεγε και ο Κώστας, συμφωνώ, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη κοντράρονται και εγώ ίσως έπρεπε Θεσσαλονίκη να προτιμήσω για φοιτητική ζωή.
0: Α, ναι, εντάξει. Η Θεσσαλονίκη, εντάξει. Είναι ανώτερη.
3: Άλλη ποιότητα φοιτητική ζωή.
0: Νομίζω η φοιτητική ζωή, όπου και να την κάνει, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή...
2: Εντάξει, το Απιθύτα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι
0: εντάξει,
2: άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα, αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, για φίλους που σπούδασαν στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη ή στα Γιάννενα και μου λένε ότι περάσαμε.
3: Γενικά η περιφέρεια.
0: Μαγεία, μαγεία.
3: Για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν πάρα πολύ καλά και υπάρχει και μια ποιότητα ζωής που στην Αθήνα με τους γρήγορους ρυθμούς είναι δύσκολο να την έχεις αυτή την ποιότητα.
2: Λοιπόν, τρεις ώρες, όχι τρεις ώρες, τέσσερις ώρες μείνανε. Καλή επιτυχία σε όλα τα
0: βέβαια,
2: παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Καλή
0: βέβαια στα παιδιά μας.
2: Και ό,τι διαλέξουν να κάνουν.
0: Και καλές λοιπόν, διακοπές, να τους πούμε.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, θερμά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την
0: είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα και την Εύη και πώς το λένε, τι θα μας βάλεις τώρα, παιδί μου? Α, λίγο Elvis. Εντάξει, αυτό είναι για πιο παλιούς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Εντάξει, τα λέμε τώρα. Μην πούμε τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι, ορίστε, τα λέει η Κυριακή. Θα είχε γίνει τραγουδίστρια η Κατερίνα. Είδατε πώς με έχετε μάθει. Λοιπόν, έτσι πουλάς τα όνειρά σου για το τραγούδι, μου στέλνει η Μαριτίνα για αρχαιολογία. Έτσι είχα ξεκινήσει, λέω. Πώς είχα ξεκινήσει, ρε, η Μαριτίνα, λέω. Tomorrow. ο Σταύρος λέει: παρελθόν στο 99 χωρίς ίντερνετ ακόμη. Έχω προλάβει την ανάγνωση των βάσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έκτακτη εκπομπή την ημέρα και από κάτω να περνάνε οι σχολές με τη βάση δίπλα όπως συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Ναι, περνάγανε. Περνάγανε κρόουλο, όπως τα λέμε. Ο Σταύρος το Μαρούσι. Καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, 26 βαθμοί και αέρας, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Ποθητή μας με τις υπέροχες εικόνες που μας στέλνει. Καλημέρα και στο Θωμά. Συμφωνώ για τη Θεσσαλονίκη, αλλά πιστεύω ότι τη φοιτητική ζωή την κάνουν οι παρές. Μαζί σου. Θα μας πάει αυτό στις 7 ο Elvis απαλά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντίοφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Υπηρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλημέρα και πάλι στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα στη Φρανσέσκα. Λέει, δεν θυμάται πια κανείς τα ονόματα των επιτυχόντων από ραδιοφώνου. Δεν το θυμάται. Δεν θυμάται. Βάζει καρωτά. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, έχετε στείλει σε λάθος πρόγραμμα στο δεύτερο. Έχετε στείλει για ένα διαγωνισμό. Έχετε στείλει σε εμάς. Μην πάει χαμένο. Καταλάβατε. Καλημέρα. Στο Ζαν.

Ο Αλέξανδρος λέει και εγώ πρόλαβα τα ονόματα των επιτυχόντων στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, δεν νιώθω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας πω γρήγορα τους τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Ή αγγλικό, έτσι. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔΙΑ την πολυοδομία Ρόδου. Είναι ένα πόρισμα 145 σελίδων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών και το πώς δημιουργούνται μηχανισμοί διαφθοράς. Μηχανικοί λέγουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ανεβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία συνέχεια τροποποιούν. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επίσης, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Είναι αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ριζοσπάστης, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Πάμε στην Εστία. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Δημοκρατία, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Πάμε στην κόντρα. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεξάν. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμο, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Η απογευματινή. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Παιδιά, πέρα από ένα πρώτο που είχε βγει τέτοιο ενεργειακό που είχα πιει μια φορά και το πίναμε με ένα ποτό, με ούρσους. Τα άλλα δεν τα έχω πιει αυτά που πίνει η νεολαία τώρα, που είναι και σε κάτι μεγάλα κουτιά. Τα βλέπω και είναι με ένα τέτοιο στο χέρι συνέχεια. Θέλουν ενέργεια τα παιδιά. Από τους πιο ωραίους τίτλους για το χαμό της Μέρης Λίντα, ένωσε λαό και κολονάκι. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε σε αυτόν τον κοσμάκι. Géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui. Και κλείνω με τα νέα. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Συντάξεις Χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη, μολονότι τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει.

Ευχαριστώ για τις ευχές τη Φρανσέσκα. Θα επιστρέψει, ναι, θα επιστρέψει ο Διονυσάκος από Δευτέρα. Καλημέρα από Φλόρινα με 13 βαθμούς και 1,97 η βενζίνη, λέει ο Τάσος. Παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή τώρα. Έχει φτάσει τα 96 δολάρια το Brent. Η μία ψάχνει τον άντρα της, η Ρέη, το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Where is my husband. Αυτός ψάχνει τον μπαμπά της κοπέλας.

να ξεχωρίσω κάτι για τον καιρό, επειδή θα έχει και σήμερα και αύριο καταιγίδες και μπουρίνια σε πάρα πολλές περιοχές, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διαβάζω ότι σήμερα ειδικά από τις 7.30 τώρα το πρωί, δηλαδή από ένα τέταρτο από τώρα, μέχρι τις 9 το βράδυ, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές στο Κιλκής, γιατί λέει θα είναι πολύ δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

περισσότερες είναι δασικές περιοχές ή πάρκα κτλ. Έχει στον Λόφο Ηρώων, ας πούμε, στην πόλη του Κιλκής, στην περιοχή αναδοσώσεων μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του Δάσου, στα Χίλια Δέντρα, στο Δημοτικό Αλσίλιο Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή Καταρακτών Σκρά Γαλάζιας Λίμνης, στην περιοχή της Σκρά, στο Δήμο Παιωνίας.

0: Λοιπόν, χθες που ήταν και η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, αποδεδειγμένα δηλαδή ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, που ήταν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, από ό,τι τουλάχιστον τα μηνύματα που παίρναμε εδώ, αλλά και σε περιοχές σε προάστια, ας πούμε, της Αττικής, της Αθήνας. Θέλω να δούμε όμως, να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πώς πήγε το σύστημα, πόσο άντεξε και τι ίσως θα έπρεπε να γίνει παραπάνω στο μέλλον. Και έχουμε καλέσει τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς κρατές σας. Καλά, καλά εσείς.
0: Άντεξε το σύστημα. Έτσι,
1: Δεν μπορεί να μην αντέξει το σύστημα, γιατί έχει ανθρώπους που το ξέρουν το σύστημα, έχει ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά και παλεύουν νύχτα μέρα και όλη τη νύχτα. Χθες πάλι είχαμε διακοπές σε κάποιες περιοχές. Προσπαθήσαν οι συναδελφοί μας να αποδοσίσουν τη δουλειά μας. Πράγματι, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ήταν υπερφορτωμένο το σύστημα και μαζί με την αφόρητη ζέστη στην ουσία που έπεσε κάποιες στους 42-43 βαθμούς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν βλάβες πάρα πολλές, αλλά πολύ και ο κόσμος, αλήθεια είναι αυτό, στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι που ξεκίνησε και στα προάστια και χθες το βράδυ είχαμε σταθμούς, γραμμές εκτός, όπως στον Πειραιά, στη Σαυριλίσια, στο Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στην Αγία Παρασκευή. Προσπαθήσαμε οι συνάδελφοί μας όλη νύχτα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έχουν αποκαταστεί σχεδόν όλες οι βλάβες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ελάχιστες περιπτώσεις, και θεωρώ σήμερα που θα βελτιωθεί η κατάσταση και της θερμοκρασίας δεν θα υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι σήμερα δεν θα είναι, γιατί ήδη έχει δροσίσει έξω. Είναι πολύ αισθητή η διαφορά σε σχέση με τη θεσινή ημέρα και την προχθεσινή. Εσείς, εντάξει, είναι πολύ άσχημο να μένεις, για παράδειγμα, γιατί μένεις χωρίς κλιματισμό, καταρχήν. Το πιο βασικό, έτσι. Δηλαδή, όταν κόβεται το ρεύμα, μένεις χωρίς κλιματισμό. Ποια ήταν η πιο πολύωρη, ας πούμε, διακοπή που εντοπίσατε?
1: Στον Πειραιά. Και χθες στην Παλίνη ήταν οι πιο πολλές ώρες σε διακοπή. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι αυτές ήταν και είχαμε αρκετά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας παράδειγμα ήταν 2-3 ώρες η διακοπή.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο Κορονάκι, όπως στην Πυραγωθήκη, είχαμε κάποιες ζήτητα το βράδυ, όπως στο Ζωγράφου. Γενικά, υπάρχουν διακοπές. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες που δουλεύουν οι συναδελφοί μας να αγοράσουν τις βλάβες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει. Υπάρχουν υπόγειες βλάβες οι οποίες θέλουν δουλειά να επισκευαστούν αμέσως. Βρίσκουμε λύσεις, προσπαθούμε και στην ουσία βρίσκουμε λύσεις και αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Το θέμα είναι εδώ εξής τώρα, ότι γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ειδικά. Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης περάσανε δύσκολα πράγματα, δεν έγιναν αυτό που να γίνουν. Γίνονται βελτιώσεις στο δίκτυο και πιστεύω με τα χρόνια σιγά σιγά δεν θα έχουμε αυτές τις πάρα πολλές βλάβες. Αλλά ποτέ δεν σταματήσουν οι βλάβες, όσο καινούργιο και να είναι το δίκτυο, όσο βελτιωμένο και να είναι, πάντα θα υπάρχουν βλάβες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι με τα χιόνια, ας πούμε, ας πάμε για να δροσιστούμε και λίγο μέσα μας.
1: Λοιπόν,
0: με τα χιόνια, θυμάμαι ότι λέγανε ότι η λύση θα ήταν η υπογειοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση. Ναι, είναι μια λύση υπογειοποίηση, γιατί με τα χιόνια στην ουσία σπάνε τα δέντρα, πέφτουν πάνω στο δίκτυο. Όσο και να προωθήσεις να αποξηλώσει, να κλαδέσουν με τα δέντρα, πάλι θα συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να κάνει παντού υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, εμείς σαν Ελλάδα στην υπογειοποίηση, που ο νόμος ψηφίστηκε το 1977, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε το 14% υπογειοποιημένο δίκτυο. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 50%. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όλα τα χρόνια υπογειοποίησης.
0: Έχουμε να διανύσουμε δηλαδή πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σας πω, σας είπα ενδεικτικά ένα νούμερο, το οποίο πόσο πίσω είμαστε στην ουσία με την Ευρώπη. Και αυτό είναι όλα τα χρόνια. Ναι, μεν δίνουν χρήματα τώρα, τρέχουν τις υπογειοποιήσεις όπου πρέπει να γίνουν, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ πίσω.
0: Πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που λέει ότι, ας πούμε, μέχρι το 2028-29, ας πούμε, θα έχουμε φτάσει το 30%, γιατί είναι πολύ χαμηλό.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Τρέχουν τις επενδύσεις. Δεν έχει βάλει σαν στόχο κάτι, όπως παράδειγμα με τους 6 μετρητές βάλαμε στόχο στην ουσία ψηφοποίηση του δικτύου και 6 μετρητές με το 2030 να έχουν μπει παντού 6 μετρητές. αυτό το τρέχοντα, το στόχο αυτόν. Άρα είναι το δίκτυο δεν είναι ένα πράγμα μόνο η υπογειοποίηση. Είναι η ψηφιοποίηση του δικτύου, είναι η αυτοματοποίηση του δικτύου, είναι 1000 πράγματα που διατρέχουν και χρόνο όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι πάντα σε ρακουμπάκι, γίνονται όλα μαζί αυτά. Και αυτά θέλουν μεγάλες επενδύσεις.
0: Σωστά. Θα μας πήγανε πίσω τα χρόνια αυτό που λέτε εσείς, τα χρόνια
1: της σίγουρα, πήγαν πίσω πολλά πράγματα.
0: Αλλά και πράγματα που δεν είχαν προηγηθεί κιόλας. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει.
1: Έχουν άλλες προτεραιότητες στα παλαιότερα χρόνια ίσως. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτά και τρέχουν αυτά με πιο γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε στην ουσία να έχουμε για να μην έχουν τα προβλήματα. Αλλά και πάλι όμως σε κρέα συνθήκε. Ό,τι δίκτυο και να έχεις, όταν έχει χιόνια και πέφτουν κορμί δέντρων πάνω στις γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα πράγματα. Ή στην υπερφόρτωση του δικτύου, ξέρω εγώ. Θέλει δουλειά, κάνουμε πράγματα, κάνουν πράγματα οι διοικήσεις, αλλά συγχρόνως θέλει και προσλήψη προσωπικού. Γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παλιοί συνάδελφοι, στη χρόνια της κρίσης, τη δεκαετία, φύγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν αναπληρώθηκε το προσωπικό αυτό, όπως παντού βέβαια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο για να τρέξουμε να κάνουμε τις προσλήψεις, γίνονται κάποιες προσλήψεις, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το θέμα των προσλήψεων.
0: Τώρα, έχετε, επειδή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ότι θα έχουμε δηλαδή ζέστη, έχετε να δώσετε μία βασική συμβουλή, κάτι που να συστήσετε στους ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη ταλαιπωρία? Γιατί εντάξει, δεν είναι στο χέρι τους να επαναφέρουν το ρεύμα, αλλά...
1: Και το Υπουργείο και ο ΔΕΔΙΕ συγκεκριμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων βγάζουν ανακοινώσεις. Δηλαδή τις ώρες τεχνής, παράδειγμα το μεσημέρι και το βράδυ, το απόγευμα από τις 8 και μετά που νυχτώνει, στην ουσία υπάρχει ένα ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, ανάλογα με τις χειρικές συνθήκες βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δουλεύουμε όλες τις ενεργοβόρες συσκευές μαζί. Να βάζουμε το air conditioning, θα βάζουμε την ώρα όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αυτό το βγάζει ανακοινώσεις και του Υπουργείου και ο ΔΕΔΙΕ. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Πάνω πρέπει να θέλω να πω εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου. Παράδειγμα, χθες ήταν η ώρα εχμής, ήταν 10.500 MW.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ειδικά το μεσημέρι που δουλεύουν και τα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, τα
0: πρόλα. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα επάρκειας του δικτύου, δεν υπάρχει ένα θέμα τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την ώρα εχμής, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο να μην δουλεύουμε όλες τις συσκευές μαζί.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει οι ΑΠΕ? Οι ανανεώσιμες πηγές.
1: Τώρα για σε εμάς, ναι, έχουν βοηθήσει. Αλήθεια, ναι, έχουν μπει πάρα πολλές ΑΠΕ, έχουν πιάσει στόχους, αλλά από εκεί πέρα μετά για να δουλέψουν οι ΑΠΕ έχει μονάδες βάσης.
0: Ναι.
1: Και εκεί υπάρχει ένα θέμα δικό μας που τους σηκώνουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, αλλά και σαν Γενόκ ΔΕΗ, που βάζουμε το ζήτημα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα ή δύο μονάδες του γενετικές, οι οποίες στην ουσία θα είναι το δικό μας καύσιμο και να μην έχουμε εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα όπως το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει η διαμάχη της πολιτείας διαχρονικά με την Ομοσπονδία και τα σωματεία μας, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν όλες οι μονάδες οι γενετικές που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Τολεμαΐδα και κλείσαν και στη Μεγαλόπολη. Θα πρέπει να υπάρχει μια καινούρια μονάδα, η μονάδα 5 βασικά, όσον αφορά τη μονάδα 5 της Τολεμαΐδας, η οποία μονάδα 5 κόστησε 1,5 δις και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισε. Εμείς διαφωνούμε για αυτό το κομμάτι, ζητάμε στην ουσία η μονάδα αυτή να παραμείνει, έτσι ώστε να στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια και όχι στα εισαγόμενα καύσιμα.
0: Με την, αν προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης, θα βοηθήσει?
1: Βέβαια, αυτό λέμε εμείς, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της αποθήκευσης. Δεν έχει πιάσει στόχους. Τώρα ξεκινάς να κάνεις αποθηκεύσεις, να κάνεις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Εμείς θέλουμε μέχρι να πετύχει δηλαδή οι σύγχρονες τεχνολογίες της αποθήκευσης για να μπουν σε μια διαδικασία να αποθηκεύεται το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Χρειάζεται να έχει μια μονάδα. Η αποθήκευση θα γίνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ η αποθήκευση. Αλλά αυτό θέλει χρόνο όμως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συναδέλφους σας που πάντα τρέχετε και μας.
1: Ευχαριστώ και εσάς που μας δίνετε το βήμα να έχουμε την άποψη και η δικιά μας, να ακουστεί η δική μας συνάδελφη.
0: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, κύριε Κονούγλου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ για τη χθεσινή ημέρα και πόσο άντεξε το σύστημα. Γιατί ξέρω ότι σε αρκετές περιοχές είχατε προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν έχεις και στο σπίτι και μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και εσύ ο ίδιος είσαι, να βράζεις δηλαδή στο ζουμί σου. Take it, Εντάξει, Γιώργο μου, τώρα από το Κιάτο μια ωραία φωτογραφία από την παραλία με τις ωραίες τις πολυθρόνες και το κυματάκι στην άκρη. Τι ωραία, ρε παιδιά. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στην κυρία Σουλτάνα. Τι ωραίες φωτογραφίες από το Χαλκούτσι.

Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και επειδή η μαγεία του καλοκαιριού είναι οι νύχτες του, η συνέχεια του ποίηματος της Πράξηλας για τα λόγια του θνίσκοντος Άδωνη και αυτά που αφήνει φεύγοντας. Δεύτερον, άστρα φαϊνά, σεληνέιστε πρόσωπο. Δεύτερο, τα φωτεινά άστρα και τη σελήνη στο πρόσωπο. Όμορφες, διάχυτες, ερωτευμένες και μαγικές νύχτες να έχουμε στο καλοκαίρι που μας απομένει, λέει ο αγαπημένος κύριος Παύλος. Την αγάπη μου, κύριε Παύλο. Αχ, ναι, τι ωραία που το καλοκαιράκι μας να μην φύγει και ας αισθενόμαστε. Αλλά θα έρθει ο άλλος τη Δευτέρα το πρωί, μη κανεί να ξυπνήσω να τον ακούω, και θα αρχίσει τα καλό χειμώνα. Να μην του το επιτρέψεις, σας παρακαλώ.

Λοιπόν, για το θέμα των καυσίμων τώρα, επειδή δεν αντέχεται η κατάσταση, δηλαδή έχει φτάσει πάλι στα 96 δολάρια, σας έλεγα νωρίτερα, το πετρέλαιο, εξετάζεται και πάλι από το Οικονομικό Επιτελείο να ληφθούν κάποια μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι μας, γιατί έχουμε ξεπουληθεί στα καύσιμα. Σκέφτονται, λέει, να επαναφέρουν την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης σκέφτονται ακόμα να προσπαθήσουν να γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γιατί αυτή που έγινε εξαρεμίστηκε. Πάω για λίγο και επιστρέφω. Boy, I can see the way

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σήμερα, πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει για γρεβενά ο Πρωθυπουργός, όπου θα δοθεί στην κυκλοφορία για το τελευταίο κομμάτι του Ε65, το οποίο θα, με αυτό το κομμάτι θα εκμηδενιστούν οι αποστάσεις στην κυριολεξία, θα γλιτώνουν πάρα πολύ χρόνο όσοι χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, όπως λέγεται, θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν έχει μια έτσι δυνατή ατζέντα σήμερα, γιατί θα τεθούν επιτάπητος τα εξοπλιστικά και άλλα θέματα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που σας λέει και ο Διονύσης, που τα ξέρει καλύτερα από μένα, αλλά ακόμα καλύτερα τα ξέρει ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, τον οποίο ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί για να μας τα πει. Καλημέρα, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Το συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, μια από τις πιο σημαντικές να συμβήσουμε των τελευταίων ετών, θα έλεγα, καθώς αναμένεται να παρουσιαστεί και να εγκριθεί ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται, για να κάνω και σύνδεση με τα προηγούμενα που έλεγες, πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 το πρωί, ωστόσο άλλαξε ώρα, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, καθώς θα πρέπει ο Πρωθυπουργός, όπως προανέφερες, να πάει στα Γρεβενά για τον έφερον
0: εξαρτάται. Νωρίτερα λοιπόν, μάλιστα.
1: Βέβαια, αμέσως μετά στις 11.30 υπάρχει συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα προγράμματα που θα εγκριθούν λίγο νωρίτερα. Τώρα, να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα προγράμματα. Το σημαντικότερο όλων είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα πολυεπίπεδο, θα λέγαμε, σύνολο οπλικών συστημάτων αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε ισραηλινά οπλικά συστήματα, όπως είναι τα Spider, συστήματα πυραυλικής άμυνας, τα Barak MX, ένα αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα, αλλά και το David Silic, ένα επίσης αντιεροπορικό και αντιπαλιστικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας, σε αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ρωσικά συστήματα, θεωρούνται ξεπερασμένα, και επίσης υπάρχει και αδυναμία τη συντήρησή τους λόγω των γεγονότων και των κυρώσεων που υπάρχουν, όπως είναι τα όσα, τα Τόρμι-1 αλλά και οι S-300. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ελληνική συμμετοχή σε όλα αυτά τα εξωτερικά προγράμματα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
1: Θα είναι, βέβαια, θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 25%, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται και εκτιμάται να φτάσει ως και το 35-40%. Θεωρείται κομβική σημασία, να σημειώσουμε, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γενικότερα, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο σημαντική θεωρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εταιρείες που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο σύστημα, το θόλο δηλαδή, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως λέγεται, η Aerodome, η σιδερένιο θόλος, να μπορέσουν να δώσουν πρόσβαση στις ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λογισμικά αυτών των συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει αυξημένος βαθμός αυτονομίας, αλλά να υπάρχει και επιχειρησιακός έλεγχος από τη δική μας την πλευρά και μια δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης αλλά και αναβάθμισης στο μέλλον. Τώρα, πέρα από την ασπίδα του Αχιλλέα, το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να λάβουν έγκριση η προμήθεια 300 πυράβλων Hellfire. Είναι πυράβλοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και θα στα ελικόπτερα Apache. Το κόστος περίπου θα αγγίξει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης 10 συστήματα μη εμπαντωμένων αεροσκοφών VVAT, κόστος περίπου 70 εκατομμύρια. Αυτά τα μη εμπαντωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα της κάθετης απογείωσης. Επίσης, θα αφορά την απόκτηση ένα άλλο σύστημα μη εμπαντωμένων αεροσκαφών, είναι ισραηλινό και αυτό, αφορά τα μη εμπαντωμένα τύπου Χείρων, 40 εκατομμύρια, 2 αεροκύματα θα παραλάβει η χώρα μας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων αλλά και των θαλάσσιων περιοχών. Επίσης, θα εκκληθεί η αγορά 3 μεταγωγικών αεροσκαφών σε 390, 600 εκατομμύρια ευρώ από την βραζιλιάνικη εταιρεία Embraer, να σημειώσουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, πολύ σημαντικά. Αναμένεται να επιλύσουν ένα χρόνιο, θα έλεγα, και πιεστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές σε ένοπλες δυνάμεις. Θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιότερα σε 130 και θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες, αυξημένη εμβέλεια, και θα έχουν βεβαίως τη δυνατότητα ραδιοκομιδών, ρήψης αναισθητών, ένα αέριο ανεφοδιασμού και ούτω καθεξής.
0: Ακούω για τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να λέει για τα Embraer.
1: Βέβαια, ναι. Έχουν και οι Πορτογάλοι, νομίζω η προμήθεια θα γίνει και μέσα της Πορτογαλίας. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξει και η περαιτέρω έγκριση για την προμήθεια εξουσίας, θα περάσει στο επόμενο στάδιο διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 2x2 μεταχειρισμένων φρεγατών Μπεργαμίνη από την Ιταλία. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος για τα δύο πρώτα, ενώ παράλληλα να σημειώσουμε θα εγκριθεί και η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου μικροδορυφόρων για αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και η απόκτηση των εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων δίκτα, λέγονται, για τις επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Παράλληλα, θα εγκριθεί ένα πρόγραμμα προμήθειας σόναρ για τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, αλλά και 3.500 διόπτρες της θερινής παρατήρησης μέσω ΟΚΑΡ. Από ΟΚΑΡ είναι ένας οργανισμός, είναι ένας ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανισμός που συντονίζει κοινά εξοπλιστικά προγράμματα άμυνας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διόπτρες αυτές, περίπου 80 εκατομμύρια θα είναι το κόστος τους, θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν πάνω στη λεγόμενη στολή του μαχητή που έχει αρχίσει ήδη και τοποθετεί. Θα δίνει σταδιακά τους στρατιώτες.
0: Κοσμογονία κανονική, έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω, είναι εντυπωσιακά όλα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακά, όπως είπαμε και το κόστος είναι εντυπωσιακό. Παράλληλα, περίπου 5 δισεκατομμύρια, αλλά είναι προμήθειες που θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν.
0: Και αλλάζουν και την εικόνα, έτσι.
1: Και αλλάζουν και την εικόνα, διότι μην ξεχνάμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται η Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα από τα κορυφαία, θα έλεγα, εξοπλιστικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες. Και αυτό διότι η χώρα μας αποκτά τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει απειλές που υπάρχουν και που έχουν να κάνουν με τα drones, αντιβαλιστικά όπλα, αεροπορικά. Επίσης τα συγκεκριμένα όπλα έχουν και μια άλλη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να δίνουν, θα λέγαμε, και πλήγματα, να παρέχουν πλήγματα βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Δεν έχουν μόνο αμυντικό χαρακτήρα, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίζουν απειλές και να τις χτυπούν σε μεγάλο βάθος, περίπου γύρω στα 300 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα που έχουν προβλεφθεί ως το 2036. Τόσα είναι τα χρήματα που πρόκειται να διαθέσει η χώρα μας συνολικά για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων μέσα στα επόμενα χρόνια, και αποτελεί και βασικό διακύβευμα να σημειώσουμε. Και θα τρέξουν τα πράγματα και πάρα πολύ γρήγορα εν ολίγης.
0: Α, δηλαδή ο ορίζοντας δεν είναι μακρινός πολύ.
1: Όχι, είναι άμεσο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το πρώτο σύστημα από την Ισραηλινή εταιρεία IAI δέχεται να το αποκτήσει η χώρα μας μέσα στις αρχές του 2027, δηλαδή στους πρώτους μήνες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος άνοιξε τη βεντάλια όλων όσων θα συζητηθούν στο σημερινό Κυσσέα, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσει και νωρίτερα, όπως μας είπε ο Γιώργος, δεν θα ξεκινήσει στις 11 αλλά στις 10, γιατί αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα ανέβει προς τα Γρεβενά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Άλλο είναι αγέρα στο αγόρι. Οι Stones είναι αυτοί. Ο Μίκο Τζάγκερ. Και αυτός μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτός μικραίνει ένα πράγμα περίεργο, ναι. Καινούριο είναι αυτό που ακούτε, έτσι.

0: ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες και μέρες στην Ισπανία από τις πολύ μεγάλες φωτιές που καίνε το τελευταίο διάστημα. Είναι από τις αρχές προς τα μέσα Ιουλίου μέχρι τώρα. Η τελευταία μεγάλη φωτιά είναι κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Έχουν εκκαινωθεί κοινότητες ολόκληρες της περιοχής και έχει σημάνει συναγερμός. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης, όπως κάνουμε και εδώ, το 112 δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ήδη έχουν χαθεί και πάρα πολλές ζωές στην Ισπανία. Να σας πω ότι για δύο φωτιές, δηλαδή στην Κάλυμνο αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην δεύτερη που σας είπα, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Τώρα θα σας πάω στην Κέρκυρα, γιατί θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλούδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας σήμερα το πρωί. Είναι ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Κέρκυρας, για να δούμε πώς πάμε, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος. Τι έμεινε, 7-8 μέρες μείνανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα. Όχι πρόεδρος του ταξιδιωτικών πρακτόρων, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού, τη ΓΕΠΟΕΤ.
0: Υπέροχα. Κύριε Καλούδη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής?
1: Η Κέρκυρα έχει μια αυξητική τάση. Είμαστε γεμάτοι πράγματι. Βέβαια και κρατήσει τελευταία στιγμή, καλώς υπάρχουν και η Κέρκυρα γεμίζει. Μια αύξηση πάνω από 7% από τα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την Κέρκυρα δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας, ειλικρινά.
0: Δηλαδή
1: αυξητική τάση από τα αεροδρόμια. Κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση μεγάλη.
0: Είναι εντυπωσιακό βέβαια αυτό.
1: Εντυπωσιακό, βέβαια, θα μας πείτε, είναι και καλό αυτό. Εξαρτάται. Πώς θα το πάρει κανένα.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της πόλης να κάνουν παράπονο ότι δεν πάνε καλά, ότι δεν κάνουν εισπράξεις και όλα αυτά. Βέβαια, το κυκλοφοριακό κάποτε θα πρέπει να λυθεί στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουμε τώρα θέμα του κυκλοφοριακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυξημένα πλέον τα πετρέλαια για τους επαγγελματίες.
0: Αυτό είναι και αυτό που παίζει ρόλο.
1: Δηλαδή, οι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν να βγάλουν το χειμώνα και τη θερινή σεζόν. Τουλάχιστον τα τουριστικά λεωφορεία μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οι τιμές πώς είναι, έχουν αυξηθεί στα καταλήμματα, έχουν για τη διαμονή, για το φαγητό, για τις εξόδους, ας πούμε, γιατί ένας άνθρωπος που πάει διακοπές δεν θα πηγαίνει μόνο να παίρνει το γιαουρτάκι ή να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Αυτό, θα σας πω κάτι, αυτό με περιτιμών είναι να λέμε αλήθειες,
0: ναι,
1: να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα, να λέμε αλήθειες για την Κέρκυρα είναι μύθος. Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες τιμές στην Κέρκυρα. Οι τιμές είναι και έχει για κάθε μπαλάντιο. Έχει τα πεντάρια ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: έχει τα υπερπολιτελεία, έχει τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Άρα και αυτά που λέω ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή, είναι μύθος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσο για τα εστιατόρια και όλα αυτά, είναι τιμές που είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει διαφορά, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε διαφορά, ναι, να λέμε αλήθειες.
0: Ναι. Ωραία. Αν κάποιος που δεν ήξερε αν θα πάρει άδεια, υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας οι οποίοι δεν ξέρανε πότε θα πάρουν την άδειά τους, τελικά τους προέκυψε και τα λοιπά και θέλει να πάει στην Κέρκυρα, θα βρει τελευταία στιγμή?
1: Είναι φυσικό επόμενο και η Κέρκυρα έχει πάνω από 200.000 κρεβάτια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει κράτηση έστω και τελευταία στιγμή. Απλώς οι Έλληνες κλείνουμε, είμαστε την τελευταία στιγμή.
0: Είμαστε πολύ, είμαστε. Ναι.
1: Και είναι φυσικό επόμενο να πληρώνουμε παραπάνω πάντα, ναι, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καλό θα είναι και για τον Αύγουστο ο κόσμος να κλείσει τώρα. Τους Έλληνες τους θέλουμε, είναι καλύτεροι πελάτες και συνεχίζουν όπως ήταν πάντα.
0: Ναι, είμαστε κυβάριδες. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα, θέλω να πω ότι.
1: Το νούμερο ένα είναι η Βρετανία,
0: ναι,
1: η Γερμανία, η Πολωνία, η Τσεχία. Έχουμε όλους τους λαούς στην Κέρκυρα.
0: Όλους.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τους Ρώσους, μα λείπουν οι Ρώσοι, όπου ήταν δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Μας λείπουν πολύ οι Ρώσοι. είχαν και το θρησκευτικό τουρισμό, δουλεύαμε πάνω από 8-9 μήνες με τους Ρώσους.
0: Ναι. Α, έχουν τελειώσανε, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μειωμένοι, ελάχιστοι.
0: Ναι. Ιταλοί δεν μας προτιμάνε πια, τι γίνεται?
1: Οι Ιταλοί, έχουμε ένα θέμα με τους Ιταλούς, εκτός από τα γκρουπ που έχουμε τους Ιταλούς, που είναι τα μόνιμα τα γκρουπ, δεν έχουμε τις μεμονωμένες, τις πολλούς πελάτες των Ιταλών, διότι πλέον δεν έχουμε καραβία Κέρκυρα απευθείας, είτε από το Πρίντεζι, είτε από το Μπάι, ή από την Αγκόνα. Άντε να μπει 40 μέρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα για την Κέρκυρα. Έχουμε πάρα πολλά αεροπλάνα με τις εταιρείες χαμηλούς κόστους από Ιταλία που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε γι' αυτό ένα πλεονέκτημα για εταιρείες χαμηλού κόστους. Να ξέρετε ότι έχουν στηρίξει πάρα πολύ την Κέρκυρα και όχι την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τα μονοπόλια των tour operator που πουλάγαν όσο θέλανε. Με αποτέλεσμα οι τιμές στα ενοικιαζόμενα κομμάτια και στα ξενοδοχεία να είναι χαμηλές.
0: Τι θα σας έλειπε εσάς που θα έκανε τη διαφορά, ας πούμε, και θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός στο νησί, εκτός από το κυκλοφοριακό που είπατε?
1: Στα περισσότερα σημεία στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πολεοδόμηση.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Και αυτό είναι κυριότερο. Κάποια κλειστά καταστήματα, εργοστάσια, παλιά, όλα αυτά θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει. Και για τα νησιά, αυτά να δοθούν άδειες, ούτως οπωσδήποτε μάλλον, για να γίνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ή να μην είναι γιατροί, ή να μην είναι καθηγητές, να μην είναι όλοι αυτός ο κόσμος. Εκεί έχουμε θέμα. Ή για τους φοιτητές, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα θέμα μεγάλο. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάμε. Ολαιοδόμηση, να δοθούν άδειες, να χτιστούν νέες μονάδες ξενοδοχείων, διότι η Κέρκυρα, να ξέρετε, έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι όλα τα πάντα, όλα τα οικόπεδα ανήκουν σε επιχειρηματίες και κυρέους. Δεν ανήκουν στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για την Κέρκυρα. Άραγε υπάρχει δυνατότητα, εγώ πιστεύω, να δοθούν και για την Κέρκυρα αυτά που έχουν δοθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Άλλαζε, λέτε, την εικόνα αυτό.
1: Έχουμε θέμα ακόμα. Δηλαδή, να δώσουμε, δηλαδή, γιατί να δίνει πολλά λεφτά στο κράτος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει και έρκει να πάρει αυτό που τη αναλογεί. Έχουμε πρόβλημα ένδευσης. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να τελειώσει, να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, η Δήμη μάλλον, η Περιφέρεια, για νέες γεωτρήσεις.
0: Είναι και το θέμα, το αρδευτικό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Το δίκτυο, ειλικρινά το δίκτυο, είναι πεμπαλαιωμένο. Είναι 60 και 70 χρόνια και 50.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Από τα άλλα τα είναι μπουλωμένο, οπότε έχουμε διαρροές. Οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί φωνάζουν, έχουμε τρεις δήμους στην Κέρκυρα, φωνάζουν τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να αλλάξει κάποτε, να χρηματοδοτηθεί.
0: Το θέσατε.
1: Ναι. Ιδιωτικό δίκτυο. Θα πρέπει να τελειώνει με αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και εκεί είναι το διαμάντι του τουρισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι όμορφη. Άτιμη. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη. Είναι
1: το
0: όμορφη.
1: Πράσινο,
0: κύριε
1: Καλούδη. Το πράσινο και μόνο. Προχωράμε και βλέπουμε και δόξα τω Θεώ. Έχουμε καλή οργάνωση πυροσβεστική στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και με τις φωτιές δεν κινδυνεύουμε. Και αυτό θα πρέπει να. Γιατί ακούγαμε προηγουμένως για την Ισπανία.
0: Ναι, στην Ισπανία έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Η Κέρκυρα δεν επηρεάζεται.
0: Φτού σκόρδα.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω. Αυτό έχω να πω.
1: Περάσει τόσα πολλά.
0: Ναι. Ας μην το μελετάμε.
1: Ναι, είμαστε οργανωμένο νησί.
0: Τέλος πάντων, είστε ένας άνθρωπος που μας κάνατε μια ακτινογραφία και της κατάστασης και χαιρόμαστε πολύ που πηγαίνει καλά και ο τουρισμός, αλλά και που χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ακούστηκαν και αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαίρι, κύριε Καλούδη.
1: Και ήσυχο. Περιμένουμε και περιμένουμε και στους Έλληνες να έρθουν στο νησί μας να τους φιλοξενήσουμε, να δουν την κερκυριακή φιλοξενία.
0: Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αλλάζει ποτέ αυτή.
0: Ευχαριστώ. Κανένα σοφρίτο να φάμε, καμιά παστιτσάδα. Ωραία πράγματα που έχουν εκεί στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Αχ. Λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, τελικά μόνο η δικιά μας γενιά ξέρει να χορεύει. Έτσι και βάλουμε το έμπλαστο στην πλάτη, τον επίδεσμο στο μηνίσκο, τι να μας πουν οι κοσάριδες.

Ο Σταμάτης λέει ότι με έχει φάει μοναξιά. Αν δεν λήξει, όχι, δεν με έχει φάει. Έχω σας παρέα, μην ανησυχείτε. Ο Διονυσάκος μου πάντα θα μου λείπει όμως. Λοιπόν, αν δεν λήξει αυτός ο δικαιολόγητος, παράλογος και ανέτιος πόλεμος εγωισμού και επικράτησης του Τραμπ, τίποτα δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο στη μέση των καυσίμων. Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την ακρίβεια, λέει ο Σταμάτης, και το έχει αποδείξει. Και πριν σας αποχαιρετήσω και σας στείλω γλυκά φιλιά, να σας πω ότι η κίνηση είναι πολύ καλή στους δρόμους. Έχει ένα προβληματάκι γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν το Περιστέρι, να ξέρετε. Αλλά σε εκείνο το σημείο δηλαδή έχει πρόβλημα και στο ρεύμα καθόδου, έχει και στο ρεύμα νόδου. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Κατά τα λοιπά το ποτάμι ρέει πολύ καλά. Το ίδιο και η παραλιακή, το ίδιο και οι υπόλοιποι δρόμοι, και στο κέντρο δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε στην ψυχική. Ήθελα να πω ψυχηφυσία στο ψυχικό, την ψυχική, ας θα πάθω έχω αρχίσει και ρετάρω, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε στη Σύγκρου βλέπω προβλήματα, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Η Κηφισίας έχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο ύψος του, λίγο μετά το νέο ψυχικό. Αλλά η Μεσογείο είναι πάρα πολύ καλή, η Κίμηση είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ποιος τη χάρη μας.

Έτσι με ένα χαμόγελο θα έρθει μια ηλιόλουστη ημέρα. Έξω έχει δροσίσει, σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχετε βγει ακόμα έξω, μη φοβάστε. Δεν είναι όπως χθες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Και για τη Θεσσαλονίκη ρίξα μια ματιά, καλά είναι όλα, μην ανησυχείτε. Κάνα δύο προβληματάκια έχει μόνο εκεί στην περιφερειακή και λίγο στη Λαγκαδά. Κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Κάνε μίξ, Μαρία Παπακυρίτση. Σας αφήνω με Stevie Wonder. Πάμε να χορέψουμε εμείς λίγο έξω. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Όχι, τώρα πες μου ειλικρινά, έχεις συνειδητοποιήσει ότι φτάσαμε μια εβδομάδα πριν βγει ο Ιούλης? Όχι, σε παρακαλώ, θέλω να μου το πεις με το χέρι στην καρδιά. Έχεις καταλάβει ότι φτάσαμε να είναι σήμερα 23 Ιουλίου, 5η 23 Ιουλίου του 2026? Έχεις συνειδητοποιήσει ότι σιγά σιγά βγαίνει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και ότι έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μέχρι να τον αποχαιρετήσουμε? Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός κυλάει γρήγορα σαν τη βροχή στο τζίγκο, που λέει και ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντάρας. Αλλά τουλάχιστον δρόσησε, όπως είπε η φίλη μου η Σερέτη πριν από λίγο, η Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό, δρόσησε. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Είχαμε ένα καυσονάκο. Δηλαδή είχαμε μια, ας πούμε, περίοδο 3 ημερών με υψηλές θερμοκρασίες που έφτασαν, βέβαια η αλήθεια είναι, και 42 και 43 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας διαβάζω, θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 υπό σκιά, έτσι. Γιατί εάν αυτό το υπολογίσει σε άλλες συνθήκες, δηλαδή μες στα αμάξι, λέω εγώ, ή στην Ήπεθρο μακριά από σκιά, εντάξει, είναι εντονότερο, ε. Αλλά θα μου πεις, Ιούλη μήνα είμαστε, συνηθισμένοι είμαστε, και εντάξει, τα πιο δύσκολα πέρασαν. Και για να σου πω πόσο χαρακτηριστική είναι αυτή η αλλαγή του καιρού, απλά θα σου αναφέρω εγώ, πριν μας τα πει η Νικολέτα Γιακοπούλου, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα κάθετη πτώση μέχρι και 6 και 7 και 8 και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 10 βαθμούς Κελσίου. Απίστευτο. Στη Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία τους 34-35, στην Ήπειρο τους 33. Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα τσιμπήσει το 36, στην Πελοπόννησο όμως τους 34. Στην Κρήτη θα τσιμπήσει το 37, στα Επτάνησα όμως τους 32. Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο τους 32 και στα νησιά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική 35, η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημεράκι, και στη Θεσσαλονίκη 36. Εντάξει, καλοκαιρινός καιρός. Αυτή την ώρα ο Ιδράργυρος στην Αγία Παρασκευή στους 24 βαθμούς, στο κέντρο της Αθήνας 26, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιεζεκίλ και της Πελαγίας, της Εντίνο και της Θύρσου Καρπασίας. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, δηλαδή ο Πελάγιος και ο Ιεζεκίλ. Χρόνια τους πολλά. Και είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που γιορτάζουν τα γιονταράκια. Όσοι είστε γιονταράκια και έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε τις ολόψυχες ευχές μας. Το ζώδιο σας λέει ότι ακόμη κι αν αρχικά δεν σας μοιάζει καλή ιδέα, πρέπει να ακούσετε τη συμβουλή ενός συναδέλφου ή ενός φίλου. Έτσι λέει. Όχι ότι αν στο έλεγε το ζώδιο θα το έκανες, απλά να στο επιβεβαιώνει. Έρνιους Radio 105,8. Τι μπερδεύεις ρε, συνέχεια εσύ Αρφάνη. 105,8 Έρνιους Radio, πρωινές διαδρομές. Για να Αρφάνη, για να ξεκινήσουμε από εκεί, και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το κορίτσι μας το όμορφο, η Μαρία Πακυρίτση, στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος κοντά σας μέχρι τις 10. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας, είτε μέσω Viber, αν θέλεις στέλνεις το μήνυμά σου πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook, αν μπει σε σελίδα μας πρωινές διαδρομές, για να τη βρεις, πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, και εκεί θα δεις ένα πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα. Πατάς και μέσω Messenger μας στέλνεις την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι θες να μας πεις, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε. Νομίζω έχετε κουραστεί κι εσείς, έχουμε κουραστεί κι εμείς.
Έχει γίνει ρουτίνα πια, μια διάκοπη επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, η οποία όμως προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Η κυριαρχία στην επικαιρότητα των εξελίξεων γύρω από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο μας, έχουμε νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Κάτι το οποίο βέβαια φουντώνει τις ανησυχίες για το θέμα της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον απολογισμό τον χθεσινοβραδινό, είχαμε 2 νεκρούς και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Φυσικά διαρκείς απειλές για κλιμάκωση των επιχειρήσεων από την πλευρά των ΗΠΑ και για σκληρές απαντήσεις από την πλευρά των Ιρανών. Στο ίδιο έργο θεατές, το ξαναλέμε, και βέβαια νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να φλετάρει και με τα 96 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε, μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα η οποία πραγματικά έχει οδηγήσει σε τεράστια ανησυχία τον κόσμο ολόκληρη, όλη την οικουμένη. Αυτή την ώρα το Brent βλέπω στα 96,06 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο WTI στα 88,26, τσιμπημένο κανονικότατα. Και εδώ οι τιμές να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ. Στα νησιά πάνε και στα 2,20 και στα 2,30. Και η ακρίβεια κάνει πάρτι μέσα στο κατακαλό καιρό, όπως είναι αναμενόμενο. Σήμερα βέβαια για τα πιτσιρίκια μας, τα παιδιά που έδωσαν τις πανελλαδικές και αναμένουν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αγωνία παίρνει τέλος. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στις σχολές όλης της χώρας. Και βέβαια θα είναι η δυνατή πρόσβαση σε αυτές, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, είτε μέσα αν έχει γίνει σχετική εγγραφή από τους υποψηφίους. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά και εγώ και όλοι εδώ η πρωινή παρέα καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Ευχόμαστε να έχουν πετύχει τους στόχους τους. Αλλά κι αν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τα έχουμε πει χίλιες φορές, να πούμε ακόμα μία, δεν έχει χαθεί απολύτως τίποτα. Η ζωή μόλις τώρα ανοίγεται μπροστά τους και οι ευκαιρίες είναι πάμπολες, αρκεί να είναι σωστά προσανατολισμένοι.

0: τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχουμε καύσωνα πραγματικά. Μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση, πολύ έντονη αντιπαράθεση, η οποία αυτή τη φορά επικεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ανελαίτης κόντρας με αφορμή την τοποθέτηση και τις καταγγελίες που έκανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάριος Σαλμάς, χθες στη Βουλή σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Επανέφερε διάφορα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά και παρουσίασε κάποια SMS που του είχε στείλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να αποδείξει, όπως είπε ο ίδιος, ότι ο Υπουργός Υγείας εκμεταλλεύτηκε τη θέση του προκειμένου να ασκήσει επιρροή σε φαρμακευτικές εταιρείες, να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης για να τον αντιμετωπίσουν ευνοϊκά. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα κάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει. Η απάντηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη ήταν εντονότατη, χαρακτήρισε γελοιότητες όλα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι στελέχη του βρέθηκαν ακριβώς στην ίδια θέση με την υπόθεση Νοβάρτης, με τη σκευωρία όπως είπε Νοβάρτης. Εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ικανός να χρησιμοποιήσει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορηθεί ο ίδιος, ο Υπουργός Υγείας δηλαδή. Ενώ σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες Αλμά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει διάλογο μαζί του, δεδομένου ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης, και ότι ό,τι έχει να πει με τον διαγραφέντα από τη Νέα Δημοκρατία θα το πει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Όμως όλη αυτή η ιστορία, καταλαβαίνεις, μέσα στο κατά καλό καιρό δίνει νέα τροπή στην πολιτική αντιπαράθεση, και μην έχεις την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η ιστορία της Νοβάρτης, η οποία είχε αρχιοθετηθεί για τις περισσότερες περιπτώσεις ανάμεσα σε αυτές και του Αδόνιδος Γεωργιάδη, θα ξαναξεκινήσει με αφορμή αυτές τις καταγγελίες, επαναφέροντας την κουβέντα περί προστατευομένων μαρτύρων, οι επίσης έχουν καταδικαστεί και όλα τα σχετικά. Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, και να σου υπενθυμίσω με την ευκαιρία ότι φωτιές κανονικές έχουμε και σήμερα κίνδυνο να δούμε, και μάλιστα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Οι συνθήκες, οι μετεωρολογικές είναι ευνοϊκές, παρά το γεγονός ότι είπαμε ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία πέφτει. Ιδιαίτερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θεωρείται υψηλότατος. Και αυτά σε μια στιγμή που αναζωπυρώνονται οι μνήμες της φοβερής τραγωδίας στο Μάτι. Ήταν σαν σήμερα το 2018. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί με τίποτα, όταν η Αττική και ολόκληρη η Ελλάδα έζησαν αυτήν την φοβερή τραγωδία με 104 νεκρούς και 172 τραυματίες. Μια τραγωδία πολύ νεκρή, μια τραγωδία πρωτοφανής, για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει δικαίωση, παρά το γεγονός ότι 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι και 4 από αυτούς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή. Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στο Μάτι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Χθες τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων, στο σημείο που βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς πυρκαγιάς, εκεί στο Νέο Βουτζά, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Και σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα, διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο χώρο της τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας μέχρι την Αργυρά Ακτή. Να θυμίσουμε ότι για την ανίποτη εκείνη τραγωδία κρίθηκαν ένοχοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή και παραμένουν ο τότε αρχηγός πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός της πυροσβεστικής Βασίλης Ματθεόπουλος, ο τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ ο κύριος Ιωάννης Φωστιέρης και ο Γιάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Ενώ ποινές, πολυετής, πολύμηνες, οι οποίες μετατράπηκαν σε εξαγοράσιμες ποινές, είχαν επιβληθεί στον τότε διευθυντή του 199, τον τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τον τότε διοικητή του πυροσβεστικού σταθμού της Νέας Μάκρης, τον τότε διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής και σε έναν κάτοικο του Νταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε φωτιά όταν ο ίδιος είχε προσπαθήσει να κάψει ξερόκλαδα και ξερόχορτα που είχε κόψει. Οκτώ και 25 πρώτα λεπτά η ώρα, Έρθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παγιανίδη από την ακριτική Ορεστιάδα. Εύχεται καλή επιτυχία σε όλους και στη σύζυγο που είχε το κουράγιο και έδωσε παραλήνιες. Ολόψυχα και από εμάς καλή επιτυχία. Καλημέρα στον Θανάση τον Τσουκάρα. Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Είναι στο χωράφι του, μας λέει 22 βαθμοί Κελσίου εκεί. Απλήρωτοι στον ομό Σερών, πολλοί αγρότες. Για το πετρέλαιο μας λέει ότι είναι στα 2 ευρώ. Καλημέρα στην Ελπινίκη τη Γαβριλίδου. Γεια σου Ελπινίκη. Με ρωτάς αν χρειάζομαι διακοπές, επιγόντως πρέπει να σου πω. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Γρηγοριάδη από την Κοζάνη. Ξυπνήσαμε λέει με δροσιά, θυμίζει αρχές φθινοπόρου. Ο καιρός και ο αέρας είναι κρύος. Τι να σου πω, εγώ έχω εδώ στη τηλεφωνική γραμμή την πολύ αγαπητή Νικόλετα Σιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Earth News, η οποία έχει τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Νικόλετα μου, καλημέρα. Δροσίσαμε νομίζω σήμερα λίγο, ε.
1: Ναι, καλημέρα Βασίλη. Και πού είστε ακόμη, θα φθινοποριάσει ακόμα πιο πολύ. Και δυστυχώς αυτή η δροσιά θα έχει και επικίνδυνη χρειά, ειδικά αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά ένα καιρικό μέτωπο κλείνει, ο καύσωνας ρίχνει αυλαία. Αυτή τη λήξη τη σηματοδότησαν οι ισχυροί βοριάδες, άλλη αίσθηση σήμερα λοιπόν, με χαμηλότερη υγρασία, πιο καθαρή ατμόσφαιρα, πιο ευχάριστες θερμοκρασίες, ίσως 32 με 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, 36 άρια ίσως στη Δυτική Ελλάδα και τη Νότια Κρήτη. Όμως πραγματικά όλα θα ήταν ομαλά αν δεν υπήρχε η αυριανή κακοκαιρία που θα φέρει το φθινόπωρο με θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς αλλά και μεγάλη επικινδυνότητα. Θα έλεγα Βασίλη ότι αύριο ιδιαίτερα από τις 12 το μεσημέρι και μετά περιμένουμε μια γενικευμένη κακοκαιρία στη χώρα με ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια, ξαφνικούς απότομους ανέμους, χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς. Τι άλλο να έχουμε για να είναι επικίνδυνο πραγματικά μέσα στο καλοκαίρι με ταξιδιώτες, με παραθεριστές? Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι παντού μπορεί να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητος θα βρεθούν περιοχές όπως η Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια. Και εδώ στην Αττική, ειδικά αύριο στο δεύτερο μισό της ημέρας, από το μεσημέρι και κυρίως εκεί το απόγευμα, πιστεύω θα έχουμε και πέρασμα καταιγίδας ισχυρό πιθανότατα. Και πια στη νύχτα προς το Σάββατο θα δούμε ότι ο κύριος όγκο απόγευμα, πιστεύω θα έχουμε και πέρασμα καταιγίδας ισχυρό πιθανότατα. Και πια στη νύχτα προς το Σάββατο θα δούμε ότι ο κύριος όγκος των φαινομένων θα μπει μέσα στο Αιγαίο. Οπότε το Σάββατο σταδιακά θα δούμε

Μετεωρολόγος της ΕΤ, του ΕΤ News. Εγώ να στείλω καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Ευγενίτσα μου, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, τον Νίκο τον Γκαλία, τον Νίκο τον Κραβαρίτη. Από Άρτα μας στέλνει την καλημέρα του με 24 βαθμούς, μας λέει εκεί. Στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σας περιμένω όλες και όλους. Περιμένω και τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Περιμένω και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Δεν έχουν στείλει καλημέρα, αλλά τους αναμένω. Καθημερινά είναι εδώ πιστοί και φανατικοί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Παρίσι, μόλις μας έστειλε το μήνυμα με την παρουσία και την καλημέρα του. Στο Δημήτρη τον Βουρέλη, ο οποίος μας λέει ότι υπάρχει εξιχνίαση της υπόθεσης με τον ποινικολόγο της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Θα έχουμε και το θέμα αυτό στη συνέχεια ρεπορτάζ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία Ιλάγιου είναι στο στούντιο, πανέτοιμη να μας ενημερώσει, αφού σας πω μερικές ακόμη καλημέρες. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας στέλνει την καλημέρα του από την Βαλανιδωράχη Πρεβέζης, που πλήττεται από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αναμένουμε ρεπορτάζ για τις χθεσινές δηλώσεις Αλμάτα. Είπαμε μόλις, Αλέξανδρε, πριν από λίγο. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, στην Έλενα. Δύο Έλληνες, η μία πίσω από την άλλη. Και ο Γιώργος ο Βαρδάς μας στέλνει μια καλημέρα και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία του Κιάτου, όπου προφανώς κάνει τις διακοπές του. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλή δύναμη. Όπως καλή δύναμη και στο Βασίλη τον Γιωργάτο, που μας στέλνει τις πρωινές ευχές του. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Με 25,5 βαθμούς Κελσίου εύχεται να έχουμε μια καλή μέρα. Ο Γιώργος ο Βάρθας μας διευκρινίζει ότι δεν κάνει διακοπές στο Κιάτο. Μένει εκεί, τυχερούλι. Καλημέρα μας στέλνει και από το Χαλκούτσι ο Γιάννης, ο Μπακαράκης, ο οποίος όντως κάνει διακοπές εκεί, διότι μένει στη Ριζούπολη και καθημερινά μας στέλνει χαιρετισμούς. Καλημέρα στη Λευκοθέα, καλημέρα στον Αποστόλη, τη Σοφία, καλημέρα στον Μάικ, τον Μπάμπη τον Γαλανό, καλημέρα στον Πέτρο τον Καραγεωργίου, στον Γιάννη τον Λαζίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, για να συζητήσουμε μαζί του για αυτές τις εξελίξεις οι οποίες μας τυχιώνουν πια με την ατέρμονη, πώς το πούμε, και επαναλαμβανόμενη φρίκη που προκαλούν, αλλά και την αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Αναφερόμαστε βέβαια στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εντάξει, είναι πραγματικά μονότονο μεν, αλλά και άκρος ανησυχητικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα έλεγε κανείς ότι μιλούσαμε χτες με έναν συνάδελφό σας, μας είπε μια κουβέντα ότι ενδεχομένως να αποτελεί τη νέα μας κανονικότητα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο τραγικό, αλλά σίγουρα είναι μια διαπίστωση ανησυχητική.
1: Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι δύο πλευρές στοχεύουν στο να εξαντλήσει μία την άλλη από προάσεις οικονομικής.
0: Ναι.
1: Η μεν Αμερική δια των κυρώσεων, το δε Ιράν δια των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθούν, και το ερώτημα είναι ποιος θα εξοντωθεί πρώτος. Στο μεταξύ εξοντωνόμαστε εμείς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία, βέβαια.
1: Τώρα, το θέμα όλο είναι τα στενά του Ορμούζου, έλεγχος στενών του Ορμούζου. Σας θυμίζω ότι...
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό όντως είναι το θέμα. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ καταλάβει τι ακριβώς θέλουν οι Αμερικάνοι. Τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου θέλουν.
1: Ναι. Στον πρώτο γύρο, όταν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι στόχοι ήταν τέσσερις.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουν το καθεστώς.
0: Ναι, δεν έγινε αυτό και ούτε φαίνεται.
1: Ναι. Να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό ήταν υποσυζήτηση διαπραγματεύσεις που γίνονταν μέχρι την από λίγες ημέρες.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να σταματήσει το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων, δεν τίθεται πλέον από τους Αμερικανούς πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και να σταματήσει το Ιράν να εκπροσωπεί και να βοηθάει οργανώσεις τύπου Χαμάς, Χεζμπολάχ, τους αντάρτες
0: και
1: τα λοιπά. Αυτό έγινε αποδεκτό ότι μπορεί να το κάνει, διότι το Ιράν απέτησε η εκεχηρία να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Και η Αμερική το αποδέχθηκε αυτό το πράγμα. Οπότε το Ιράν έτυχε τον έναν, ανέτρεψε πλήρως τον έναν από τους τέσσερις στόχους της Αμερικής. Δηλαδή αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Αμερική αποδέχεται προς το Ιράν, μπορεί να έχει γνώμη για το τι συμβαίνει στο Λίβανο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες,
0: mm-hmm.
1: οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
0: Ναι.
1: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους
0: mm-hmm.
1: να πρέπει να πληρώνει διόδια.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει στη συνέχεια ο Τραμπ
0: mm-hmm.
1: και λέει πριν από 10 μέρες για την ασφάλεια που θα παρέχουν τα αμερικανικά πλοία σε όσα, τα αμερικανικά πολεμικά πλοία σε όσα εμπορικά πλοία διαπλέουν την περιοχή, θα μας πληρώνει το 20% του φορτίου τους. Αν το φορτίο είναι 150 εκατομμύρια δολάρια, αυτό σημαίνει ότι τα πλοία θα πληρώνουν 30 εκατομμύρια δολάρια. Επειδή προφανώς δεν τα έχουν τα 30 εκατομμύρια δολάρια, αυτά θα πάνε στον πολιτή και κατ' επέκταση θα καταλήξουν εις βάρος της τσέπης του καταναλωτή στο τέλος της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Το πήρε πίσω αρων-άρων την επόμενη μέρα, αλλά όλα αυτά δείχνουν τη σύγχυση που υπάρχει γύρω από το καθεστώς των ασθενών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στη δεύτερη φάση, το στίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά.
0: Και πώς το βλέπετε τώρα αυτό το πράγμα να εξελίσσεται, να διονύζεται?
1: Υπάρχουν κάτω από, από την επιφάνεια του νερού πολλές κινήσεις, κυρίως από τους Πακιστανούς, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν οι δύο πλευρές και να καταλήξουν σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά θα συζητούν για να υπάρξει μια επίλυση του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολο αντικειμενικά. Να σημειώσω επίσης το ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη φάση οι Ισραηλοί είναι εκτός της διαμάχης.
0: Άρα
1: η διαμάχη είναι μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών
0: Αμερικής. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Είναι αξιοσημείωτο.
1: Ναι, διότι δεν αφορά σε αλλαγή του καθεστώτος. Γι' αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Στην πρώτη φάση και οι τέσσερις στόχοι ενδιαφέραν άμεσα το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση το καθεστώς των στενών του Ορμούς δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν ανακατεύεται σε αυτό.
0: Πάντως το θέμα επικεντρώνεται και είναι λογικό στην αγωνία που υπάρχει τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας. Έτσι, με το πετρέλαιο να καλπάζει και βέβαια να έχει το αποτύπωμά της αυτή η εξέλιξη και στην ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα που δεν λέει να κοπάσει, δεν λέμε να ησυχάσουμε με τίποτα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η τιμή έχει πάει κοντά στα 2 ευρώ πάλι. Όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε με τα δηληστήρια να υπάρξει μείωση της τιμής έχει χαθεί στα μάτια του καταναλωτή από την αύξηση των τιμών. Δηλαδή δεν μπορεί να φανεί πλέον αυτή η διαφορά που υπάρχει, διότι έχει χαθεί από την αύξηση των τιμών. Θα ήταν βέβαια σύν 40 λεπτά επιπλέον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Συρίγο, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος Συρίγος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διονύζεται από ό,τι ακούσατε και βέβαια προκαλεί αναστάτωση και αγωνία στην παγκόσμια οικονομία λόγω της αναταραχής που προκαλεί στις τιμές του πετρελαίου, δηλαδή την αναταραχή του ράλι ανόδου. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξεκινώ γρήγορα. Με την Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου». Διαβάζω επίσης «Στα συντριβάνια και με βεντεάγιες εζυρμούς». Μια φωτογραφία έτσι εντυπωσιακή από ένα συντριβάνι όπου κάτοικοι της Αθήνας αναζητούν λίγη δροσιά. Έτσι, και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες τες. Ακόμη διαβάζουμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και τεσσάρων εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Διαβάζουμε επίσης ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης τα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του και μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Η εφημερίδα Τα Νέα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς», αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα, τους Τριαντόπουλου αγοραστό και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή. Μιλάνε στην εφημερίδα οι τελευταίοι συνεργάτες της. Και Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Στην απογευματινή, κύριος τίτλος: Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Και ακόμη διαβάζουμε πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα. Προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Διαβάζουμε επίσης από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Η εφημερίδα των συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου». Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησης ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Και μια αποκλειστική δήλωση Σαλμά στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε επίσης εισαγγελέας για μπάζο Ματεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους», εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει το κύριο θέμα του για τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός αναφέρει για τους ενοικιαστές. Διαβάζουμε επίσης τι κρύβει το πυρηνικό χειρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς». Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα εντός αγωγικών αδιευκρίνηστά του, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμη διαβάζουμε, βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφημερίδα Contra News έχει τίτλο «Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τέξαν με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης». 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Διαβάζουμε επίσης συγκλονιστικές καταγγελίες στο σκάνδαλο Νοβάρτη στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κ. Χλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο». Απαγορεύονται, λέει, οι εκλογές για νέες διοικήσεις τον Σεπτέμβριο του 2027. Και τέλος, η εφημερίδα Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην άρξη της σκευωρίας». Ο θλιβερός, λέει, και στις πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και εμείς πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, ο οποίος στέλνει τις ευχές σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραμ.

Είναι ανατριχιαστικές εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Μετά τη σύλληψη και την ομολογία 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε παρελθόν, ποινικό παρελθόν, από ό,τι φαίνεται, και ομολόγησε, φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε τον 73χρονο ποινικολόγο έπειτα από λογομαχία και τον άφησε νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματο στο γραφείο του. Τώρα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βέβαια έχουν μπει και ο τόπος του εγκλήματος με τα όποια ευρήματα, αλλά βέβαια και το τι οδήγησε στο φωνικό, διότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λένε αστυνομικοί της ασφάλειας, τα προφανή δεν είναι πάντα προφανή. Αν και, θα το ξαναπούμε, ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 23, απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Το 24, λέει, κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση στα τέλη του 2025. Από το Μάιο του 26 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για μια υπόθεση που αφορούσε σε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος. Έτσι για να έχουμε και μια εικόνα, ε. Το ανατριχιαστικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος, ο Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός από τα κορίτσια του, τα ανήλικα κορίτσια του, τα οποία επί ώρες τον αναζητούσαν στο γραφείο. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις και αναγκάστηκαν να πάνε εκεί με την βοήθεια του θηρορού να ανοίξουν την πόρτα και να βρεθούν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Εντάξει, είναι προφανές ότι θα έχουμε λεπτομέρειες για το θέμα, δηλαδή από την πλευρά των αστυνομικών αρχών, θα έχουμε νέες αποκαλύψεις μέσα στις επόμενες ώρες. Όμως πραγματικά η ιστορία παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αλλά και σε παλαιότερα εγκλήματα, τα οποία είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σας λέγαμε ότι το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά και έχει πάρει φωτιά ακριβώς επειδή όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ατμόσφαιρα θα γίνεται όλο και πιο τοξική, με διάφορα όπλα να βγαίνουν από τα φυκάρια αλλά και διάφορα απρόοπτα να συμβαίνουν τη στιγμή που κάποιοι δεν τα περιμένουν. Είτε αυτοί κάποιοι βρίσκονται στην πλευρά της κυβέρνησης είτε στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Εδώ εν προκειμένου αυτή η ιστορία με την, πώς το πούμε τώρα, επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης Νοβάρτης φαίνεται ότι προκαλεί πολύ μεγάλη αναταραχή, αλλά μεγάλη αναταραχή προκαλεί βέβαια και η παραπομπή η πρώτη εισαγγελική πρόταση για παραπομπή των κυρίων Τριαντόπουλου και τεσσάρων εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, ανάμεσά τους και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το θέμα των τεμπών, την αλλίωση δηλαδή του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σιδηροδρομικής τραγωδίας. Πραγματικά όλη αυτή η ιστορία φαίνεται ότι μόλις αρχίζει σε ό,τι αφορά την πορεία της προς την προεκλογική αντιπαράθεση. Είναι γεγονός ότι δεν είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα να οδηγείται η πολιτική ζωή του τόπου στις κάλπες με ανοιχτές αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή τόσο της ιστορίας των τεμπών με πρώην υπουργό κατηγορούμενο στο ειδικό δικαστήριο, όσο και ανοιχτά τα ζητήματα και τα ερωτήματα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Και βέβαια το σκάνδαλο του ΠΚΠ πάντα στην πρώτη γραμμή, παρά το γεγονός ότι εδώ οι κυβερνώντες ζητούν από τους αντιπολιτευόμενους να πούν συγγνώμη για την τοξικότητα με την οποία, όπως υποστηρίζουν, διαχειρίστηκαν όλη αυτή την ιστορία. Τρία ανοιχτά μέτωπα, τρία ορθά ανοιχτά μέτωπα, τα οποία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική επικαιρότητα, παραμερίζοντας ίσως σε μεγάλο βαθμό τα πραγματικά ζητήματα, τα οποία επί του παρόντος βέβαια παραμένουν στην πρώτη γραμμή, με μια πλειοδοσία υποσχέσεων, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση, με επίκεντρο από την πλευρά της κυβέρνησης πάντα μιλάμε, όλη αυτή τη σεναριολογία που αναπτύσσεται γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έρχονται για τη μεσαία τάξη.

Δυστυχώς αυτή η αντιπαράθεση παίρνει, πώς το πούμε, αλλάζει πίστα όταν εξελίσσεται σε τηλεοπτικά παράθυρα. Μου έλεγαν χτες, η αλήθεια είναι δεν το είδα, το διαβάζω όμως σήμερα στο διαδίκτυο, για μια φοβερή κόντρα που είχε χτες σε τηλεπαράθυρο ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με την αναπληρώτια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρκογιαννάκη. Εντάξει, όπου η μία δεν άφηνε τον άλλον να μιλήσει. Ξέρεις, είναι η γνωστή επικοινωνιακή τακτική των ανθρώπων που συμμετέχουν σε τηλεπαράθυρα. Ξέρεις, μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον και με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι ακυρώνει το επιχείρημά του, αγνοώντας ότι στην ουσία ακυρώνονται και οι δύο. Όταν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από ένα τέτοιο πολιτικό διάλογο, είναι δεδομένο ή περισσότερο από δεδομένο ότι απογοητεύεις τους πάντες, για να μην πω τους εξοργίζεις. Και το ζάπ εκεί είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει άκρη και θέλει να βγάλει άκρη και θέλει να βγάλει συμπέρασμα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που τον απασχολούν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αποτελούν ανοιχτά μέτωπα στην καθημερινότητά του. Το τελευταίο πράγμα που θέλει να βλέπει είναι κοκορομαχίες σε τηλεπαράθυρα ή εν πάση περιπτώσει σε συζητήσεις όπου και αν εξελίσσονται. Δεν είναι μόνο τηλεπαράθυρα, πολλές φορές βλέπουμε και συζητήσεις στο διαδίκτυο που υποτίθεται είναι άλλου είδους μέσο, επιτρέπει ας πούμε ένα πιο ζωντανό διάλογο αλλά και πιο ουσιαστικό, αλλά και εκεί τα ίδια στο ίδιο εργοθεατές. Γι' αυτό σου λέω να εμπιστεύεσαι το ραδιοφωνάκι. Εδώ τουλάχιστον προσπαθούμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και νομίζω σε ένα βαθμό μεγάλο τα καταφέρνουμε να βγάλουμε άκρη, να βγάλουμε συμπέρασμα επί της ουσίας των επιχειρημάτων, των κομμάτων, των πολιτευτών και πολιτευτριών, να μάθουμε τι ακριβώς υποστηρίζουν και τι ακριβώς υπόσχονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας απασχολούν. Τώρα, αν είσαι μέσα στο δρόμο και οδηγείς προς τη δουλειά, να σου πω ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη παρότι βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι αυξημένος στους βασικούς οδικούς άξονες του λεγανοπεδίου. Ο Κηφισός βλέπω στα κόκκινα. Σημαντικές καθυστερήσεις τόσο σε κεντρικές αρτηρίες Αθήνας όσο και στην Αττική Οδό. Τα σοβαρότερα προβλήματα είναι στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά βέβαια και στο ρεύμα καθόδου εκεί προς το κέντρο της Αθήνας, όπου έχουμε χαμηλές, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη κίνηση. Αυτό είναι καθημερινό βέβαια το φαινόμενο, αλλά σήμερα είναι έντονο και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Παραλιακή κάπως πιο χαλαρά, όμως στο λιμάνι αυξημένη κίνηση, λογικό θα μου πεις, και όσο πάμε προς τον Αύγουστο καθημερινά θα έχουμε όλο και πιο αυξημένη και πιο έντονη κίνηση. Στην Αλεξάνδρας πρόβλημα το ίδιο και στην Κατεχάκη, χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, έτσι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και 5 με 10 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης στον κόμβο Ηρακλείου. Ψυχραιμία, υπομονή και θετική ενέργεια.

Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 9 θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και έχουμε αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε, πιστέψτε μας. Και βέβαια με το ένα μάτι πάντα στην ανακοίνωση σήμερα των βάσεων, εάν υπάρξουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποια συμπεράσματα, κάποιες ανακοινώσεις πριν από την δημοσιοποίηση των βάσεων, να ξέρετε ότι από εδώ θα τα μάθετε πρώτοι. Το ίδιο βέβαια ακριβώς θα συμβεί και για την αποτίμηση που θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας αφού ανακοινωθούν οι βάσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες που απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε διακοπή ή περιορισμό των εργασιών κατά τις ώρες της έντονης θερμικής καταπώνησης, όπου οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, καλεί τους εργοδότες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η προστασία της υγείας των εργαζομένων δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση διαμηνύη. Ένας Ρόδιος αναλαμβάνει τα ηνία μίας από τις πιο σημαντικές και ιστορικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος εξελέγει πάμψηφι νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνάντησής τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, ζήτησε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και την κατάργηση ή σημαντική μείωσή της για τις ατομικές επιχειρήσεις με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Κρίσιμα ζητήματα των λιμενικών υποδομών της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ζήτησε άμεση χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων Σέγγεν στο λιμάνι της ΚΟ και την απόδοση χώρων που δεσμεύονται από το Τελωνείο και την ΕΤΑΒ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Τις αθέμητες πρακτικές που εφαρμόζουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων σε βάρος των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια τις συκοφαντίες που εκτόξευσε εναντίον του περιπληρωμένων ερωτήσεων καλεί το Δήμαρχο Ρόδου ο επικεφαλής της παράταξης αρχή οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Απειλεί ότι θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόλοιψής του που έχουν πληγεί βαρύτατα. Δικογραφία. Σε βάρος 67χρονου η Μεδαπού για κατοχή και καλλιέργεια κάναβης σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν 22 γραμμάρια κάναβης και 8 δενδρίλια σε φάση ανάπτυξης. Για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός στη Ρόδο. Ο 21χρονος που τελούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 και 6 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη, σήμερα 23 Ιουλίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Σοβαρότατες καταγγελίες έχουμε εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη από τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριο Σαλμά. Τον κατηγορεί για παθητική δωροδοκία και διαπλοκή με τον τότε ισχυρό άνδρα της Νοβάρτης Κωνσταντίνο Φρουζή, καθώς και για επηρεασμό μαρτύρων στην υπόθεση για την οποία ζητά να ανοίξει εκ νέου. Το ενδιαφέρον, κατέθεσε στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του που, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του. Οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές, ιδίως η καταγγελία ότι συνομιλούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον προστατευόμενο μάρτυρα Μανιαδάκη και του υπεδείκνυε να κρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα Ελένη του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Οι καταγγελίες λοιπόν είναι πολύ σοβαρές για να αδιαφορήσει η δικαιοσύνη. Δεν νομίζετε? Τι άλλο έχουμε? Τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εισηγείται την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Να θυμίσω ότι διώκεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί το πεδίο και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Για να δούμε τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Σε άλλα νέα, 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής. 104 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Ήταν η φωνικότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και το ερώτημα είναι αν έχει αλλάξει αρκετά το κράτος ώστε μια νέα ακραία φωτιά να μην μετατραπεί ξανά σε ανθρώπινη τραγωδία. Γιατί το 112 μπορεί να προειδοποιήσει έναν πολίτη να φύγει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει έναν κλειστό δρόμο ή να εξαφανίσει ένα αδιέξοδο. Το Μάτι, να θυμίσω, είχε οικοδομηθεί άναρχα. Κατοικίες μέσα ή δίπλα σε δασικές εκτάσεις, στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιφράξεις και εμπόδια στην πρόσβαση προς τη θάλασσα. Το 112 επίσης δεν καθαρίζει τα δάση, δεν συντηρεί τις αντιπυρικές ζώνες, δεν ενισχύει τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες και δεν αντικαθιστά τις ασκήσεις εκένωσης. Οπότε το ερώτημα παραμένει. Έχει αλλάξει αρκετά το κράτος ώστε μια νέα ακραία φωτιά να μην μετατραπεί ξανά σε ανθρώπινη τραγωδία? Στο μικρό κοσμό μας τώρα έχουμε τον Νίκο Γερονικόλα να απειλεί ότι θα προσφύγει εναντίον του Δημάρχου Ρόδου για τις συκοφαντίες που εκτόξευσε εναντίον του στο Δημοτικό Συμβούλιο περί πληρωμένων ερωτήσεων και μπαταρίας που τελειώνει.
Θα αναρωτηθώ βέβαια αν θεωρεί ότι προσβλήθηκε η τιμή και η υπόληψή του, γιατί δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν εξανέστη όταν ακούστηκαν όσα, όπως ισχυρίζεται, τον προσέβαλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι μεσολάβησε και η αγανάκτηση εμφανίστηκε μία ημέρα αργότερα. Κατά τα άλλα, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε βρίθη ανακριβιών. Παρουσιάζει τη Νέα Αγορά ως εγκαταλελειμμένο ερείπιο. Προφανώς διέφυγε της προσοχής του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης. Όταν εκτελούνται εργασίες, ένας χώρος μοιάζει με εργοτάξιο, όχι με εγκαταλελειμμένο μνημείο. Κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι έχει αφήσει τις παραλίες της Ρόδου χωρίς ομπρέλες. Πρώτον, οι παραλίες ανήκουν είτε στην ΕΤΑΒ είτε στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεύτερον, θα ήθελα πολύ να μάθω ποια παραλία είναι χωρίς ομπρέλες, όταν πάνε να στήσουν ομπρέλες ακόμα και στη μύτη του ενιδρίου. Βάλει εναντίον της Δημοτικής Αρχής και για τα σκουπίδια. Ολόκληρο το νησί έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο διαμηνή. Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Δεν μπορείς όμως να παρουσιάζεις μια εικόνα γενικευμένης κατάρρευσης, γιατί αυτή η εικόνα δεν υπάρχει. Όταν υπερβάλλεις, δεν εκθέτεις τη Δημοτική Αρχή, αλλά την αξιοπιστία των δικών σου ισχυρισμών. Και το αποκορύφωμα. Αναρωτιέται αν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου ντρέπονται και αν γνωρίζοντας το σημερινό του πρόσωπο, του Δημάρχου δηλαδή, θα έβαζαν ποτέ το όνομά τους δίπλα στο δικό του. Η απορία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν διατυπώνεται από έναν άνθρωπο που σήμερα έχει μείνει πολιτικά μόνος. Οι συνεργάτες του, ο ένας μετά τον άλλον, αποχώρησαν και πλέον δεν έχει στο πλευρό του ούτε έναν δημοτικό σύμβουλο. Οπότε, πριν αναρωτηθεί ο κύριος Γεννονικόλας γιατί παραμένουν οι σύμβουλοι δίπλα στο δήμαρχο, θα άξιζε να αναρωτηθεί γιατί δεν έμεινε κανείς δίπλα στον ίδιο. Κατά τα λοιπά, ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία για όσους επιλέγουν τη Δημοτική Συγκοινωνία για να μετακινηθούν από το λιμάνι προς το κέντρο της πόλης. Η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες εξυπηρέτησης. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ουρές και ταλαιπωρία παρατηρείται όταν καταπλέουν στο λιμάνι τα πλοία της γραμμής και λόγω της έλλειψης ταξί οι ταξιδιώτες επιλέγουν αναγκαστικά, υποχρεωτικά το λεωφορείο. Λεωφορείο το οποίο είναι μικρό και δρομολογήθηκε για να εξυπηρετεί όσους επιλέγουν να σταθμεύουν στο λιμάνι. Υπάρχει όμως ο εξής κίνδυνος, τον οποίο θα πρέπει να προσέξει η Δημοτική Αρχή. Το μέτρο που φαίνεται να έχει αρχίσει να αποδίδει, κινδυνεύει να λειτουργήσει αποτρεπτικά αντί να ενθαρρύνει τη χρήση του. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος να εξυπηρετούνται οι επιβάτες των πλοίων. Αυτά προς το παρόν.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να σας πω ότι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου είναι πολύ υψηλός για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Και βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μέγα, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για δεύτερη μέρα σήμερα, υψηλός, πολύ υψηλός, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, και βεβαίως είστε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, συνεχώς θα έλεγα, καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά σε αυτές τις ημέρες ακόμη περισσότερο.
1: Αυτές τις ημέρες τα μέτρα είναι περισσότερα, αν και από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχουν την περίοδο όμως που έρχονται, αποφασίζει η ομάδα εκτίμησης κινδύνου για το δίκτυο επικινδυνότητας, και δίνει σε εμάς δίκτυο επικινδυνότητας 4, όπως είχε δώσει και χθες. Mm-hmm. Βέβαια με σήμερα βλέπω και τις θερμοκρασίες θα κοιμαθούν εκεί γύρω στο 35-36 οι υψηλότερες εδώ στη περιοχή. Με αίσθηση βέβαια εκεί στο 38, έτσι θα είμαστε λίγο επιβαρημένοι και σήμερα από πλευράς θερμοκρασίας εξαιτίας της...
0: Βέβαια δεν είναι τόσο η θερμοκρασία όσο οι άνεμοι που θα πνέουν, γιατί μας δίνει 5-6, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ο συνδυασμός αυτός.
0: Είναι συνδυασμός
1: θερμοκρασίας και του ανέμου που είναι 6-7.
0: Α, είναι περισσότερο.
1: Είναι παραπάνω, είναι περισσότερο, γι' αυτό μας βάλαν στην κατηγορία 4 εμάς. Χθες ήταν σε κατηγορία 5 κατάσταση συνεγερμού, δηλαδή ήταν αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο δείκτης πουθενά στο χάρτη. Βρίσκεται οι υπηρεσίες της περιφέρειας και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες με προεξάρχουσα την πυροσβεστική σε αυξημένη ετοιμότητα.
0: Όταν λέμε αυξημένη ετοιμότητα, κύριε Παπαδάκη, για να καταλάβει και ο κόσμος, ακριβώς, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι εννοούμε? Έχουμε λοιπόν υπηρεσίες στρατός, πυροσβεστική, λιμενικό, εκτέλεση περιπολιών σε όλο το νησί, σε όλα τα νησιά, γιατί πιάνει την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου και τα υπόλοιπα νησιά, Σιμητήλο...
0: Ναι, είναι Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, οπότε ακριβώς, ναι.
1: Οπότε πιάνει όλα τα νησιά. Έχουμε λοιπόν εκτέλεση πολύ πυκνών περιπόλων όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε διαφορετική κατανομή κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία εκτελεί επίσης περιπολίες και έχει κατανείμει και διασπείρει τα οχήματα και τις μονάδες σε διάφορα σημεία. Οι ετοιμότητες των αέριων μέσων είναι διαφορετικές. Οι απαγορεύσεις για κυκλοφορία σε συγκεκριμένες περιοχές από 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 ισχύουν. Είναι ένα έγγραφο το οποίο βγάζει η περιφέρεια, η οποία λέει πού θα κινούνται μέσα κυρίως σε οικοσυστήματα, στο Natura και τα λοιπά και σε δασικές περιοχές. Υπάρχει περιορισμός στην κίνηση. Δεν μπορεί να βρίσκεται κάποιος μέσα σε αυτά τα...
0: Από μία ώρα και μετά, από το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, από τις 2 το μεσημέρι.
1: Από τις 2 το μεσημέρι, μάλιστα, μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί υπάρχει απαγόρευση. Γίνεται συντονιστικό όργανο, το ΠΕΣΟΠ, το λεγόμενο, το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Από την πυροσβεστική, στρατό, λιμενικό, δασική υπηρεσία, ΔΔΕ, οι Δήμοι, έτσι ώστε να συντονιστούμε. Εμείς βαστάμε σε ετοιμότητα και ενημερώνουμε και μετέχουν και στο ΠΕΣΟΠ και οι μηχανουργοί με τους οποίους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρό της Περιφέρειας και θα υποστηρίξουν το έργο της πυροσβεστικής άμα χρειαστεί.
0: Βέβαια σημαντικό ρόλο, έτσι, σημαντικό ρόλο παίζει και ο πολίτης, κύριε Παπαδάκη. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.
1: Και γι' αυτό κυρία Μέγα είναι θέμα της ενημέρωσης, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε που ενημερώνετε και εσείς τους πολίτες, και τους παρακαλούμε ιδιαίτερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα και βέβαια όλη την αντιπυρική περίοδο, έτσι. Να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 ή στο 112. Έτσι, και επίσης ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι και να σημειωφώνονται με τις...
0: σήμερα απαγορεύονται όλες οι ενέργειες.
1: Ναι,
0: όλες οι ενέργειες.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία σήμερα. Δεν μπορεί να πάει να ανάψει φωτιά στο ύπαιθρο.
0: Για να κάψει, ας πούμε, τα ξερά του χόρτα.
1: Ή για να κάψει, βεβαίως. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, πολύ ψηλά. Αλλά δεν είναι το ζήτημα αυτό, είναι θα προκαλέσει τεράστια καταστροφή από μια αμέλεια. Και συνήθως έτσι οι καταστροφές
0: περισσότερες φωτιές από αμέλεια.
1: Ακριβώς, από αμέλεια.
0: Δυστυχώς,
1: Και προσπαθεί η πυροσβεστική υπηρεσία με καταστατικά μέτρα να μειώσει όλες αυτές τις ενάρξεις οι οποίες προέρχονται από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και για τη φωτιά στην Κάρπαθο εχθές.
1: Στην Κάλυμνο,
0: ναι. Ναι, έχει σβήσει η φωτιά. Βέβαια δεν ξέρω αν γνωρίζετε πώς εξελίχθηκε και τι ακριβώς έχει κάψει.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλη έκταση αυτή που κάηκε χθες και ήμασταν τυχεροί χθες γιατί δεν φύσηκαν αέριδες εκεί στην περιοχή. Μπήκε σε μια περιοχή χαμηλής βλάστησης. Βέβαια κοντά ήταν ένα δασίλειο και αυτή ήταν η ανησυχία όλων μας, μη τυχόν επεκταθεί εκεί. Η περιοριστική υπηρεσία έστειλε δυνάμεις και από την ΚΟ. Είχε ενεργοποιηθεί όλος ο μηχανισμός, ο τοπικός και ο συντονιστής ο κύριος Μουσελής και δήμαρχοι.
0: Πώς ξεκίνησε, γνωρίζουμε.
1: Ναι, ξεκίνησε, δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς μπορεί να ξεκινήσει εκείνο το σημείο η πυρκαγιά και μάλιστα στο ίδιο σημείο να σας πω ότι είχαμε και πριν δύο μέρες. Θα το ελέγξει το αναπηρικό της πυροσβεστικής και θα αποφασίσει. Και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα, διότι δεν μπορεί στο ίδιο σημείο κάθε δεύτερη μέρα να ξεκινάει μια φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ευτυχώς όλο το βράδυ ξενυχτήσαν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι τοπικοί και οι εθελοντές και καταφέρανε να σβήσουν φωτιά. Να πούμε ότι στο μηχανισμό όλο οι εθελοντές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η περιφέρεια υποστηρίζει τη δημιουργία νέων εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων, πιστοποιημένων, εκπαιδευμένων δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια και να εκτελέσουν αυτές τις αποστολές πυρόσβεσης.
0: Το κατανοώ αυτό, κύριε Παπαδάκη. Χρειάζονται οι εθελοντές, αλλά ξέρετε, δεν μπορούν να υποκαθιστούν όμως το κράτος. Δεν γίνεται οι εθελοντές να υποκαθιστούν το κράτος.
1: Γι' αυτό υπάρχουν αρκετές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής η περιοριστική κατάφερε με την άμεση επέμβαση να σβήσει όλες τις φωτιές που έχουν ξεκινήσει, τουλάχιστον στη Ρόδο. Γιατί κυρία Μέγα, η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα.
0: Φυσικά. Και νομίζω ότι παίζουν με πολύ μεγάλο ρόλο και τα drones που έχουν ενεργοποιηθεί.
1: Είναι πραγματικά φέτος με τα drones και την άμεση ειδοποίηση που παρέχουν.
0: Άλλο ρόλο και τα drones που έχουν ενεργοποιηθεί.

0: πλέον 14 σημεία η οποία είναι υπό πιστοποίηση. Δηλαδή έχουμε
1: 15 ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: 15 εθελοντικές ομάδες.
0: 25 εθελοντικές ομάδες.
1: 25 εθελοντικές.
0: 15. Αλλά θέλουμε να φτάσουμε το 25, ναι. Να το φτάσουμε. Γιατί να μην το φτάσουμε και το 25.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακί ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Οικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξιδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε? Πάμε στον Δήμο της Ρόδου. Πάμε να συναντήσουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο συγκοινωνίας, τον κύριο Στέργο Παπαστεργή. Να τον καλημερίσω. Κύριε Παπαστεργή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, και το θέμα μας είναι αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι της Ρόδου με την συγκοινωνία, καθώς φαίνεται ότι η ζήτηση ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες εξυπηρέτησης. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι η ταλαιπωρία, οι ουρές και η ταλαιπωρία παρατηρείται όταν καταπλέουν στο λιμάνι τα πλοία της γραμμής, ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά. Παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, ειδικά τώρα που έχει ανέβει πάρα πολύ η τουριστική σεζόν, ναι, στα κόκκινα που λέμε, στο πικ. Παρατηρείται τις ώρες άφηξης των καραβιών, των πλοίων της γραμμής, να γίνεται συνωστισμός στη στάση που έχει τοποθετήσει το Ελληνικό Ταμείο, μια σύγχρονη στάση, καλό να το λέμε και αυτό. Ναι. Παρατηρείται συνωστισμός έτσι ώστε πολλές φορές να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν αφήσει, έχουν σταθμεύσει εκεί για να πάνε προς το κέντρο. Εξυπηρετούνται ουσιαστικά, αλλά με μια καθυστέρηση. Αυτό που φυσικά κάθε επιβάτης θέλει να αποφεύγει, την καθυστέρηση. Το νόημα της κοινωνίας είναι να μην καθυστερεί, να πηγαίνει πιο γρήγορα στη δουλειά του και να μην χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, τον οποίο σχολίαζα λίγο πριν, ότι το μέτρο φαίνεται να έχει αρχίσει να αποδίδει σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Ωραία. Για να σταθμεύει κάποιος στο λιμάνι το αυτοκίνητό του και να παίρνει το λεωφορείο για να πηγαίνει στο κέντρο. Αυτό όμως τώρα, έτσι με την ταλαιπωρία αυτή, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.
1: Αυτό θέλουμε να προλάβουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Επειδή, όπως σωστά είπατε, φέτος πολύ καλό το μέτρο.
0: Δεν σας ακούμε καθαρά. Αν θέλετε, μην κινήσετε, κύριε Παπαστεργή, για να σας ακούμε καθαρότερα.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Όπως είπατε, το μέτρο έχει αρχίσει και αποδίδει σε πολύ καλό βαθμό, ειδικά κάποιες ώρες αιχμής. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Και στόχος μας είναι να μην αποτρέψουμε, τώρα που αγκάλιασε ο κόσμος, η κοινωνία της Ρόδου, αλλά και οι επισκέπτες, αυτή την υπηρεσία. Έχουμε παρατηρήσει αυτό που και σε εφημερίδα βγήκε και σε δημοσιεύματα, αλλά ακούστηκε, με τον συνωστισμό, όπως είπαμε, τις ώρες άφηξης των πλοίων.
0: Και λόγω ελλείψεως ταξί, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος που βγαίνει από τα πλοία θα προτιμούσε ένα ταξί για να πάει γρήγορα στον προορισμό του, αλλά δεν υπάρχουν ταξί.
1: Ας μιλήσουμε πρώτα για το δικό μας κομμάτι και μετά πιάμε και το κομμάτι του.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εμείς επιχειρησιακά πρέπει να το προβλέψουμε. Έχουμε κάποιες λύσεις, ειδικά τις ώρες αιχμής, τις οποίες άμεσα θα ενεργοποιήσουμε. Θα χρειαστεί ουσιαστικά ένα επιπλέον όχημα. Τις ώρες αιχμής, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα εύκολο. Πολλές φορές σε προλαβαίνουν τα γεγονότα, είτε η σεζόν, είτε οι βλάβες που προκύπτουν στα οχήματά μας και μας αφήνουν πίσω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να πω ότι είναι κάποιες ώρες που είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι με το πώς λειτουργούν, τι απήχηση έχει το μέτρο, και είναι άλλες ώρες οι οποίες θέλουμε ακόμα να βελτιώσουμε, όπως και την υπηρεσία πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν είμαστε 100%, δεν είμαστε ευχαριστημένοι 100% από τους εαυτούς μας, ναι, με τους χρόνους μας, μερικές φορές με τους οδηγούς, με την όλη διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε βελτιωμένοι.
0: Όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, προκύπτουν και προβλήματα, και από ό,τι έχω καταλάβει και συνεχόμενα προβλήματα.
1: Προκύπτουν προβλήματα, οι λεγόμενες έκτακτες βλάβες είναι αυτό που δεν έχεις προβλέψει. Επιχειρησιακά δεν είσαι πάντα έτοιμος, δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα. Παντού συμβαίνει αυτό. Προσπαθούμε να προβλέψουμε πράγματα. Πολλές φορές βγαίνει εκτός σχεδίου. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε το ανάλογο προσωπικό, έχουμε τους συνεργάτες μας έξω. Προσπαθούμε να τα λύνουμε το όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο μέτρο που είναι δυνατό, όταν μιλάμε για δημοσίες συγκοινωνίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και πώς σκοπεύετε να εξομαλύνετε την κατάσταση της ώρες αιχμής? Θα βάλετε ένα επιπλέον λεωφορείο εκείνη την ώρα?
1: Αμέσως είναι μια γραμμή της πόλης που περνάει έξω από την Ακαδία. Θα πούμε να μπαίνει μέσα στο λιμάνι, να βγαίνει απ' έξω, δεν περνάει μέσα. Να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ώρες, μέχρι ότου μπορέσουμε να προσθέσουμε με κάποιον οδηγό υπηρεσία, γιατί πάντα έχουμε οδηγό υπηρεσία, να συνεπικουρεί τις ώρες αιχμής με άλλο όχημα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε μια λύση, γιατί τώρα ξεκίνησε το φαινόμενο, δηλαδή τελευταίες μέρες, και θα είναι έτσι τον επόμενο 1,5-2 μήνες.
0: Ναι, βέβαια. Δεν το συζητώ καθόλου. Με τα ταξί μπορείτε να συνεννοηθείτε, δηλαδή να υπάρχουν κάποια ταξί ώστε να εξυπηρετούν τον κόσμο που βγαίνει από τα πλοία. Γιατί είναι εξαφανισμένα τα ταξί αυτή την περίοδο.
1: Εξ αρχής από την ημέρα που αναλάβαμε, έχουμε καλή επικοινωνία με το ταξί. Σε οτιδήποτε μας χρειάστηκε ή μας χρειάστηκαν. Είναι διαφορετικό μέσο μεταφοράς, δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Αμέσως
0: αυτό μας κάνει, δεν έχετε, δεν το συζητώ.
1: Μας κάνει συνεργάτες και όχι απέναντι, αμέσως. Με τη διοίκηση έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Το κομμάτι αυτό μπορώ να το αναφέρω, είμαι σίγουρα ότι είναι γνώση του. Μπορούν να κάνουν μια σύσταση, μια πρόταση, φυσικά μπορούμε να την κάνουμε, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε εμείς που θα πάρουμε την απόφαση για το πώς θα λειτουργήσουν τα ταξί, αφού μιλάμε για ιδιώτες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα λοιπά, να φύγουμε από το λιμάνι και τα προβλήματα που δημιουργούνται τις ώρες αιχμής, συγκεκριμένες ώρες, έτσι. Λοιπόν, και να πάμε γενικά στην δημοτική συγκοινωνία. Πώς λειτουργεί αυτή, είστε ευχαριστημένος? Καλύπτονται τα δρομολόγια όλα και για τα χωριά, βέβαια, και για... Δεν ξέρω αν βγαίνετε στα χωριά, βγαίνετε?
1: Φυσικά, εννοείται. Φυσικά βγαίνουμε. Είναι υποχρέωσή μας και είναι το κοινωνικό κομμάτι της δημοτικής συγκοινωνίας. Πάντα έβγαινε ως ρόδα και συνεχίζουν να βγαίνουν και θα βγαίνουν.
0: Ναι, ότι βγαίνατε παλιά. Δεν ξέρω τώρα που. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Υφίσταται ο ρόδα, καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Υφίσταται ρόδα.
1: Όχι, έχει γίνει πλέον. Είπα ότι παλιά ως ρόδα εξυπηρετούσε και εμείς ως συνέχεια της κοινωνίας του Δήμου Ρόδου κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εκτελούμε τις ίδιες γραμμές. Οπότε εξυπηρετούμε τα χωριά. Ως προς τη γενική εικόνα για τις επιδόσεις μας φέτος, πολλές φορές παίρνεις πληροφορίες και από τα παράπονα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μέτρο να αντλείς πληροφορίες. Δεν έχουμε παράπονα για την μεριά της δυτικής πλευράς, δηλαδή αεροδρόμιο, Θολός, Ορονή.
0: Ναι.
1: Είμαστε συνεπείς, είμαστε καλά. Και για το Φαλιράκι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Εκτός από αυτά που προκύπτουν μιας πάντα θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα σε αυτά που είχα στόχο που είχα βάλει στην πόλη της Ρόδου. Έχουμε καταφέρει να βάλουμε μία γραμμή πλέον στις δύο ήδη υφιστάμενες. Δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε την επιπλέον που θα εξυπηρετεί πολύ καλύτερα την ανάληψη, τους Αγίους Αποστόλους, την Εθνική Αντιστάσεως, τους δασκάλους, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι στην παλιά πόλη. Στην
0: πόλη της Ρόδου.
1: Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί από τους εαυτούς μας, αλλιώς συνεχίζει μια κατάσταση. Και πόσο μάλλον μια κατάσταση η οποία και είχε και έχει περιθώρια βελτίωσης.
0: Μάλιστα. Από έσοδα πώς πάτε, κύριε Παπαστεργή?
1: Από το έσοδα πάμε καλά, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπα και πριν, είμαστε συχνοί και συνεπείς στις μεριές τις πρακτικές, όπως λέμε, δηλαδή Φαλεράκι και αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, εξυπηρετούμε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης, στο κομμάτι της ίσπραξης, αφού αναφερόμαστε, προσφέρει πάρα πολύ στο Δήμο Ρόδου το τουριστικό τρενάκι.
0: Το τρενάκι, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό το έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος και ο τουρίστας, τους αρέσει πολύ. Και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο μέτρο, μια πολύ ωραία υπηρεσία που έλειψε πέρσι από την πόλη της Ρόδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαστεργή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 9 και είναι ώρα να πάμε. Πού να πάμε? Στις Κυκλάδες, στη Σύρο και βεβαίως στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Από την Ανάφη θα ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε?
1: Από την Ανάφη.
0: Από την Ανάφη, μάλιστα.
1: Από την Ανάφη, όπου την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή της για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού εκφράζει η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Με επιστολή διαμαρτυρίας της προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ κοινοποίησε την επιστολή αυτή και στους υπολοιπούς αρμόδιους φορείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη συγκεκριμένη επιστολή επισημαίνεται ότι εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου το νησί βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωπο με σοβαρές δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Όπως τονίζεται, από την 1η Σεπτεμβρίου η Ανάφη επιστρέφει ουσιαστικά σε καθεστώς απομόνωσης, καθώς περιορίζονται τα θερινά δρομολόγια του Blue Star 1 και το νησί πλέον θα εξυπηρετείται μόνο από 2 εβδομαδιαία δρομολόγια του Blue Star Hills από τον Πειραιά. Παράλληλα, εκφράζεται αβεβαιότητα για τη συνέχιση των δρομολογίων του Μαΐστρου μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην απουσία του ενδοκυκλαδικού δρομολογίου, το οποίο, όπως υποστηρίζει η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης, εξυπηρετούσε ουσιαστικά τις ανάγκες των κατοίκων και συνέβαλε στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Η Ένωση λοιπόν υπογραμμίζει ότι οι διαχρονικές υποσχέσεις για μόνιμες λύσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να εντείνεται η απογοήτευση των κατοίκων και των επαγγελματιών φυσικά. Ενώ σύμφωνα με την επιστολή, η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου θεωρείται πλέον δεδομένη με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για το νησί και την τοπική κοινωνία. Οπότε η Ανάφη είναι ένα νησί το οποίο είναι απομονωμένο ούτως ή άλλως. Εξυπηρετείται βέβαια συχνά με δρομολόγια από τη Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν αρκεί βέβαια ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Τώρα να πούμε ότι έχουμε εκδήλωση για το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών το Σάββατο, την οποία διοργανώνει η Συλλογικότητα Ρήξης και Δημιουργίας Αξαριά. Μιλάμε για την Άξο φυσικά, στην Άξο έχουμε ταξιδέψει τώρα. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας Μαρία Καραμανόφ και ο Αλέξανδρος Μαβής, βιολόγος περιβαλλοντολόγος, μέλος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση και πλέον μπαίνει προς την τελική του διαμόρφωση, ολόκληρη η ορεινή ενδοχώρα της Νάξου χαρακτηρίζεται ως ζώνη κατάλληλη για εγκατάσταση αιωλικών σταθμών. Να πούμε ότι οι Κυκλάδες είναι 2, τα νησιά είναι η Νάξος και η Άνδρος, καθώς και τα 2 έχουν έκταση άνω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το νέο χωροταξικό, αναφέρουν οι διοργανωτές, ότι προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς για εγκαταστάσεις μέσα σε περιοχές Natura 2000. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό υπάρχουν επικίνδυνα παραθυράκια, ενώ όσα έργα έχουν ήδη λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση εξαιρούνται ούτως ή άλλως από τις νέες ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο ώστε να προχωρήσει το μεγάλο αιωλικό πάρκο του Ομίλου Καπελούζου στο νησί, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ενιαίου σχεδίου για να άξω.
0: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω ότι ακούσαμε αυτά που είχε να μας πει η Λίνα η Θεολογίτου και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι σήμερα ανακοινώνονται οι βάσεις. Λαμβάνει τέλος η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που έδωσαν πανελλήνιες. Ανακοινώνονται λοιπόν οι βάσεις μετά τις 11 το πρωί, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είπε η Υπουργός Παιδείας. Τώρα βεβαίως θα αρχίσουν και τα επίσης δύσκολα για τους γονείς, έτσι. Για τους μαθητές η αγωνία τελείωσε και για τους γονείς η αγωνία τελείωσε. Ωστόσο αρχίζει νέα αγωνία, η εξέβρεση στέγης, και μάλιστα να είναι και λογικά τα ενίκια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτή τη χώρα μόνο λογικά δεν είναι τα ενίκια. Για τρύπες βρίσκεις, το ενίκιο είναι πάνω από 500 ευρώ για τρύπες. Εγώ κάποια στιγμή είχα βρει ένα σπίτι όπου το πλυντήριο θα ήταν στη βεράντα. Τιμή 600 ευρώ. Με το πλυντήριο στη βεράντα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πλυντήριο στη βεράντα. Στην Πάτρα όμως βρίσκεις. Λοιπόν, καλό κουράγιο να ευχηθώ στους γονείς τώρα.

Έχω και τον Κάπρο να μου λέει τώρα ότι εντάξει, βολεύει το πλυντήριο στη βεράντα, διότι απλώνεις απευθείας. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Για χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθοι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες που απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ένας Ρόδιος αναλαμβάνει τα ηνία μίας από τις πιο σημαντικές και ιστορικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος εξελέγει παμψηφί νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνάντησής τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, ζήτησε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και την κατάργηση ή σημαντική μείωσή της για τις ατομικές επιχειρήσεις με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Κρίσιμα ζητήματα των λιμενικών υποδομών της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, Γιώργος Νικητιάδης, με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ζήτησε άμεση χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων Σέγγεν στο λιμάνι της ΚΟ και την απόδοση χώρων που δεσμεύονται από το Τελωνείο και την ΕΤΑΒ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Τις αθέμητες πρακτικές που εφαρμόζουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων σε βάρος των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια τις συκοφαντίες που εκτόξευσε εναντίον του περιπληρωμένων ερωτήσεων, καλεί το Δήμαρχο Ρόδου, επικεφαλής της παράταξης αρχή οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Απειλεί ότι θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόλοιψής του που έχουν πληγεί βαρύτατα. Δικογραφία σε βάρος 67χρονου ημεδαπού για κατοχή και καλλιέργεια κάναβη σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν 22 γραμμάρια κάναβης και 8 δεδρίλια σε φάση ανάπτυξης. Για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός στη Ρόδο. Ο 29χρονος που τελούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 και 7 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα με την Αίρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στα ραδιόφωνα, τους υπολογιστές σας και τα κινητά σας, οποιαδήποτε συσκευή, αφού μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω των συχνοτήτων μας, ραδιοφωνικά δηλαδή, είτε μέσω διαδικτύου, από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό, από το erteco.gr, το live24.gr, από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε, να μας επισημάνετε και να μας στείλετε και μια απλή καλημέρα. Λοιπόν, 10 και 14 και 15 πρώτα λεπτά, 5η 23 Ιουλίου, η Εζεκιήλ προφήτου Φωκά, ιερομάρτυρος Πελαγίας της Τινίας, βλέπω εδώ, αν γιορτάζει κάποιος χρόνια πολλά, και η Πελαγία επίσης χρόνια πολλά. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, κοντά σας μέχρι τις 11. Με μια επικαιρότητα όπως πάντα πλούσια και ενδιαφέρουσα, στις 11 την ώρα που θα κλείνουμε εμείς την εκπομπή θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αγωνία θα πάρει τέλος για πολλούς υποψηφίους, για τους περισσότερους, για αυτούς δηλαδή που δεν μπόρεσαν από τις βαθμολογίες και μόνο να καταλήξουν σε ποια σχολή θα περάσουν. Η αγωνία παίρνει τέλος λοιπόν σήμερα για τους περισσότερους και, όπως σχολίαζε και η Χριστίνα προηγουμένως, αρχίζει ο άλλος γολγοθάς της έβρεσης φοιτητικής στέγης. Και διαβάζω ένα τίτλο στο in.gr: ξέφρενες αυξήσεις στη φοιτητική στέγη, που φτάνουν τα ενίκια. Που φτάνουν τα ενίκια? Πολύ απλά, στο Θεό. Και ναι, επειδή και εγώ έχω ασχοληθεί κατά κόρον το τελευταίο διάστημα με την περίφημη φοιτητική στέγη, αυτό που βλέπεις σε ό,τι αφορά στην πρωτεύουσα για παράδειγμα είναι κάτι πολύ όμορφα διαμερισματάκια, που τι είναι? Είναι διαμερίσματα που φτιάχτηκαν για να γίνουν Airbnb. Στην συνέχεια μπήκε ένας κόφτης και καλώς μπήκε στα Airbnb, σταμάτησαν να μπορούν να είναι ημιυπόγεια και κάτι τέτοια, οπότε όλα αυτά υποτίθεται ότι τα δίνουν τώρα για τους φοιτητές, με τις τιμές για τα ημιυπόγεια, επαναλαμβάνω, να είναι θαρρείς και αγοράζεις ρε τυρέ δεν ξέρω πού. Θα μου πεις, βρίσκουν και τα κάνουν γιατί πατούν στην ανάγκη του κόσμου να βρει και να νοικιάσει ένα σπίτι. Στο πλαίσιο αυτό να πούμε, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το σχολίασα τις προηγούμενες μέρες, ότι ελπίζουμε πραγματικά η προσπάθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου να πάρει το παλιό κτίριο του ΙΚΑ στην πόλη της Ρόδου, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μεγάλου Κωνσταντίνου μάλλον, όχι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αν και είναι γωνία αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων, να πάρει το παλιό κτίριο του ΙΚΑ για να το κάνει φοιτητική εστία. Είναι η καλύτερη δυνατή λύση και για το Πανεπιστήμιο και για τους φοιτητές, αλλά και για την ίδια την πόλη, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να δοθεί το κτίριο στο Πανεπιστήμιο και ελπίζουμε ότι έχουν κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να στηρίξουν το αίτημα της Βρετανίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι βουλευτές μας και ο περιφερειάρχης μας. Ξέρουμε ότι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο Απόστολος Ασπράκης, το παλεύει εδώ και καιρό, και βεβαίως ο Δήμαρχος της Ρόδου. Κατά τα λοιπά, ναι, στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας να οδηγηθεί ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος. Τον είχαμε χάσει τον κύριο Τριαντόπουλο πριν από την εξέλιξη με τα Τέμπη. Ήταν καθημερινά ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της κυβέρνησης, αποσύρθηκε στη συνέχεια, πώς αλλιώς. Λοιπόν, ναι, ο
πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και κάποια άλλα όχι πολιτικά πρόσωπα. Πλημέλημα είναι βέβαια, αλλά δεν πάβει να ανοίγει ο δρόμος προς την συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών. Έχει να κάνει με την, το ότι καθάρισαν τον χώρο της τραγωδίας σε χρόνο ντετέ. Να θυμηθούμε και εκείνη την ατάκα του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι αυτοί που μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Την ίδια ώρα είχαμε τον Μάριο Σαλμά στην Βουλή χθες να δηλώνει ότι θα αποκαλύψει τη σχέση του Άδωνη Γεωργιάδη με την διαπλοκή, αναφερόμενο σε μηνύματα που είχε στο κινητό του τηλέφωνο σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης χθες βρέθηκε και στην Πάτμο για να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο κέντρο υγείας. Ελπίζουμε πέρα από το πολύ όμορφο κτίριο να υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό για να το λειτουργήσει. Πήγε στην Πάτμο με υδροπλάνο. Τα υδροπλάνα εδώ στα νησιά δεν τα έχουμε δει και δεν νομίζω να τα δούμε και σε τούτη τη ζωή. Αλλά να, τα είδαμε με αφορμή την επίσκεψη, είδαμε ένα με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Ιερό Νησί. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Να σας πω ότι σε λίγο έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Καλλίμνου, τον Γιάννη Μαστροκούκο. Είναι πολύ στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα η Καλλίμνος και δυστυχώς όχι για ευχάριστους λόγους, για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες μετά τις 10 το βράδυ στην ίδια περίπου περιοχή που πριν από λίγες μέρες υπήρχε άλλη μία φωτιά. Να το δουν εκεί, ελπίζουμε η πυροσβεστική να βγάλει άκρη, γιατί κάτι φαίνεται να συμβαίνει. Η πυροσβεστική σήμερα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και επιφυλακή μαζί με όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, γιατί είμαστε στο κόκκινο εδώ στη Ρόδο. Έχετε το νου σας, απαγορεύονται και διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Έχετε όλοι το νου σας, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί, έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αμέλειες σε αυτό τον τόπο. Αμέλειες και ασυνειδησίες, και φυσικά μία από τις αμέλειες και τις ασυνειδησίες είναι ότι είμαστε γεμάτοι σκουπίδια. Εδώ θα σταθώ και θα πω στο ότι κάνει πραγματικά καλή δουλειά η υπηρεσία του Δήμου μαζί με την ιδιωτική εταιρεία. Το τελευταίο διάστημα βλέπω να κάνουν και πολλές αναρτήσεις και καλά κάνουν, με σημεία στα οποία καθαρίζουν. Καλά κάνουν γιατί προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο το έργο τους. Κάποιοι δεν θέλουν να το βλέπουν, αλλά κάνουν σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι εκεί. Επίσης παρακολουθούν τις αναρτήσεις και αν κάποιος αναρτήσει ένα σημείο με σκουπίδια, πάνε, πρώτο προγραμματίζουν και επεμβαίνουν άμεσα και καθαρίζουν. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Η υπηρεσία εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί καλά, θα μπορούσε ίσως να λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι ότι εμείς οι ίδιοι οι πολίτες είμαστε βρωμιάριδες και όσο εμείς οι πολίτες είμαστε βρωμιάριδες, όσο καλά και αν λειτουργεί η υπηρεσία μαζί με την σύμβαση με τους ιδιώτες, δεν πρόκειται να έχουμε καθαρόνιση. Θα ήθελα να πω και άλλα πολλά, αλλά δεν θα μείνει χρόνος για τα θέματά μας. Λοιπόν, θα πάμε όπως σας είπα σε λίγο στην Κάλυμνο για να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για αυτή τη νέα φωτιά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας. Είναι ο Τάκης ο Μιχαηλίδης, για όλα αυτά τα όχι ευχάριστα που συμβαίνουν στο κόμμα, το οποίο δεν ξέρω θα οδηγηθεί στη διάλυση, θα μείνουν λίγοι και στην συνέχεια θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να πάρει το κόμμα τα πάνω του. Για την ώρα νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι να συνεχίζεται η κατρακύλα. Να μην ξεχάσουμε όμως ότι σαν σήμερα το 2018 είχαμε μία από τις πιο μεγάλες σύγχρονες τραγωδίες της χώρας. Είναι η φωτιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους 172 τραυματίες.
Να πω επίσης ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η εθνική μας στάρ, ήταν μία και τέλος, την Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρομαι, το 1996, αλλά επίσης το 2011 έφυγε από τη ζωή μία μεγάλη φωνή της R&B μουσικής σκηνής σε πολύ νεαρή ηλικία, γιατί προφανώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την τρομακτική δημοσιότητα που της έδωσε το ταλέντο της, στην Amy Winehouse αναφέρομαι, και με αυτήν ξεκινάμε μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε, Νίκο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας είπα ότι είχαμε προγραμματίσει για πρώτο μας καλεσμένο το Δήμαρχο της Καλύμνου, τον Γιάννη Μαστροκούκο. Δεν τον έχουμε βρει μέχρι στιγμής. Μου είπε η αλήθεια ότι θα έχει κάποια σύσκεψη. Το θέμα μας η φωτιά που ξέσπασε χθες μετά τις 10 το βράδυ στην Καλύμνο, περίπου στην ίδια περιοχή που είχε εκδηλωθεί άλλη μια φωτιά πριν από λίγες ημέρες. Μια περιοχή δύσβατη και βραχώδης με χαμηλή βλάστηση. Το θέμα είναι ότι χθες, επειδή εκδηλώθηκε και αργά, απείλησε ουσιαστικά το δάσος που είναι κοντά και το οποίο εκτείνεται πάνω από την πόλη της Πόθιας. Ευτυχώς τα κατάφεραν οι δυνάμεις και η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο δάσος και από την πόλη της Πόθιας. Ευτυχώς

0: δεν εξηγείται και πολύ η εκδήλωση αυτή. Το ερευνά η πυροσβεστική το θέμα, τα αίτια δηλαδή της φωτιάς. Εμείς πάμε, νομίζω, Νίκο, σε διαφημίσεις. Θα πάρουμε λογικά και μια μουσική ανάσα. Αν καταφέρουμε στην πορεία να βρούμε το Δήμαρχο της Καλύμνου, θα τα πούμε μαζί του στον αέρα. Πάμε, Νίκο.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά και πάμε στον καλεσμένο μας. Όπως σας έλεγα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις που δεν είναι ευχάριστες. Η αλήθεια, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής στην περιοχή μας, τον κύριο Τάκη Μιχαηλίδη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Μιχαηλίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ναι, από πού να το πιάσει κανείς τώρα και πού να καταλήξει στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε ίσως από το πιο πρόσφατο, ότι χθες είχαμε την ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ανθρώπου που τα τελευταία χρόνια ήταν στο τιμόνι του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, και ότι αυτή η ανεξαρτητοποίηση προκάλεσε και μία σφοδρή σύγκρουση με την Κουμουνδούρου, γιατί ο Σοκράτης Φάμελος δεν παρέδωσε την βουλευτική έδρα.
1: Μάλιστα, ναι. Καταρχήν θα ήθελα να, λόγω των αποτελεσμάτων και τα, για τα πανεπιστήμια και τις ανώτατες σχολές, τα παιδιά να ευχηθώ καλή διαδρομή, καλή πορεία στην, στο μαραθώνιο για, για τις σπουδές τους. Mm-hmm. Που είναι μια δύσκολη περίοδος, την περάσαμε αρκετοί από εμάς και όντως ξεκινάει ένας μαραθώνιος δύσκολος για τα παιδιά, να τους ευχηθούμε καλό κουράγιο. Ναι, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, όντως είναι μια πολύ στενάχωρη και δύσκολη κατάσταση, ειδικά το τελευταίο που αναφέρατε, η ανεξαρτητοποίηση του συντρόφου μας, του Προέδρου, πρώην Προέδρου του Φάμελου. Είναι δυστυχώς μια εξέλιξη που άλλο ένα κυβάκι που μπαίνει, ένα τουβλάκι που μπαίνει στην όλη δραματική κατάσταση που περνάει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, το καλό κουράγιο ταιριάζει και στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι, με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι. Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα βασικό θεμελιακό ζήτημα, είναι ότι εδώ και χρόνια χάθηκε το εμείς. Δυστυχώς από την περίοδο της διακυβέρνησης διαπιστώθηκε ότι πολλά πράγματα έτρεχαν στον αυτόματο πιλότο, έτρεχαν πέρα από τις λειτουργίες και τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς γενικότερα, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλά στοιχεία, βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Χάθηκε η συντροφικότητα, η συνεννόηση, οι δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο οριμαγνό των εξελίξεων της διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκριθούμε. Αφήσαμε πολλά πράγματα πίσω και δυστυχώς
0: από ό,τι καταλαβαίνω εντοπίζεται την αιτία του κακού στην περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τη χώρα. Βέβαια και τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί και πρέπει να εξελίσσονται και να μεταλλάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έπρεπε και ο ΣΥΡΙΖΑ να μετεξελιχθεί από ένα μικρό κόμμα της αριστεράς σε μια παράταξη ή σε ένα μεγάλο εκείνη την εποχή κόμμα που έπρεπε να κυβερνήσει.
1: Και βέβαια έπρεπε να μετεξελιχθεί. Δυστυχώς εξελιχθήκαμε σε λάθος κατεύθυνση. Εξελιχθήκαμε όντως, αλλά σε λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Με την ανάπτυξη, όπως είπα στην αρχή, ότι αναπτύχθηκε το εγώ. Mm-hmm. Σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να χάσουν τη συλλογική τους, το συλλογικό τους στοιχείο. Mm-hmm. Να χαθεί η δημοκρατική λειτουργία, να χαθεί η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη. Και δυστυχώς μετά το 19 επιδεινώθηκε, ενώ είχαμε όλα τα στοιχεία και είχαμε κάνει τον απολογισμό μας και ξέραμε τι δεν πήγε καλά και τι έφταξε για την κατάληξη του 19, και ενώ βάλαμε πλώρη για να διορθωθούν όλα αυτά και να επανέλθουμε στη διακυβέρνηση, δυστυχώς δεν μπήκαμε στο βάθος του προβλήματος, με αποτέλεσμα να το 23 να συμβούν όλα αυτά. Και αυτά που ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της όλης κατάστασης εκείνης. Μπήκαμε και στην καταστροφική εκλογή Προέδρου του του Κασελάκη, η οποία ήταν μια, μπορώ να πω, και μια κατάσταση που διέσυρε γενικότερα την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ και καταποντιστήκαμε τελείως.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι μετά την όλη ιστορία με τον Κασελάκη το κόμμα είχε πάρει οριστικά την κάτω βόλτα, έτσι?
1: Ναι, χάθηκε η αξιοπιστία του κόμματος με όλα τα προηγούμενα που σας είπα, ότι χάθηκαν και στοιχεία από τη, βασικά στοιχεία από τη λειτουργία του κόμματος, με αποτέλεσμα τα μέλη να μην αντιμετωπίζουν πλέον με εμπιστοσύνη τα όργανα, τοπικά είτε και κεντρικά.
0: Όλο αυτό που γίνεται τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, με τους βουλευτές να αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλο, άλλοι, λίγοι νομίζω, παραδίδουν την έδρα, άλλοι την διατηρούν, μένουν στην Βουλή ως ανεξάρτητοι. Είναι προφανές ότι οι περισσότεροι προσβλέπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
1: Όντως είναι μια θλιβερή εικόνα. Αλλά σας είπα, οι έμπειροι σύντροφοι είχαν προβλέψει την πορεία αυτή, γιατί χάθηκαν βασικά πράγματα. Η ανάπτυξη του εγώ ήταν αποτέλεσμα, είχε σαν αποτέλεσμα να ο καθένας να κοιτάει πώς θα διασωθεί πολιτικά, έτσι όπως νόμιζε βέβαια. Τώρα πώς πραγματικά θα διασωθούν δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι προσβλέπουν στο νέο κόμμα του Τσίπρα, κουβαλώντας πάλι αυτά τα αρνητικά στοιχεία, χωρίς να γίνει κατανοητό ότι αυτά είναι ακριβώς τα στοιχεία που φταίνε για την κακή λειτουργία. Εάν κουβαληθούν όλα αυτά...
0: Τον χάσαμε σε ενδιαφέρον σημείο. Μια μουσική, Νίκο, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Τάκη Μιχαηλίδη, συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ελπίζω χωρίς άλλα προβλήματα και διακοπές, με τον κύριο Τάκη Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ακούμε και πάλι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτά ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο διάστημα. Δεν τα διορθώσαμε, δεν τα παρακάμψαμε και φτάνουμε σε αυτό το σημείο αυτό ακόμα και ο πρώην πρόεδρος να προχωράσει μια ενέργεια που είναι ξένη προς την αριστερά, γενικότερα να μην εγκαταλείπει την έδρα του. Δεν ξέρω τους ακριβώς τους λόγους που το κάνει, πάντως είναι ένα καλό κακό υπόδειγμα για όλους μας.
0: Και βέβαια αυτό που λένε και οι εναπομείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς έτσι είναι, ότι ο ίδιος ο κύριος Φάμελος όσο καιρό ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κάποιος έφευγε έλεγε ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα.
1: Ναι, ακριβώς. Μα έλεγε αυτό που έπρεπε να πει. Δυστυχώς τους λόγους που δεν το εφαρμόζει και ο ίδιος, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δυστυχώς.
0: Διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών ότι απαντώντας, λέει, σε αυτό από το περιβάλλον του κυρίου Φάμελου, ανέφεραν ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
1: Ναι, θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό, αλλά με ποια στοιχεία, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να πει πού είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς σας είπα ότι αν μεταφέρουμε στο επόμενο σχήμα τα προηγούμενα στραβά και λάθη και το εγώ μας, δεν θα μακροημερεύσει και αυτό το σχήμα.
0: Ναι. Επίσης δεν ξέρουμε αν αυτό το σχήμα είναι διατεθειμένο να τους αγκαλιάσει όλους όσοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα, ότι με τον τρόπο που πολιτεύεται αυτή τη στιγμή η συμπαράταξη, δεν ξέρουμε και ποιους θα κάνει δεκτούς από όλους αυτούς, δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και έχει κάνει τις εκτιμήσεις του, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και έχει αποφασίσει, από ό,τι φαίνεται, να συνεχίσει την πορεία με συγκεκριμένα στοιχεία και πρόσωπα και πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που αρκετοί είμαστε σαστισμένοι από τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Είμαστε αρνητικά έκπληκτοι για το τι μας συμβαίνει.
0: Μπορείτε να προβλέψετε τη συνέχεια. Τι εκτιμάτε, μάλλον για να το θέσω καλύτερα, τι εκτιμάτε σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα προκύψει στη συνέχεια?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι κατάλαβα, προσπαθεί να αποκτήσει μια βασική λειτουργία, να μπει σε μια αξιοπρεπή κατάσταση προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή, και ο στόχος είναι να μπει στη Βουλή, που εύχομαι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Θα είναι καλό να παραμείνει ένα κόμμα με την ιστορία και το περιεχόμενο του ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στην πολιτική ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Έχει στελέχη αξιόλογα που μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά από οποιοδήποτε σχήμα.
0: Σε τοπικό επίπεδο τι γίνεται, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Από ό,τι γνωρίζω γίνονται κάποιες κινήσεις προκειμένου να συγκροτηθεί η συμπαράταξη. Και γίνεται, και μάλιστα από στελέχη που απέτυχαν την προηγούμενη περίοδο, ήταν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί λειτουργικά και οργανωτικά όλο αυτό.
0: Ό,τι βλέπουμε κοντολογεί σε κεντρικό επίπεδο να συμβαίνει και σε τοπικό.
1: σε κεντρικό αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει στην συμπαράταξη δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί δεν γίνονται τα οργανωτικά θέματα, δεν είναι γνωστά ακόμα.
0: Όχι, σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ μιλάω.
1: Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ τοπικά όσοι έχουν απομείνει θέλουμε να λειτουργήσει το σχήμα αυτό, mm-hmm. να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ελάχιστο επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί και ο στόχος να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Τώρα εγώ θα ζυγίσω τα πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία και τα οργανωτικά και όλα αυτά προκειμένου να αποφασίσω και εγώ για τη δικιά μου πορεία. Γιατί για μένα προσωπικά ο στόχος είναι να απαλλαγούμε από αυτή τη διακυβέρνηση, από αυτό το καθεστώς, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται, και θα θέλω να υπηρετήσω τον στόχο αυτό. Mm-hmm. Και θα ζυγίσω τα πράγματα με βάση τις εξελίξεις που θα καθορίσουν τα κεντρικά όργανα.
0: Άρα μπορεί και εσείς να πάρετε μία απόφαση αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου στην συνέχεια να συστρατευτείτε με τις δυνάμεις της Ελλάς.
1: Εγώ θα συστρατευτώ για τον υπέρτατο στόχο να απαλλαγούμε από αυτό το καθεστώς. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ διατάξει τις δυνάμεις του και την πολιτική του με τρόπο που θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, θα παραμείνω. Mm-hmm. Εάν εκτιμήσω ότι δεν υπηρετεί το στόχο αυτό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την επιδίωξη, θα εκτιμήσω τα πράγματα και θα συμπεριφερθώ ανάλογα.
0: Μάλιστα.
1: Εξάλλου η προσφορά μου είναι δεδομένη και η συμβολή μου στην αριστερά από το καιρό του συνασπισμού και ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά είναι δεδομένη. Είμαι ιδρυτικό μέλος σε όλα αυτά, mm-hmm. και ο στόχος τότε ήταν να δημιουργηθεί η αριστερά, η κυβερνός αριστερά, και αυτόν τον στόχο εξακολουθώ να υπηρετώ.
0: Και η κυβερνός αριστερά δημιουργήθηκε, αλλά στην συνέχεια κατέληξε όπως κατέληξε.
1: Ναι, διαπιστώθηκαν τα τροτά, διαπιστώθηκαν τα λάθη, ελπίζω να μπουν σε μια σωστή βάση πλέον τα πράγματα, να στυπάξουμε τα τουβλάκια όπως πρέπει, mm-hmm. ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει την κατεύθυνση αυτή.
0: Μάλιστα, το οποίο είναι ρευστό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε, παρακολουθούμε και εμείς μαζί με εσάς τις εξελίξεις και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, εγώ δεύω και προς τη συνταξιοδότηση, οπότε έχω ένα καλό πρόσχημα να πω ότι αποσύρομαι.
0: Αν νόμιζε ότι θα έχετε περισσότερο χρόνο να ασχοληθείτε με την πολιτική.
1: Ναι, αν και μέσα μου δεν είναι αυτή η επιδίωξή μου, αλλά εάν χρειαστεί να συνταξιδοτηθώ και πολιτικά, θα το κάνω και αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Τι σας θύμισα, τραγούδι με το οποίο είμαι σίγουρη πολλοί και πολλές από εσάς χορέψατε κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια στις δίσκο που είχαμε τότε κάποτε, και τι ωραίες που ήταν, καλοκαίρια, βράδια, ποτό, τέλος πάντων. Ωραία, και με άλλο ένα ωραίο τραγούδι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε συνδεθεί με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά συνεχίζεται το πρόγραμμά μας, μένετε συντονισμένοι, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος έκδηλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες που απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνάντησής τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Κρίσιμα ζητήματα των λιμενικών υποδομών της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ζήτησε άμεση χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων Σέγγεν στο λιμάνι της ΚΟ και την απόδοση χώρων που δεσμεύονται από το Τελωνείο και την ΕΤΑΒ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Τις αθέμητες πρακτικές που εφαρμόζουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων σε βάρος των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης. Να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια τις συκοφαντίες που εκτόξευσε εναντίον του περιπληρωμένων ερωτήσεων, καλεί το Δήμαρχο Ρόδου, επικεφαλής της παράταξης, αρχή οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Απειλεί ότι θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής του που έχουν πληγεί βαρύτατα. Δικογραφία σε βάρος 67χρονου ημεδαπού για κατοχή και καλλιέργεια κάναβη σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν 22 γραμμάρια κάναβης και 8 δεντρίλια σε φάση ανάπτυξης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 και 7 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ERTECO.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, καλή σας μέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Γιώργος Ομπαλής, τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βάλλα στο μικρόφωνο. Και από ό,τι σας είπε προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων η Χριστίνα Ημέγα, ανακοινώθηκαν οι βάσεις, αυτές οι πολυπόθητες βάσεις εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων. Ενεργοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας https://results.itminedu.gov.gr results.it.minedu.gov.gr. Πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό των φοιτητών και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από τα προσωπικά του στοιχεία, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Και επίσης, για να μην γίνει και λάθος, όσοι υποψήφοι είχαν γραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό SMS. Ευχόμαστε σε όλα, τώρα σε όλα είναι σχετικό, σε όλα τα παιδιά ευχόμαστε καλή επιτυχία, όμως πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, στα παιδιά που κοπίασαν, που κουράστηκαν όλο το χρόνο, που διάβαζαν όλο το χρόνο, δεν είχαν όμως, μερικά δεν είχαν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν. Αυτό είναι κρίμα πάντα. Κάποιες έτσι, κάποιοι φόβοι που πιάνουν τον καθένα πριν τις εξετάσεις, κάποια αγωνία μετατρέπεται τελικά σε ατυχία, θα έλεγα, σε ατυχία, γιατί μερικά παιδιά από αυτά είναι πολύ διαβασμένα και συμβαίνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε, που είναι κρίμα. Το μόλις ανακοινώθηκε και στην, ότι ανακοινώθηκαν οι βάσεις, μόλις ανακοινώθηκε αυτού του είδους η ανακοίνωση γύρω στις 11 και 7 πρώτα λεπτά, αμέσως η Χριστίνα Ημέγα το είπε και στο δελτίο ειδήσεων. Η ΕΡΤ είναι γρήγορη, πάντα είναι γρήγορη και πάντα είναι έγκυρη. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για στον καλεσμένο, το σημερινό μας καλεσμένο. Ακούμε έτσι ένα τραγούδι πρώτα.

Τραγική είναι η κατάσταση αυτή, αλλά την αναφέρουμε. Λυπάμαι που συμβαίνει τόσο τακτικά, λυπάμαι που συμβαίνουν τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα διάφορα πράγματα. Η κόρη σου με το αυτοκίνητο χτύπησε κάποιον και η αστυνομία τη ζητά 20.000 ευρώ. Έλατε να κάνουμε μαζί επενδύσεις. Το θυμάστε πριν λίγες μέρες που έγραψαν οι εφημερίδες, συγκεκριμένα η εφημερίδα Δημοκρατική, επενδύσεις. Να επενδύσουν χρήματα και να πάρουν πίσω αυτά και άλλα πολλά και διπλάσια και τριπλάσια και πενταπλάσια. Τώρα λοιπόν κάποιοι επενδυτές, σε εισαγωγικά επενδυτές, υπόσχονται τα ίδια πράγματα, αλλά να τους επιστρέψουν αυτά που έχασαν από τους προηγούμενους. Δεν ερχόσουν σε μένα που κάνω σωστή επένδυση, πήγε στους απατεώνες, έλα εδώ να σε σώσω εγώ, να πάρεις πίσω αυτά και να πάρεις και άλλα. Τι είναι αυτά? Και δεν ξέρω, εντάξει, αυτοί κάνουν ό,τι νομίζουν. Αυτοί χρησιμοποιούν διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπάρχει ένας μηχανισμός έξυπνος, σε εισαγωγικά, πονηρός θα έλεγα, μηχανισμός που διακινεί χρήματα. Το θέμα είναι ότι εγώ που ακούω το τηλεφώνημα δεν έχω μάθει από τους γύρω μου, δεν την έχω πατήσει κάποια φορά, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει ραδιόφωνα, δεν έχω διαβάσει εφημερίδες, δεν έχω δει ρεπορτάζ, δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά. Το τηλεφώνημα λοιπόν ήταν τώρα για 42.000 ευρώ. Καταγγέλθηκε από 54χρονη, η οποία είναι δημόσια υπάλληλος. Πολλές κλήσεις και μηνύματα από τηλεφωνικές συνδέσεις, μία ελληνική και μία αγγλική, μία βρετανική. Μπαίνουν στο στόχαστρο, μπαίνουν στο κόλπο μάλλον και οι Βρετανοί. Εκπρόσωπος εταιρείας με ξενόγλωση επωνυμία, δραστηριοποιείται στο να διεκδικήσουν τα χρήματα που έχουν χαθεί από πολίτες στις απάτες. Ναι, κόβει το μυαλό τους, δεν λέω. Προς το χειρότερο κόβει το μυαλό τους. Ο συνομιλητής διαβεβαίωσε ότι από την παλιά της επένδυση είχε προκύψει κέρδος 42.000 ευρώ που η εταιρεία θα μπορούσε να της το αποδώσει. Για την εκταμείευση θα έπρεπε πρώτα να καταβληθεί φόρος 3.000 ευρώ. Δάνειζαν, όταν η γυναίκα δήλωσε ότι δεν διαθέτει το ποσό, είπε ο εκπρόσωπος, ο δίθεν εκπρόσωπος, ότι θα σου κάνω μια εξυπηρέτηση, θα καταβάλω το φόρο για λογαριασμό σου. Δεν κατέβαλαν τίποτα φυσικά, αφού ο φόρος πήγαινε προς τους ίδιους, και εσύ θα το επιστρέψεις όταν πάρεις τα κέρδη. Πραγματοποιήθηκε αυτή η μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της 54χρονης από λογαριασμό τρίτου ανθρώπου. Μετά πραγματοποιήθηκε νέα μεταφορά 2.995 με στοιχεία συναλλαγής από το λογαριασμό της γυναίκας που παραπέμπουν στην αγορά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών με ψηφιακά νομίσματα, και στη συνέχεια ο λογαριασμός 54χρονης χρησιμοποιήθηκε για πολλά και διάφορα. Όμως η 54χρονη αντέδρασε, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, επικοινώνησε με την τράπεζά της, προχώρησε σε απενεργοποίηση του λογαριασμού, έθεσε τέλος τη δυνατότητα των δραστών να τον χρησιμοποιήσουν ξανά. Τελικά δεν υπέστη καμία οικονομική ζημιά. Φαντάζομαι ότι είδαν από πού προέρχεται ο άλλος λογαριασμός, από εκεί που τις μπήκαν τα χρήματα της κυρίας, και βέβαια ευχόμαστε να εμφανιστούν και άλλοι άνθρωποι ή να δείξουν και άλλοι άνθρωποι την ίδια ξυπνάδα, την ίδια ευστροφία, και να προχωρήσουν και αυτοί στο ίδιο. Υπάρχουν επίσης τηλεφωνικές απάτες με τη ΔΔΕ. Είμαστε από την εταιρεία ΔΔΕ. Προειδοποιεί η ΔΔΕ τους πελάτες για απόπειρες εξαπάτησης, γιατί τηλεφωνούν, επικοινωνούν τηλεφωνικά οι επιτίδη. Είμαστε από την εταιρεία ΔΔΕ. Να πάρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, γιατί οι ψηλοί σας λογαριασμοί δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε ψηλοί. Ο ΔΔΕ δεν ζητά ποτέ στοιχεία. Βλέπει μονάχα κωδικούς και αριθμούς και τίποτα άλλο, το γνωρίζουμε. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τσιμπούν. Μην κοινοποιείτε λοιπόν προσωπικά στοιχεία, μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση και μην παραδίδετε χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα ή τιμαλφή. Υπάρχει ένας αριθμός στις ΔΔΕ, 800-400-4000, 800-400-4000. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί και να σας πούν ότι πραγματικά δεν είναι οι ίδιοι. Στην Κάλυμνο απάτη με χακαρισμένους λογαριασμούς Facebook, ζητούν χρήματα από ανυποψίαστους φίλους. Μπαίνει στο λογαριασμό μου
ο επιτίδιος που τον έχουν χακάρει προηγουμένως, και στη συνέχεια ζητά από τους συνομιλητές μου, από φίλους μου, από τα παιδιά μου, από συγγενείς μου χρήματα για κάποιες, έτσι δεν ξέρω και εγώ τι επικαλούνται. Υποτίθεται ότι είμαι εγώ και δίνω, επικοινωνώ με τα δικά μου πρόσωπα, ηλεκτρονική απάτη, δεν είναι έτσι, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, λέει, βάλε μου 500 ευρώ, θα σου βάλω σε 3 ώρες 480 εγώ μόλις πάω στο σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά ναι, φταίνε αυτοί, είναι απατεώνες, είναι τέλος πάντων, να μην τους χαρακτηρίσω τι ακριβώς είναι, αυτοί φταίνε. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί δεν προστατευόμαστε? Εμείς γιατί δεν έχουμε μάθει από τα παθήματα άλλων που καθημερινά βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στο ίντερνετ? Καθημερινά υπάρχουν απάτες, και γιατί να μην υπάρχουν? Όσο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να τις ανέχονται, άλλο τόσο θα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα λειτουργούν έτσι, θα εξαπατούν ανθρώπους και θα παίρνουν λεφτά ξεκούραστα και όμορφα, μέχρι να τους πιάσουν βέβαια.

0: Είναι, κυρίες και κύριοι, 27 λεπτά, 28 μετά τις 11. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά μας θα είναι ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο κύριος Παυλακίδης.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιραίο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το συνάλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόης. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Παυλακίδης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Λίνδου και Λινδίων και τουρισμού της Ρόδου. Η Λίνδος με τον τουρισμό, κύριε Παυλακίδη, καλημέρα σας. Η Λίνδος και ο τουρισμός πάνε μαζί, βέβαια, οπωσδήποτε. Όπως πάει και η Ρόδος με τον τουρισμό μαζί, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σαφώς, ένα μπραντ που λέγεται Ρόδος και ένα μπραντ που λέγεται Λίνδος συνοδεύουν τον τουρισμό από άκρης άκρης στο πλανήτη για να τον προβάλλουν προφανώς. Mm-hmm. Οπότε και εμείς τα έχουμε ψηλά και τα δύο μπραντ, τα οποία τα συζητάμε συνεχώς όπου βρεθούμε και με τις ψηφιακές προβολές που κάνουμε και με όλο το σχεδιασμό που ακολουθούμε συνεχώς, όπως και η Μεσαιωνική Πόλη είναι από αυτά τα μπραντ, πελαλούδες μας, οι πηγές Καλυθέας, το σύνολο του φυσικού τοπίου που έχουμε στην Νότια Ρόδο. Οπότε σίγουρα έχουμε κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται περισσότερο. Παράλληλα όμως έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε και τα δείχνουμε συνεχώς.
0: Και είναι εκπληκτικό, η αλήθεια είναι, το πώς αντιδρά η Ρόδος στις χειμερινές, σε κάποιες χειμερινές, έτσι, σε κάποια φαινόμενα μάλλον, καιρικά φαινόμενα χειμερινά, πλημμύρες και τα λοιπά, όπως είναι εκπληκτικό και το πώς αντέδρασε η Ρόδος στις πυρκαγιές. Οι βασικές αγορές που στηρίζουν τον τουρισμό φέτος του νησιού, ποιες εκτιμάτε ότι είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον?
1: Κοιτάξτε, από τα στοιχεία που παίρνουμε μηνιαία από το αεροδρόμιο, τουλάχιστον από το αεροδρόμιο και μόνο θα σου πω, είναι όπως παραδοσιακά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία. Βλέπουμε μια πλέον να έχει επανδρώσει, θα έλεγα, την αγορά των Πολωνών το νησί, δηλαδή έχουμε σημαντικά στοιχεία από εκεί. Ιταλία, σκανδιναβικές χώρες, το Ισραήλ επίσης έχει κάνει στο εύρος του Ιουνίου, έκανε ξανά τους αριθμούς να είναι στα δεδομένα τους, δηλαδή εκεί που είχαμε μία μείωση αισθητή το Μάιο και τον Απρίλιο, βλέπουμε ότι τον Ιούνιο ανέκαμψε αυτό το πράγμα και στην ουσία έχουμε μία ομαλότητα προς τις αφήξεις από το Ισραήλ. Και γενικότερα ο Ιούνιος ισορρόπησε κάποια κενά τα οποία είχαμε στις αρχές της σεζόν. Παρ' όλα αυτό έχει να κάνει με τις αφήξεις των ανοιχμών, διότι επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και έχουμε καθημερινή σε αναστροφή με άτομα της αγοράς και γενικότερα σε όλα τα σημεία του νησιού, όχι μόνο στην πόλη και στη Λίνδο συγκεκριμένα. Και παίρνουμε μια εικόνα στην οποία βλέπουμε πως όσο αφορά το spending, την σπατάλη των επισκεπτών μας, φαίνεται να είναι συγκρατημένη, να εξακολουθεί να είναι συγκρατημένη.
0: Συγκρατημένη. Τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι παντού αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι κατά εξακολούθηση. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, ένα φαινόμενο που φαίνεται φέτος να είναι έτσι πολύ
0: έντονο.
1: Πολύ έντονο, ακριβώς. Προφανώς επηρεάζονται και οι αγορές μας, οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι από την Ευρώπη, με αποτέλεσμα ζητήματα τα οποία αφορούν και εμάς ως Έλληνες, στα θέματα ενεργειακής κρίσης, στα θέματα ενοικίων, στα θέματα τα οποία ανησυχούν τον κόσμο με γεωπολιτικές κρίσεις, επηρεάζουν τον κόσμο που πάει διακοπές, θέλει να περάσει καλά, παρόλα αυτά κάνει κάτι συγκρατημένο έτσι ώστε να έχει εισαγωγικά το κεφάλι του ήσυχο οι άνθρωποι αυτοί.
0: Μάλιστα. Πώς αξιοποιείται, κυρία Αντιδήμαρχε, η προβολή της Ρόδου

0: διεθνείς αγορές, ποια είναι η στρατηγική που εφαρμόζετε αφού γκράζεστε τους tour operators, τους ξενοδόχους, τους επιχειρηματίες, για να δείτε τι θέλουν ακόμα οι τουρίστες, έτσι ώστε να σπεύσετε να το ικανοποιήσετε. Βέβαια η στρατηγική ίσως αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, γιατί είναι άλλες οι ανάγκες. Δεν το ξέρω αυτό, απλά ρωτώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι πως αν μιλήσουμε αρχικά για την ψηφιακή προβολή, για την οποία στην ουσία δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο σχέδιο τα προηγούμενα χρόνια, και δεν το λέω με ύφος κατηγορίας, το λέω διότι προφανώς ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να απασχοληθεί και με άλλους τρόπους προβολής που να μην έχουν να κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος προβολής της ψηφιακής προβολής δηλαδή, είναι ένας τρόπος που σε ταξιδεύει πολύ γρήγορα σε πολλά σημεία του πλανήτη ταυτόχρονα. Και μπορεί στοχευμένα να περνάς μηνύματα τα οποία αφορούν τον προορισμό αμεσότερα στην ουσία.
0: Υπάρχει ταχύτητα βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Τις πληροφορίες, ναι.
1: Υπάρχει ταχύτητα διανομής της πληροφορίας, ακριβώς. Όπως είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ότι τα δεδομένα κάθε χρόνο μπορεί να αλλάζουν για τον τρόπο που πρέπει να προβάλλεις, ή μάλλον όχι που πρέπει να προβάλλεις, για τα σημεία που πρέπει να στοχεύσεις στην κάθε σεζόν. Εμείς εννοείται ότι παίρνουμε υπόψη τις συμβουλές, ας πούμε, αν θέλετε, των επιχειρήσεων, των tour operator, των τοπικών tour operator, των ξενοδόχων, για να μπορούμε να κρατάμε στην ουσία την βάση της στρατηγικής μας, παρόλα αυτά να γνωρίζουμε πώς πρέπει μάλλον να προβάλλουμε τις συγκεκριμένες περιόδους στο νησί. Και φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Βλέπουμε και πήραμε πληροφορίες από τον χώρο των tour operators πως η τάση των επισκεπτών για το 2026 είναι να κάνουν ένα last minute που λέμε booking για να έρθουν στο νησί μας. Βλέπουμε ότι οι κρατήσεις που γίνονται είναι σε ένα εύρος 6 εβδομάδων και όχι τόσο έντονα νωρίτερα από αυτό. Δηλαδή, όπως είχαμε συνηθίσει κρατήσεις από το Γενάρη για τον Αύγουστο κλπ. Για να μην κουράσω δηλαδή.
0: Ναι, γιατί οι αλλαγές είναι πολλές, οι αλλαγές οι οποίες γίνονται, οπότε έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά το διάστημα.
1: Ο κόσμος έχει την τάση φέτος, λόγω όλων αυτών των γεγονότων που είπαμε προηγουμένως, να κάνει last minute booking.
0: Last minute, ναι.
1: Οπότε και εμείς στην προβολή μας, γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς, κάνουμε τις πληροφορίες πολύ πιο γρήγορες και πολύ πιο στοχευμένες για το τι θα συναντήσει στο νησί. Και αυτό αφορά όλους τους τομείς του νησιού, δηλαδή και για τα και για τα σημεία που μπορούν να επισκεφθούν, τους αξιολογικούς μας χώρους, και για το επίπεδο της γαστρονομίας που υπάρχει στο νησί, τις παραλίες μας σαφώς, τους εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού που έχουμε σαν νησί, που είναι αρκετοί και θέλουμε να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτή την προβολή. Οπότε στην ουσία αυτό το διάστημα επενδύουμε συνεχώς σε αυτό το πράγμα που λέγεται ψηφιακή προβολή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται φυσικά μέσα από τον ProTour. Ο ProTour επίσης θα δώσει το παρόν στις παραδοσιακές εκθέσεις τον Νοέμβρη, όπως δώσαμε και τον Μάρτιο στο Βερολίνο και τον Νοέμβρη τώρα στο Λονδίνο.
0: Και η ITB και το Λονδίνο να είναι
1: σημαντικές εκθέσεις. Γιατί βέβαια δεν πρέπει να χάνουμε βέβαια την φυσική επαφή που υπάρχει μεταξύ ενός οργανισμού που λέγεται Δήμος Ρόδου και τις συναντήσεις που γίνονται σε τέτοιες εκθέσεις με τον Δήμαρχό μας τον Αλέξανδρο τον Κολιάδη, όπου δίνει την εισαγωγικά εγγύηση και ασφάλεια στους tour operator πως έχει ένα συνομιλητή σε ένα νησί το οποίο είναι παραδοσιακά συνεργάτης όλων αυτών των tour operator. Διότι και εμείς χρειαζόμαστε συνεργασία τους, αλλά και αυτοί χρειάζονται συνεργασία τη δική μας για να έχουμε μια τουριστική σεζόν στα επίπεδα που χρειαζόμαστε.
0: Ναι, πολύ σωστά το είπατε. Θεωρείτε σωστό να αφουγκράζεστε αυτούς τους επαγγελματίες του τουρισμού για να, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όπως λέει ο λαός μας, και έτσι είναι στον τουρισμό. Ακούμε τους ειδικούς και πορευόμαστε, σαν φορείς και πορευόμαστε. Θέλω να ρωτήσω, η πολιτιστική κληρονομιά αξιοποιείται, είναι από τους στόχους σας αυτό? Νομίζω ότι συμβάλλει ο Δήμος αρκετά στην πολιτιστική μας κληρονομιά και γενικότερα σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Αλλά πώς το δέχονται οι τουρίστες, τους αρέσει αυτό?
1: Οι τουρίστες πραγματικά στα γραφεία πληροφοριών μας που έχουμε δίπλα στο Ήχος και Φως, στην παλιά πόλη, στο λιμάνι και στα Πλατανάκια που λέμε κοντά στην Αστέρ, από αυτά που μου λένε οι εργαζόμενοι εκεί, σχεδόν το 80% των επισκεπτών που πάνε για να πάρουν πληροφορίες, μέσα στις ερωτήσεις τους είναι για το εάν υπάρχει κάποια εκδήλωση στη Ρόδο ή σε οποιαδήποτε περιοχή θα πάνε. Και εκδήλωση συνήθως ρωτάνε αν θα υπάρχει Greek Festival, δηλαδή κάνουν το πανηγύρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάχνουν το πανηγύρι πραγματικά. Και αυτό επίσης είναι ένα πράγμα το οποίο η ερώτηση προκύπτει από τη ψηφιακή προβολή που έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια από ιδιώτες, βέβαια εννοώ, influencer κλπ, που δείχνουν το πανηγύρι ως μια, θα έλεγα, πηγή διασκέδασης που δεν μπορεί να τη συναντήσει πουθενά άλλο στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο στείνεται στα χωριά μας και στην πόλη ακόμα, τώρα τελευταία ήταν πανηγύρια και στην πόλη, στον Αγιάννη τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Και ο κόσμος έχει μία τάση να πηγαίνει σε αυτά τα φεστιβάλ, οι τουρίστες δηλαδή, διότι συναντάνε κάτι αυθεντικό. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον όλα τα πράγματα και όλη η τάση που υπάρχει στην αγορά
0: είναι η αυθεντικότητα.
1: Ο τουρίστας δεν ψάχνει πλέον απλά κάτι φθηνό ή απλά μια ωραία πισίνα να περάσει τις διακοπές του. Πλέον ο τουρίστας έχει απαιτήσει να δει κάτι αυθεντικό, mm-hmm, και κάτι το οποίο θα του μείνει αξέχαστο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ζητάνε την εμπειρία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ταξιδεύει πλέον ο κόσμος. Θέλει την εμπειρία, την οποία θα γυρίσει πίσω να τη μοιραστεί, και είναι η καλύτερη διαφήμιση και για μας ταυτόχρονα αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Η Λίνδος έχει κόσμο εφέτος? Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, οι επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, και η Λίνδος ταυτόχρονα, όπως και το υπόλοιπο νησί, έχουν επηρεαστεί από την αρχή της σεζόν που φαίνονταν να είναι σε ένα ερωτηματικό, αν θέλετε, mm-hmm, ως προς τις αφήξεις και την σπατάλη που κάνανε οι τουρίστες που ήταν εν περιπτώσει και το διάστημα εδώ. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, από τον Ιούνιο έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά που ακούμε, κόσμο έχει, δεν εκτοδεύει ο επισκέπτης αρκετά σε σχέση με άλλα χρόνια.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία...
1: Όλοι το αποδίδουν σε αυτά τα οποία σας είπα και εγώ προηγουμένως, πως ο κόσμος, καλός ή κακός, είναι επιφυλακτικός και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε έρχεται με μια πιο συγκρατημένη τάση στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω πως έχετε δουλειά και σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε. Η Ρόδος συνεχίζει να αποτελεί ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Αλλά πώς μπορεί να διατηρήσει αυτή την ανταγωνιστικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τη λειψιδρία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Είναι συνεργασία, αποτέλεσμα συνεργασίας όλων, και της αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών και του κόσμου και τα λοιπά? Πώς τα κατάφερε έτσι και πώς μπορεί να διατηρήσει αυτό το ανταγωνιστικό κομμάτι έναντι των φυσικών καταστροφών?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το οποίο απολαμβάνουμε σήμερα εμείς οι νεότεροι που ασχολούμαστε με τον τουρισμό και δραστηριοποιούμαστε στη Ρόδο, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε σε ένα σύνολο, αν θέλετε, των όλων αυτών που είπατε, και φορέων και επιχειρήσεων κλπ. Αλλά νομίζω όλα γυρνάνε στο Ροδίτη και στη Ροδίτησα. Δηλαδή, mm-hmm, το όλο αυτό το brand το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 60 χρόνια είναι αποτέλεσμα κόπων και πολλής δουλειάς. Και πρέπει να είμαστε εμείς οι νεότεροι ευγνώμος αυτό, και η ευγνωμοσύνη μας θα δείχνεται μόνο με το να επενδύουμε και να εξελισσόμαστε και ως ιδιώτες και ως φορείς και ως επιχειρήσεις. Η Ρόδος αυτή τη στιγμή, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές και ο δήμαρχός μας, ο Αλέξανδρος Γολιάδης, έχει ζητήματα τα οποία αφορούν τις υποδομές. Οι υποδομές μας είναι υποδομές που έχουν μείνει σε κάποια σημεία υπό ανάπτυξη, θα πω, όχι πίσω. Και αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος στην ουσία θα μας κάνει και πιο ανθεκτικούς ως τουριστικό brand. Διότι χωρίς υποδομές και χωρίς τη βελτίωση των υποδομών, από καλύτερα, διότι έχουμε υποδομές, αλλά θέλουμε να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο, γιατί ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος στη γειτονιά μας, στη Μεσόγειο. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένας χάρτης, αν θέλετε, τον οποίο πρέπει να ακολουθούμε όλοι. Και αυτό κάνουμε εμείς στο Δήμο Ρόδου. Αυτό προσπαθούμε και αυτό γίνεται καθημερινά. Φαίνεται επίσης από τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει ως Δημοτική Αρχή. Είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει στην ουσία την, αν θέλετε, εξασφάλιση για να μπορεί να δραστηριοποιείται ο κόσμος με ηρεμία στο νησί μας και χωρίς πολλά ερωτηματικά. Πολλές φορές κάποια πράγματα τα καθυστερούν, πολλές φορές δεν γίνονται όλα στην ώρα τους, σίγουρα. Αλλά για μας προτεραιότητα είναι οι υποδομές και σε αυτό το πράγμα κινούμαστε για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί.
0: Εκεί εστιάζεστε, μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε Τουρισμού και Ελληνδίων, κύριε Παυλακίδη, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, μουσική βέβαια.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μηνύματα από τους πολιτικούς για τις Πανελλήνιες, για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Πήραμε ένα μήνυμα από τον βουλευτή 12ης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπά. Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για χιλιάδες νέες και νέους με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ όλες και όλους όσους πέτυχαν το στόχο τους. Πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβονται αμέτρητες ώρες διαβάσματος, αγωνίας, επιμονής και θυσιών. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις οικογένειες αλλά και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα σας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Σε όσους σήμερα νιώθουν απογοήτευση, θέλω να πω κάτι απλό. Μην αφήσετε ένα αποτέλεσμα να καθορίσει την αξία ή το μέλλον σας. Να συνεχίσετε να ονειρεύεστε, να προσπαθείτε και να πιστεύετε στον εαυτό σας. Καλή αρχή στους νέους φοιτητές, καλή δύναμη σε όσους συνεχίζουν την προσπάθειά τους και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε. Το ταξίδι τώρα ξεκινά. Γιάννης Παπάς, βουλευτής 12ης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και στη Σύρο, από το γραφείο τύπου ήρθε από την αντιδήμαρχο μάλλον. Όχι από την αντιδήμαρχο της Ρόδου τώρα, στη συνέχεια θα πάμε και στη Σύρο. Μήνυμα λοιπόν αντιδημάρχου παιδείας και διαβίου μάθησης Σταματίας Γιαννέλη για την ανακοίνωση των βάσεων. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για εκατοντάδες νέους και νέες της Ρόδου που βλέπουν να δικαιώνεται ένας ολόκληρος κύκλος προσπάθειας, αγωνίας και επιμονής. Θέλω να συγχαρώ όλους τους υποψήφιους που πέτυχαν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξέρω πόσο απαιτητική είναι αυτή η διαδρομή. Ξέρω πόσο η δουλειά κρύβεται πίσω από κάθε επιτυχία. Ταυτόχρονα να πω σε όλους όσους δεν πέτυχαν το στόχο τους, πως ένα αποτέλεσμα εξετάσεων δεν αποτυπώνει ούτε την αξία ενός ανθρώπου, ούτε τις δυνατότητες, ούτε το μέλλον που τον περιμένει. Η προσπάθεια έχει ήδη αξία από μόνη της. Μπροστά σας υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να επιλέξετε, να φτάσετε στον προορισμό και αυτό θα το διαπιστώσετε στην πορεία. Η δημοτική μας αρχή επενδύει στην παιδεία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου μας. Θα συνεχίσουμε να έχουμε πρωτοβουλίες που δίνουν σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να ονειρευτεί και να διεκδικήσει το μέλλον που του αξίζει, όποιος δρόμος και είναι αυτός. Εμείς ως Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Κολιάδη θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σας. Η Ρόδος είναι περήφανη για όλα της τα παιδιά. Κάπου είδα και το μήνυμα της Σύρου. Κάπου είδα και το μήνυμα της Σύρου. Όχι, όμως, όχι. Όχι, δεν μπορώ να το δω τώρα, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το δούμε στη συνέχεια. Από τη Σύρο όμως διαβάσαμε κάτι άλλο, ότι ολοκληρώθηκε η ημερίδα με τον τίτλο «Ερμούπολη». Μια ημερίδα στο κατάμεστρο θέατρο Απόλλων, ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη. Ερμούπολη, μια πόλη που γεννιέται στο επαναστατημένο Αιγαίο. Μέσα από τις συζητήσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε η Ερμούπολη και άνθησε, και αυτό ήταν το νήμα που έπλεκε τις αφηγήσεις των ιστορικών και των ερευνητών. Η πρώτη ανάπτυξη Ερμούπολης στα πεδία της ναυτιλίας, του εμπορίου, ναυπηγικής, τοπικής οικονομίας, καθημερινότητα, πολιτική και οικονομία. Θυμάστε, πριν από λίγες μέρες είχαμε μια συνέντευξη με τον δήμαρχο τη Σύρου, με τον δήμαρχο Ερμούπολης Σύρου. Είπαμε πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και το πώς γίνεται να συνυπάρχουν οι δύο κόσμοι της θρησκευτικότητας μαζί, η Ορθόδοξη και η Καθολική. Τελικά είναι θέμα επιπέδου, είναι θέμα πληροφόρησης που θα έχουμε ο ένας για τη θρησκεία του άλλου και εν τέλει είναι θέμα σεβασμού. Η Σύρος είναι ένα νησί με υψηλά δείγματα πολιτισμού, υψηλό το συνέστημα του πολιτισμού, και οι άνθρωποι είναι έτσι, οι άνθρωποι είναι, φαίνονται να έχουν ένα πολιτισμό, είναι ήρεμοι οι άνθρωποι γενικότερα στις Κυκλάδες και όχι μόνο στη Σύρο, και περισσότερο ήρεμοι άκουσα ότι είναι στη Σαντορίνη. Λοιπόν, γίνονται πραγματικά όμορφες εκδηλώσεις. Η ημερίδα στην Ερμούπολη
στη Σύρο συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, από ό,τι βλέπουμε και από τις φωτογραφίες και από ό,τι έτσι μας έχει σταλεί με το δελτίο τύπου. Συντόνισε το πρώτο τραπέζι ο Χρήστος Λούκος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ήταν και εμπνευστής της ημερίδας. Ο κύριος Δημήτρης Κουσουρής, εντεταλμένος ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ανέλυσε την καθολική κοινότητα του νησιού μέσα από τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της. Ο κύριος Δημητρόπουλος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αναφέρθηκε σε ένα κατάστοιχο 19 σελίδων, αρκετά μεγάλο, κατέγραψε σε ποιον τα σπίτια και με τι σύνθεση ζούσαν οι πρόσφυγες του 1823. Ο κύριος Απόστολος Δελής, γνωστός ερευνητής και ιστορικός, έδωσε μια πλήρη εικόνα της ναυπηγικής στην Ερμούπολη, ποιοι εργάστηκαν στον τομέα αυτό, ποιος ήταν ο ρόλος των ναυπηγών στον πόλεμο, πώς ήταν η άνθηση της οικονομίας με την ναυπήγηση των πλοίων. Ο κύριος Λούκος αφιέρωσε την ομιλία του στο Μάκη Φρέρι, ο οποίος είναι ιστοριοδήθης. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Μάκη Φρέρι και ήταν ένα πολύ όμορφο μνημόσυνο. Τόνισε λοιπόν την ανάγκη διάσωσης των αρχείων. Αποτελεί έλλειμμα, είπε, το γεγονός ότι δεν έχει διασωθεί το αρχείο της Δημογεροντίας. Ήταν λίγα τα νησιά τότε που είχαν Δημογεροντία. Η Κάλυμνος είχε π.χ. Δημογεροντία τότε. Η Κάλυμνος, η Σύρος. Λοιπόν, το δεύτερο τραπέζι το συντόνισε η κυρία Χατζιωάννου, Χριστίνα Χατζιωάννου, διευθύντρια ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ο κύριος Σαράφης, μεταδιδακτορικός ερευνητής, ανέλυσε τη συγκρότηση του δημοσιονομικού χώρου στο Αιγαίο και τη δημοσιονομική ενσωμάτωση της Σύρου στο ελληνικό κράτος. Ο κύριος Αντύπας, υποψήφιος διδάκτορας στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας, αναφέρθηκε στην ιστορία της Ερμούπολης μέσα από την οπτική της Ίδρας. Η κυρία Ζέη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε για την επανάσταση και την ισιωτικότητα. Η κυρία Χατζιωάννου αναφέρθηκε στα εμπορικά στη Σύρο μετά την Επανάσταση του 1921. Η κυρία Γραφιώτη, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επίσης συμμετείχε στη συζήτηση για το που βρίσκονται σήμερα οι σπουδές για τη μελέτη των πόλεων. Στην αρχή ο Δήμαρχος Σύρου, ο κύριος Αλέξης Αθανασίου, τον οποίο είχαμε πριν από λίγες μέρες και αναφέρθηκε σε αυτή την ημερίδα εδώ μέσα από τη συχνότητα της Εθνοτήτου Αιγαίου, απευθύνε το χαιρετισμό και τόνισε ότι η παρουσία των ακροατών αλλά και των προσωπικότητων, σημαντικών προσωπικότητων στην ημερίδα αυτή, προέβλεπε μάλλον την επιτυχία που θα είχε. Οφείλουμε στο Χρήστο Λούκο, είπε στο τέλος, τη διάσωση των αρχείων της Σύρου, που για 40 χρόνια ερχόταν τα καλοκαίρια μαζί με τους φοιτητές και τους ερευνητές για να διασώσουν και το κατάφεραν την ιστορική μνήμη και ολοκληρώθηκε έτσι με αυτά η ημερίδα στη Σύρο. Ολοκληρώνουμε και εμείς την εκπομπή μας κάπου εδώ. Τελειώνει ο χρόνος. Από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες που απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ένας Ρόδιος αναλαμβάνει τα ηνία μίας από τις πιο σημαντικές και ιστορικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Μητροπολίτης Ενέας Ιερσέης Απόστολος εξελέγει παμψηφή νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Σταύρος Καλαφάτης. Θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνάντησής τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, ζήτησε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και την κατάργηση ή σημαντική μείωσή της για τις ατομικές επιχειρήσεις με στόχο την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Κρίσιμα ζητήματα των λιμενικών υποδομών της Δωδεκανήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης με την Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ζήτησε άμεση χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων Σέγγεν στο λιμάνι της ΚΟ και την απόδοση χώρων που δεσμεύονται από το Τελωνείο και την ΕΤΑΔ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Τις αθέμητες πρακτικές που εφαρμόζουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων σε βάρος των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Ζητεί την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια τις συκοφαντίες που εκτόξευσε εναντίον του περιπληρωμένων ερωτήσεων, καλεί το Δήμαρχο Ρόδου ο επικεφαλής της παράταξης αρχή οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Απειλεί ότι θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια προς αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής του που έχουν πληγεί βαρύτατα. Δικογραφία σε βάρος 67χρονου ημεδαπού για κατοχή και καλλιέργεια κάναβης σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν 22 γραμμάρια κάναβης και 8 δεντρίλια σε φάση ανάπτυξης. Για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός στη Ρόδο. Ο 29χρονος που τελούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 και 7 μποφόρ.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ για

0: κρίση. Σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί. Μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά τα επόμενα,
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26-27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
0: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Εδώ. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για παν ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο που υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 ποσοφόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των περιοριστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από αυτό το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Αεροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια. Βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συνεγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεόκαστρο Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε προς την περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα αέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να περιστεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι, αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιττώματα των τροφτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καλά, Σάκη. Ευχαριστώ. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, το θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη η πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδους πυρετού θα καταθέσει με τη συνδρομή επιστημόνων ο φορέας πρωτογενού τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η χνηλάτιση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χθες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένα σχεδιασμό δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν ο φορέας πρωτογενός τομέα σε συνεργασία με το εργαστήριο ζωικής παραγωγής του Απιθύτα πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδους πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις, και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν κενά. Ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία, κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμάτων να πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκυ, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Ναι. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
10: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρίο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια διεκδικήσεις με καζάκια στις πολυκατοικίες που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τη σύλληψη τριών ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών. Θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.

0: στη χώρα μας. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια, μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του, που είναι στην κοινότητα Άλσους της Αιγιάλιας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Ιάσου Νταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, Ιάσου?
2: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 407 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα λύθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμυρού Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελέητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό

0: υποδομών τον κύριο Δήμα βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στη νότια Ιστούμια και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ το οποίο εκδόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
0: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί αυτό. Έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Mm-hmm. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία... πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κ. Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κ. Δήμας, μιλάμε για 1.007 έργα αυτή τη στιγμή σε στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Κυπουργείο Γερβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γερβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτα στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Φραπόρτ, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της, του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στις 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασιλής Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλύσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψη και αποχέτευση ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμησης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλύσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, Ίδρυψη Αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
5: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωραία συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους, κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Θωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
5: Με την απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω. Οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτώς, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μία είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα, λόγω των έντονων αναπηδήσεων, να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή εκεί και οι συγχωριανοί της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
8: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια, που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κατήγγειλα το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνονα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα, το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμήτι άλλο, ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
11: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε, και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκη, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσο, θα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
4: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να, ωραία,
4: να πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
4: Ναι, γιατί είπαμε, γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδες αυτά. Ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
4: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
4: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230, είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας, να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες κενές θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 κενές θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων. Πέρα από αυτό λοιπόν, που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
12: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
11: Πολύ σωστά.
12: Ερωτήματα μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας και τα λοιπά, έτσι.
11: Έχετε απόλυτο.
12: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά, δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
11: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
12: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
11: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα πωλούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
13: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε εκεί τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
13: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται, ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
14: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι την εβδομάδα την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή, πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
15: Σε αυτή τη δεύτερη φάση, το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
12: Mm-hmm.
15: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
12: Μάλιστα.
15: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός στις αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους, mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
10: Mm-hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι. Ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
18: Έτσι είναι, στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυραυλίνα όλη αυτή και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το πράσινο Κυσέρι, επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται στο περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήσεις σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός της Άμυνας, κ. Νίκος Δέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κυσέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυσέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε κυρσιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα εκεί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κυσέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
10: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάκια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι, ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
10: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
19: Δεν επουλώνονται οι πληγές στο σώμα, μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
10: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
20: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Καυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
10: Μάλιστα.
20: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την απόδοση σωρών στους συγγενείς.
10: Μάλιστα.
20: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο

0: άνθρωπος, συνέχισε την καριέρα του.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικνιούς.
2: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα, είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια συφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους. Σε στεριά και θάλασσες οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική, ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόρι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει

0: Την πράξη του έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι για μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα την πρώτη, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισαν να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι.
3: να
2: το συζητήσουμε.
3: Να λύσουμε αυτό, ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
3: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κρυθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασεμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη περασμένη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 86 του Συνδέσμου, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Στη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασιλιά Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
6: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
3: Μάλιστα.
6: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πω το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
3: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
6: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
3: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
6: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
3: Ναι.
6: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
3: Ναι.
6: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
3: Μια στιγμή.
6: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ, και εδώ το νομίζω.
3: Και όχι μόνο το Πασόκ, να... όλοι βγήκανε.
6: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
3: ναι.
6: Η Εθνέτως Ακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
3: Ναι.
6: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
3: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
6: μα
3: που υπήρχε
6: είναι
3: τότε.
6: Είναι δυνατόν, ναι. Το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργού Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάου-Τρουπή ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης. όνομά της, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
0: Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
8: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο μπορεί να βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
0: έχει απαντήσει.
8: Έχει την υποχρέωση να απαντήσει.
0: Ναι.
8: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
0: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς, Άγη?
9: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα, και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά των ημερών τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
9: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στο στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως, απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντα αιχμές κατά τη αντιπολίτευση τη στάση τη απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσει και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
3: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
6: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος. Ο κ. Θεαντόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Άσε τη δημοκρατία, μα φάμε τα δικαστήρια.
0: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
10: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
11: Το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιο είναι κατά μπάζα.
0: Και εντωμεταξύ, σε κλοίο νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήταν, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούνε ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριακός Μητσοτάκης παρουσιάζει και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα, κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
0: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
13: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από πού, ας πούμε από Καρδίτσα Αθήνα.
0: Δώσ' μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσ' μας μερικά παραδείγματα.
13: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
0: Από πόσο, είναι σήμερα.
13: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει το ταξίδι.
0: Ήδη, αυτό το διάστημα. Μάλιστα.
13: Ναι, ναι, ωραία. Ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τα Ρεβενά σε αυτόν τον χρόνο.
0: Μάνια Γκουσιάρη.
13: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
14: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με πέντε περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
14: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης στις 9 εκτός έδρας, θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατροφέρηση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
0: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Ερτ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ερτ News Radio 105,8.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που της αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. Στο μεταξύ, ένας 51 ετών συνελήφθη ότι προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέας, σύμφωνα με τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμούς. Προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η Αμερικανική Τεχνολογική Εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης και του καταστήματος εφαρμογών της. Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γάβδου το πρωί. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς.
15: Ο καιρός.
17: Αύριο αναμένεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλό απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Με την εκπομπή σε μια μέρα όπου το σκηνικό γύρω μας ανατρέπεται πλήρως σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, μετά από μέρες έντονου καύσωνα, έχουμε έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας και έχουμε μια απότομη 48-ωρη κακοκαιρία. Ήταν 100 ώρες ο καύσωνας, 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία. Περιμένουμε και βροχοπτώσεις φοδρές και ισχυρούς ανέμους και κίνδυνος υπάρχει για τοπικές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές. Αυτό μας αναγκάζει να μαζέψουμε τέντες, να προετοιμαστούμε για ένα τελείως διαφορετικό καλοκαιρινό σκηνικό. Περιμένουμε να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ανατολική Στερεά, μέσα είναι και η Αττική, και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Τώρα παράλληλα στους δρόμους της Αθήνας το τοπίο αλλάζει ψηφιακά, αφού οι 388 έξυπνες κάμερες στις διασταυρώσεις της Αττικής βρίσκονται στην τελική ευθεία για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν να καταγράφουν αυτόματα τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Τώρα στο διεθνές προσκήνιο το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται σε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το State Department προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εξέλιξη που ανακατεύει ξανά την τράπουλα στη διπλωματική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Νέα δεδομένα από τον ΕΟΔΗ, τα οποία δεδομένα προκαλούν μία εγρήγορση στις υγειονομικές αρχές. Ανακοινώθηκαν 22 εγχώρια κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται εδώ, στην Αττική. Και εμείς σήμερα, στη συνέχεια της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τι κάνει ένας δήμος στην χώρα, ο οποίος είχε τεράστιο πρόβλημα με τα κουνούπια και αποφάσισε να καινοτομήσει και να δοκιμάσει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να μας πούν οι εκπρόσωποι του Δήμου που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: βράδυ καλοκαιριού. Αρκούν λίγα λεπτά στην αυλή, στο μπαλκόνι, για να ξεκινήσει η επίθεση των κουνουπιών. Το θέμα όμως φέτος δεν είναι μόνο αυτή η ενόχληση. Ο ΕΟΔΗ, όπως σας είπα, ήδη έχει ανακοινώσει κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αρκετά, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αττική, γεγονός που αυξάνει και την επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, εντοπίσαμε μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Τυρνάβου, ο οποίος Δήμος τι κάνει, δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι μια λύση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην καταπολέμηση των κουνουπιών, χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους, των κουνουπιών δηλαδή, σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Μιλάμε για μια συσκευή, απλά σας το λέω, για μια συσκευή που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμάτων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος τη συνέντευξη θα αναφωνήσουμε όλοι μαζί κάτω από ο Τύρναβος. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Νταλαγιάννη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αθλητισμού του Δήμου Τυρνάβου. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα το θέμα με τα κουνούπια το γνωρίζουμε νομίζω. Δεν μιλάμε για μια ενόχληση καλοκαιρινή. Εδώ μιλάμε και για ζήτημα δημόσιας υγείας. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να αναζητήσετε μια διαφορετική λύση πέρα από φαντάζομαι τους κλασικούς ψεκασμούς.
1: Αυτό ακριβώς που είπατε και πριν είναι αυτό μας έδωσε το έναυσμα. Τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι και στην περιοχή μας ήταν αρκετά σε όλη τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στο Δήμο Τυρνάβου. Οπότε και εμείς αναζητήσαμε κάποιες λύσεις όπως αυτή.
0: Άρα αυτό επηρέασε και το σχεδιασμό σας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, σαφώς. Και το βρήκαμε έγκαιρα. Το βρήκαμε μέσα στο χειμώνα ώστε να γίνουν αυτές οι διαδικασίες και να έχουμε πλέον αυτές τις συσκευές στο Δήμο μας. Βάλαμε δύο συσκευές, ναι. Μία στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.
0: Εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.
1: Που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τουρνουά και μαζικό αθλητισμό και διάφορες αθλοπαιδίες, οπότε είναι πολύ ο κόσμος εκεί. Και μία στην πλατεία του Τυρνάβου, στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου, που και εκεί πέρα νομίζω είναι ο περισσότερος κόσμος που έχουμε στο Δήμο μας.
0: Τώρα, αυτό είναι μια συγκεκριμένη πατέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που φαντάζομαι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και απλά εσείς πήρατε την ιδέα και την προτείνατε ως λύση και την υλοποίησατε.
1: Ναι, εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είναι μια εταιρεία ελληνική όμως που το κάνει αυτό. Και είναι μια, στην ουσία είναι μια συσκευή η οποία έχει μέσα, τώρα απλά θα τα πω, δεν είμαι ο τεχνικός της εταιρείας.
0: Όχι, απλά να το καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως παγίδα.
1: Για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ναι, έχει μέσα μια ορμόνη που τραβάει τα θηλυκά κουνούπια.
0: Γιατί τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, ακριβώς.
1: Αυτά είναι που τσιμπάνε. Και έχει και θερμοκρασία, πάνω κάτω στη θερμοκρασία του ανθρώπου. Και έτσι προσελκύει τα κουνούπια και κάνει μείωση του πληθυσμού μέσα σε 10 μέρες. Αρκετά μεγάλη.
0: Εσείς πόσο καιρό τώρα το έχετε εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή?
1: Το έχουμε αρκετό καιρό που το βάλαμε. Τώρα ακριβώς τις μέρες δεν θυμάμαι. Πάντως από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα που το έχουμε τοποθετήσει, δεν υπάρχει δράση κουνουπιών όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα αυτό δούλεψε, γιατί σίγουρα το έχετε χρησιμοποιήσει πάνω από ένα δεκαήμερο.
1: Φαίνεται να δουλεύει. Ναι, φαίνεται να δουλεύει. Φαίνεται να δουλεύει και αυτό είναι που έτσι το ξεκινήσαμε και βάλαμε μόνο δύο μηχανήματα για να δούμε πώς θα δουλέψει.
0: Έτσι ώστε να βάλετε και αλλού.
1: Τα βάλουμε και αλλού, ναι.
0: Αυτό είναι μια συσκευή που είναι φαντάζομαι απολύτως ασφαλής, εντάξει, αφού είναι και δοκιμασμένη, δεν είναι για ανθρώπους, παιδιά.
1: Ναι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, δεν επηρεάζει τα παιδιά.
0: Ούτε άλλα έντομα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, ούτε κάποια άλλα έντομα. Όχι, αν δείτε, δεν κυκλοφορεί έντομο γύρω-γύρω που να το προσελκύει εκεί πέρα.
0: Άρα ο σχεδιασμός σας, κύριε Νταλαγιάννη, είναι από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τα όσα λένε εκεί οι πολίτες, να τοποθετηθούν και περισσότερες τέτοιες συσκευές παγίδες.
1: Ναι, αυτό θα κρυθεί λίγο και από τα οικονομικά μας, η αλήθεια είναι βέβαια.
0: Πόσο κοστίζουν αυτές περίπου?
1: Το χρόνο, το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό για, νομίζω είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα.
0: 4 χιλιάρικα, αν έχει εμβέλεια. Περίπου τώρα λέμε, αν έχει εμβέλεια 8 στρέμματα. Ναι. Εγώ να μαζευτώ να κάνω ένα κάλεσμα μέσω του Facebook στον Γέρακα για παράδειγμα, που έχουμε πολύ κουνούπι. Νομίζω λίγο θα μαζευτούμε όλοι οι κάτοικοι και θα τη βάλουμε και μόνοι μας.
1: Ισχύει. Απλά το όπως ξέρετε κι εσείς τώρα η... χρηματοδοτήσεις των Δήμων, η υποχρηματοδότηση μάλλον που έχουν είναι αρκετά, είμαστε αρκετά δύσκολα.
0: Απλά θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι εφικτό, τέλος πάντων, ειδικά αν υπάρχει σχεδιασμό. Και για τα οικονομικά των Δήμων, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Τουλάχιστον μπορείς να το βάλεις νομίζω σε περιοχές που είναι αρκετός κόσμος.
0: Ακριβώς, πολλοίς κόσμος. Ή εκεί που έχεις εντοπίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα με τα κουνούπια έτσι κι αλλιώς. Αυτή η τεχνολογία όμως αντικαθιστά τους ψεκασμούς ή λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτούς?
1: Ναι, αν και δεν είμαι τώρα επιστήμονας για να το κρίνω αυτό.
0: Δηλαδή εσείς ψεκάσατε παράλληλα μαζί με αυτή τη συσκευή?
1: Ναι, κάνει ψεκασμούς και η περιφέρεια, γίνονται ψεκασμοί και γενικά στο Δήμο μας. Ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ψεκασμό αυτό το μηχάνημα, εκτός αν βάλουμε 200 μηχανήματα για παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτι που δεν γίνεται, ναι.
0: Έτσι, λιθαράκι να το πάμε, να βρούμε τη λύση και σιγά να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Σας έχουν πάρει τηλέφωνα ενδεχομένως από άλλους δήμους της χώρας για να σας ρωτήσουν λίγο πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα, για το πώς δουλεύει, ποια είναι η εταιρεία?
1: Βέβαια, και μας πήραν και περισσότερο, εμένα προσωπικά με πήραν και από πάνω, από τις περιοχές που είναι κοντά στον Εύρο.
0: Όπου και εκεί έχουν πρόβλημα.
1: Όπου εκεί έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν έχουμε μία εμείς, αυτοί έχουν 10 εκεί πέρα πάνω.
0: Υπάρχει, θέλω να πω, μπορούμε να πούμε κάτι και για τους κατοίκους, γενικά για τους πολίτες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουν, που μπορούν και εκείνοι να συμβάλλουν, δηλαδή σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, για να μην δημιουργούνται στήρες?
1: Οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν το μέγιστο πάνω σε αυτό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο με τα κουνούπια και εκεί που, που πολλαπλασιάζονται, να το πω έτσι, είναι όταν αφήνουμε στάσιμο νερό. Στάσιμο νερό εννοώντας τι? Στις αυλές μας, αν είναι κάποιο γλαστράκι, κάποιο βάζο, κάτι που έχει νερό μέσα, φτάνει για να εκολαφθούν εκεί πέρα κουνούπια που θα επηρεάσουν ολόκληρο το τετράγωνο.
0: Άρα και λίγο στάσιμο νερό από μια γλάστρα σε μια αυλή, σε ένα μπαλκόνι, μπορεί να μετατραπεί σε εστία.
1: Ακριβώς, και σε μεγάλη εστία.
0: Άρα εδώ είναι μια συλλογική
1: προσπάθεια. Και το έχω παρακολουθήσει, τώρα σας διακόπτω, και το έχω παρακολουθήσει αρκετά, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια η εταιρεία που κάνει τους ψεκασμούς, όταν γίνονται οι ψεκασμοί, πηγαίνω κι εγώ, γιατί ήθελα έτσι, ήμουν ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα και ήθελα να το δω λίγο, να μάθω πώς γίνεται αυτό με τα κουνούπια. Πώς πολλαπλασιάζονται, τέλος πάντων.
0: Ναι, όλη την διαδικασία της εκόλαυσης.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρυσι είχατε κρούσματα δυτικού νηλού?
1: Είχαμε, ναι. Τώρα τον αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά είχαμε.
0: Φέτος πώς πάει η κατάσταση? Τα περισσότερα είναι εδώ στην Αττική, βέβαια, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ τώρα.
1: Αλλά... Όχι. Νομίζω προς τα μας δεν έχει κανένα.
0: Μπράβο, αισιόδοξο.
1: Δεν ξέρω, σε όλη τη Θεσσαλία, στο Δήμο Τυρνάβου πάντως δεν πρέπει να έχουμε.
0: Εκτός
1: αν μου διαφεύγει κάτι. Τώρα προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε.
0: Ωραία, κύριε Νταλαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δείξατε και ένα δρόμο, τον οποίο εσείς εντοπίσατε για να λύσετε ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή σας. Σας ευχαριστώ που μας το εξηγήσατε και εμάς.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλό απόγευμα. Γεια. Ήταν ο κύριος Νίκος Νταλαγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισεα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 3. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες

0: στις 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
0: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
1: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και όπως πάντα τέτοια ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Νέο άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 4% και σήμερα, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που έχει προηγηθεί και σήμερα είναι η πέμπτη διαδοχική ανωδική συνεδρίαση με αποτέλεσμα το Brent να προσεγγίζει πλέον και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου, με ένα άλμα σχεδόν 4,5%, 4,44% έχει ενισχυθεί το Brent μέσα σε μία μέρα. Και κατά 3,84% ενισχύεται το αμερικανικό αργό, που έχει ανέβει πάνω πλέον και από τα 90 δολάρια και το αμερικανικό αργό. 90,26 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Για λίγο δηλαδή βλέπαμε φως στο τούνελ. Δεν κράτησε πολύ αυτό.
1: Όχι, δεν κράτησε πολύ και έχει αναζωοποιήσει τώρα τις ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου με τις επακόλουθες συνέπειες στον πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει τα νεότερα στοιχεία για να δει από Σεπτέμβριο ότι θα κάνει. Άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια όπως ευρέως αναμενόταν. Και θα δούμε τώρα τι θα πούνε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχε αποκλιμακωθεί τον Ιούνιο για λίγο, αν θυμάσαι, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη λόγω της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που έπεσαν οι τιμές γύρω στα 70 δολάρια, στα προπολεμικά, ας το πούμε έτσι, επίπεδα. Όταν λέμε προπολεμικά, μην φανταστούμε για το μακρινό παρελθόν, μιλάμε για το 28 Φεβρουαρίου που τρέχουν.

0: Δωσέ τους, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και βέβαια σήμερα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανησυχήσει και αυτοί και πέφτουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε 0,54% πτώση στη Φραγκφούρτη, 0,93% στο Παρίσι, 0,96% στο Ιταλικό χρηματιστήριο, 0,54% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο και σχεδόν 1,5% η πτώση στο Ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να υποχωρεί στην περιοχή των 2.470 μονάδων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία πτώση τώρα των πολύτιμων μετάλλων σήμερα, με το χρυσό πάντως να κρατάει τα 4.000 δολάρια, είναι στα 4.096 δολάρια ανά και έχει υποχωρήσει και το ασίμι προς τα 58 δολάρια ανά. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που συνεχώς αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, το κόστος δανεισμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης, της Γερμανίας, ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα εκ νέου από τον Μάιο του 2011. Έπιασε το 3,2% σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Ξεπέρασε το 4% η απόδοση των Ιταλικών, 4,01, 3,98% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,90% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Αρετή.
1: Μάλιστα, θα δούμε και αύριο Παρασκευή πώς θα κλείσει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
0: Καλή συνέχεια,
1: και
0: καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή? Από τον Όμηρο στο Hollywood και από τη μεγάλη οθόνη στα ταξίδια. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν σπάει μόνο τα μία διεθνώς, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται πως ανοίγει και ένα νέο δρόμο για τον ελληνικό τουρισμό. Η Πελοπόννησος, για παράδειγμα, επιχειρεί να μετατρέψει τα κινηματογραφικά σκηνικά σε μια πραγματική ταξιδιωτική εμπειρία, συνδέοντας όλα τα σημεία που έγιναν τα γυρίσματα με την ιστορία, τα μνημεία, τις γεύσεις της περιοχής. Σας έλεγα κάτι αντίστοιχο και προχθές για την Ιθάκη, που ετοιμάζει έτσι ένα στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Και εδώ το ερώτημα είναι, μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη ενός τόπου ή να του δώσει ένα παραπάνω branding, που λέμε, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς? Και πώς αξιοποιείται αυτό το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον? Γι' αυτά θα συζητήσουμε ευθύς με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίδα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήδη βλέπουμε κινητικότητα και από την πλευρά σας να αξιοποιήσετε αυτό που έχει συμβεί έως τώρα. Και μάλιστα ο λεγόμενος κινηματογραφικός τουρισμός είναι πλέον από τις πιο δυναμικές μορφές, διάβαζα, ανάπτυξης ταξιδιωτικής παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει τάση όταν βλέπεις κάποια εικόνα σε κάποια ταινία ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ, η οποία είναι εντυπωσιακή.
0: Μα το είδαμε και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για παράδειγμα, ή στο Game of Thrones στην Κροατία. Τώρα μιλάμε για τεράστια παραδείγματα.
1: Ναι, βέβαια. Το Dubrovnik. Κοιτάξτε, το Dubrovnik είχε μια δυναμική τρομερή, ούτως ή άλλως την οποία συνεπικούρησε προφανώς και αυτό από το Game of Thrones. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι η δουλειά μας πάνω σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι τόσο αναφορικά στην ίδια διαδρομή για την οποία συζητάμε, αλλά όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε ως γραφείο τουρισμού ή όπως και αν μας θεωρεί κάποιος ως DMO ή οτιδήποτε, δεχόμαστε συνέχεια, κυρία Μπίτα, αιτήματα για εικόνες, για πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα ρεπορτάζ και τα μεγάλα media να αποκτήσουν πληροφόρηση για τον προορισμό. Έχουμε κάνει πολλά trips τα οποία ήδη συνδέουν τα locations παραγωγής με ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφού οι δημοσιογράφοι όταν επιστρέφουν γράφουν γι' αυτό.
0: Άρα δεν είναι τυχαίο που διαβάσαμε και κορυφαία μέσα φιλοξενούσαν άρθρα με φωτογραφίες όπως το Forbes, η Vogue κτλ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα όμως η αφετηρία, για να είμαστε και έτοιμοι, ας πούμε, η αφετηρία είναι προφανώς η ίδια η ταινία. Εμείς συνεπικουρήσαμε στην επιθυμία που η ίδια η ταινία γέννησε σε όλα αυτά τα μίντια να καλύψει το θέμα. Τα περισσότερα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι άνθρωποι που ήρθαν οι ίδιοι, έστρεψαν σε εμάς. Κάποια όμως τα δώσαμε και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος, κύριε Μπίτα, έχω απαντήσει σε ερωτήσεις, ας πούμε, σε διεθνή μέσα όπως το Forbes ή το Vogue, ακριβώς για το θέμα της παραγωγής, του τι προσφέρει ο προορισμός και πώς πράγματι οι εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες μας συνδέονται με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν βλέποντας την ταινία ή βλέποντας τέλος πάντων τα σκηνικά.
0: Άρα, εδώ εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε μια ευκαιρία να ανοίγεται για την Πελοπόννησο συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα.
0: Όχι ότι
1: ευκαιρία.
0: Δεν είναι όμορφη η Πελοπόννησο, δεν την ξέρουμε, δεν έχει καταπληκτικά μέρη, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η Πελοπόννησος είναι, να βάζουμε τη σωστή βάση, έτσι. Στην Ελλάδα ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε σε επίπεδο περιφερειών, πέντε περιφέρειες οι οποίες σέρνουν το κάρο μπροστά. Η Πελοπόννησος δεν είναι μία από αυτές. Εμείς είμαστε στις δεύτερες ταχύτητες προορισμούς, πάντα σε επίπεδο περιφερειών. Εάν αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά, αυτό από μόνο του, θα μου πείτε, θα σας πω, δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Όμως μπορεί να βοηθήσει σε ένα συνολικό πλέγμα δράσεων, οι οποίες συμπληρωματικά μεταξύ τους μπορεί να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως βοηθάει αυτή η τρομερή προβολή που η νοτιοδυτική Πελοπόννησος έχει πάρει από αυτή την ταινία, έτσι βοηθάνε πάρα πολύ και οι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Αργολίδα και στο Πρωτοχέλι. Κάθε πράγμα είναι ένα κομμάτι του παζλ. Αν συμπληρώσει πολλά, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Ή και το οδικό δίκτυο, όταν εξυγχρονίζεται. Όλα μαζί είναι. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, ας πούμε, ενός τόπου. Είναι και οι υποδομές.
1: Και βέβαια, και δεν είναι μόνο και η προβολή. Γιατί η προβολή, okay, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα έχουν μια εμπειρία, μπορεί να τη μεταδώσουν, αν είναι καλή.
0: Αλλά εμείς θέλουμε να είναι καλή εμπειρία. Δηλαδή, μην ταλαιπωρηθούν, ας πούμε, να φτάσουν στα μέρη ή τέλος πάντων να αντικρίσουν κάτι άλλο από αυτό που περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, σας έλεγα ότι η Πελοπόννησος, και το λέω αυτό έχοντας μια εικόνα και πάρα πολλών άλλων προορισμών σε επίπεδο παράκτειας Μεσογείου, τέλος πάντων, στέγεται καλά στις υποδομές. Δεν είναι εκεί το μεγάλο μας έλλειμμα. Έχουμε έναν σύγχρονο άξονα αυτοκινητόδρομο, ο οποίος διατρέχει διαγώνια την Πελοπόννησο από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα. Έχουμε ένα διεθνή ρολιμένα, ο οποίος μάλιστα, όπως ίσως έχετε ακούσει, πλέον ιδιωτικοποιείται, περνάει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, και οι διαδοχικές μεγάλες αυξήσεις που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια πλέον δημιουργούν νέες ανάγκες και έρχεται αυτή η ιδιωτικοποίηση στον κατάλληλο χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Η προβολή που έχουμε πάρει όμως από την Οδύσσια είναι εκεί να μπει πραγματικά κάτι μοναδικό. Δηλαδή αυτό για να το αγοράζαμε.
0: Και είναι μια ευκαιρία, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Μπορεί να αντιστοιχεί, θα σας πω, κοιτάξτε, και άνθρωποι στο media είστε, ξέρετε πολλές φορές, κάτι που έχει μια ονομαστική αξία ως προβολή. 10, ας πούμε, μπορεί τελικά να καταφέρεις να το πάρεις με 2. Αλλά σε ονομαστικές αξίες τουλάχιστον, εδώ μιλάμε για μια προβολή που ξεπερνά σίγουρα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι μεγάλη αξία.
0: Άρα εσείς τώρα ήδη έχετε κάνει σχεδιασμούς από ό,τι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, φτιάχνετε κάποιες ειδικές θεματικές διαδρομές. Που τι θα γίνεται ούτω λίγο το πολύ, θα προσπαθήσετε να συνδέσετε τα σημεία εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα με σημαντικούς χώρους αρχαιολογικούς, με φυσικά τοπία.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, εμείς είχαμε ένα project που έτρεχε, το οποίο το έχουμε μπραντάρει ως Peloponnese Roots. Καταρχήν τον σχεδιασμό το κάναμε και σε συνεργασία με την Marketing Greece. Το project αυτό τι είχε σαν πυρήνα, το να σχηματοποιήσουμε κάποιες θεματικές εμπειρίες μέσα στην Πελοπόννησο. Και όταν λέμε, κυρία Μπίτα, θεματικές διαδρομές, εννοούμε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία ενώνονται στη βάση ενός θέματος. Άρα δεν είναι απλά ότι βολεύει η διαδρομή.
0: Όχι, θα είναι μια θεματική και πάνω σε αυτή τη θεματική θα διατρέχει σε ένα χάρτη. Πάνω εκεί διάφορα σημεία, είτε είναι ένας χώρος ιστορικός, είτε ένα κτίριο, είτε ένα ανάκτορο.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς λοιπόν πήραμε τα σημεία της παραγωγής. Ποια είναι αυτά? Είναι η σπηλιά του Νέστορα, είναι η παραλία της Βοδοκίας, η παραλία της Αλμπυρόλακας, το κάστρο του Ακροκορίνθου. Τα πήραμε αυτά. Η ιστορική ακρίβεια, ας πούμε, δεν έχει σχέση ακριβώς αυτό που βλέπει στην ταινία ο άνθρωπος με τον ιστορικό ρόλο που είχε αυτό το κάθε σημείο. Όμως, επειδή το πλαίσιο ιστορικά είναι ακριβές, τι προσπαθήσαμε να τα συνδέσουμε με άλλα σημεία του τόπου μας, που όπως οι Μυκήνες, το επίκεντρο είναι ο Μυκηναϊκός κόσμος, είναι ο Όμηρος, είναι η εκστρατεία της Τρίας. Άρα, έχουμε την ωραία Ελένη, έχουμε τη Σπάρτη, έχουμε τις Μυκήνες. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, τα ενώσαμε σε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει είτε από βόρεια προς νότια, άρα ξεκινώντας από την Ακροκόρυνθο, είτε από νότια προς βόρεια, άρα ξεκινώντας από την οθόνη, και ενώνουν αυτά σε μια ιστορία η οποία σου δίνει την ιστορική ακρίβεια, σου δίνει όμως και την κινηματογραφική διάσταση.
0: Και να πούμε κάτι λίγο πιο πρακτικό. Αυτό είναι μια εφαρμογή, δηλαδή θέλω να πω, μέσα από μια εφαρμογή ο καθένας που θέλει να επισκεφθεί, είτε Έλληνας είτε ξένος, όλες αυτές τις διαδρομές θα μπορεί να την έχει στο κινητό του και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τι είναι αυτό που βλέπει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ, ποια είναι η διαδρομή.
1: Αυτό, κυρία Μπίτα, θα είναι και μια διαδρομή. Αυτό το πιστεύω γύρω στον Οκτώβριο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα είναι λοιπόν μια σελίδα η οποία έχει τις πληροφορίες. Θα είναι πινακίδες στο πεδίο, και θα είναι και μια διαδρομή. Εδώ έχουμε το εξής. Επιμένω και το λέω, συγχωρείτε, γιατί έχει μεγάλη αξία. Εμείς έχετε υπόψη σας ως τόπος, κυρία Μπίτα, ένα πράγμα στο οποίο πάσχουμε είναι ότι έχουμε πάρα πολλά μικρά πράγματα, τα οποία επειδή είναι ενωμένα μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας και δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Στρατηγικό στοιχείο των πολιτικών μας να εφαρμόσουμε είναι να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Εξού λοιπόν και οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου, τα Peloponnese Roots και το Odyssey, η συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, είναι μέρος ενός συνόλου. Είναι πολλές διαδρομές. Άρα όλα αυτά που συζητάμε είναι για όλες τις διαδρομές. Ξεκινήσαμε με το Odyssey, βάζοντας κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε απλά, το κάρο μπροστά από το άλογο. Για ποιο λόγο? Γιατί μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις κινηματογραφικές. Οπότε θα έχει εφαρμογή πλοήγηση προφανώς, έχει εξαιρετική σήμανση στο πεδίο. Τώρα σχεδιάζω τις πιναγίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό το λέω με τέτοια έμφαση. Έχει το storytelling που πρέπει να έχει, έχει το brand που πρέπει να έχει και έχει βέβαια και ένα πλάνο προβολής, η οποία προσπαθεί να συνδέσει, ξέρετε, ακόμα και σε επίπεδο λιμάκων έρευνας, ας πούμε, online, να συνδέσει το κινηματογραφικό με το
0: destination. Μα τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί ο άλλος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι, ας πούμε, δίπλα σε ένα ιστορικό σημείο και την ίδια στιγμή που θα του λέει τι είναι αυτό που είχε συμβεί εδώ, βήμα-βήμα, να του πετάει και απόσπασμα από την ταινία. Δηλαδή σε αυτή την εποχή ζούμε.
1: μπορεί να του πετάει απόσπασμα από την ταινία, μπορεί να του πετάει ένα quiz το οποίο τον βάζει πιο μέσα από την ιστορία. Έχουν και αυτό που λέμε το gamification, δηλαδή έχουν και μια διάσταση παιχνιώδη αναλόγως το ποιος είναι ο χρήστης.
0: Σωστό είναι
1: όλα
0: αυτό.
1: Όλα αυτά όμως, κυρία Βίτα, για να τα κάνεις καλά είναι πολύ δύσκολο και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εάν αποκτήσετε έτσι εικόνα ή αν έχει δώσει επισκέπτρια ή οτιδήποτε έχει τύχει και έχετε χρησιμοποιήσει τέτοια εργαλεία, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα αναπτύξεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Βίτα, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά, να δουν πραγματικό πολύ καλό experience και να μείνουν.
0: Ναι, δεν θέλει το πόδι. Αυτή η δουλειά δεν είναι να γίνει στο πόδι. Γιατί λίγο, αν γίνει στο πόδι, αν δεν είναι αυτό που έχετε εσείς στο νου σας να είναι, αλλά πρέπει να γίνει release γιατί είναι τώρα, ας πούμε, η ώρα, εκεί μπορεί να χαθεί η μπάλα. Για παράδειγμα, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μου, ο Μανουήλ, μου έφερε ως παράδειγμα, εντάξει, τι άλλο, τη Μαμά Μία την ταινία, με την Σκόπελο. Πότε, σε μια εποχή όπου τα ψηφιακά εργαλεία δεν υπήρχαν, δεν ήταν στη διάθεσή μας.
1: Ναι, τότε ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, τότε επηρεαζόταν πρόβλημα και ο τουρισμός, κυρία Μπίτα, τότε ήταν κάτι πολύ μικρότερο. Τώρα έχει φτάσει, είναι μια βιομηχανία που μπορεί να ξεπερνάει παγκοσμίως και την αγορά πετρελαιοειδών, έχετε υπόψη. Δηλαδή μια τεράστια βιομηχανία. Τότε επηρεαζόταν με έναν άλλο τρόπο, αλλά σήμερα και είναι ευκαιρία, όπως το περιγράφουμε στην κουβέντα μας, αλλά είναι και πρόκληση, γιατί ταυτόχρονα όλα αυτά, κυρία Μπίτα, είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εμείς οι δημόσιοι φορείς μπορεί να υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες μπορεί και να μην πετύχουν. Ναι. Είναι κάτι ανταγωνιστικό. Δεν είναι.
0: Όταν το θέμα είναι όμως να προσπαθείς, να θες να βάλεις ένα λιθαράκι παραπάνω, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό είναι. Γιατί σίγουρα ο δρόμος προς την επιτυχία, ας πούμε, μεσολαβούν σε αυτόν και αρκετές αποτυχίες πολλές φορές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θεωρούμε ότι και το Peloponnese Route συνολικά αλλά και το Odyssey, τη συγκεκριμένη θεματική διαδρομή, θα πετύχουν το στόχο τους γιατί έχουν δουλέψει αρκετά πάνω με μεγάλη προσήλωση.
0: Και να σας πω, κάπου διάβασα ότι έχετε στα πλάνα σας και να δημιουργήσετε ένα κινηματογραφικό γραφείο, δηλαδή ένα film office.
1: Ναι, είναι καθοδόν και αυτό. Νομίζω το φθινόπωρο θα μπορούμε να κάνουμε και τις πρώτες ας πούμε δημόσιες ανακοινώσεις. Και αυτό βέβαια και μην είναι κάτι ανταγωνιστικό.
0: Και προσέξτε, αν δημιουργηθεί αυτό, θα σου λέει μετά ο άλλος, εντάξει, θέλω να πάω σε ένα μέρος που προσομοιάζει έτσι για την ταινία μου. Τέτοια μέρη στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Αν υπάρχει κάτι έτοιμο, όπως ένα γραφείο έτοιμο και θεωρεί ο άλλος την η παραγωγή δηλαδή, αυτό είναι ο άλλος. Πιο εύκολο ότι θα επικοινωνήσει πιο άμεσα. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχετε δίκιο. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ακόμα και να έχει έναν, αυτό που λέμε στις παραγωγές τώρα, από το location manager, ας πούμε, αν έχει 2-3 ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν με την παραγωγή και να λύσουν 2-3 απλές γενικές απορίες που μπορεί να υπάρχουν, και αυτό είναι πολύ βοηθητικό.
0: Βέβαια,
1: να,
0: εγώ προσφέρομαι location manager, να γνωρίσω σπιθαμή προς σπιθαμή όλη τη Πελοπόννησο, πραγματικά, και μέσα από αυτό να είναι και δουλειά, τέλεια.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να στήσεις ένα χαρτοφυλάκιο, δηλαδή μια τράπεζα εικόνων, όχι κάτι τρομερό, η οποία θα δίνει πολλές διαφορετικές επιλογές με ένα εργαλείο AI, ώστε να μπορεί να ψάξει το production, να βρει το σκηνικό που θέλει κτλ. Για να αποκτήσει μια εικόνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα εργαλεία βοηθάνε να επικοινωνήσεις καλύτερα το περιεχόμενο που έχει φτιάξει όμως. Γιατί πρέπει να φτιάξει το περιεχόμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχαλόγκονα, έτσι κι αλλιώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε και θέλω να ολοκληρώσουμε με μία ερώτηση. Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι τοπικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, πώς συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τουριστική στρατηγική, πώς τη βλέπουν?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Μπίτα, και προσπαθούμε όλοι υποτίθεται να το κάνουμε. Να κάνουμε πιο πολύ, να ενσωματώσουμε, ας πούμε, αυτές τις μικρές οντότητες που περιγράφετε περισσότερο μέσα στις πολιτικές μας. Αν δεν το καταφέρεις, έχεις αποτύχει. Ειδικά σε τόπους όπως η Πελοπόννησος, που όλα είναι πολύ μικρά. Εμείς προσπαθούμε ειλικρινά σε κάθε φάση της διαδικασίας, με κάποιον τρόπο να τους εμπλέξουμε. Είτε βγάζοντας σε διαβούλευση ένα σχεδιασμό μας, είτε εντάσσοντάς τους σε ταξίδια εξοικείωσης, ταξίδια τύπου, είτε παίρνοντας σε επίπεδο αποστολής, τους παίρνουμε μαζί μας σε εκθέσεις, είτε στις διαδρομές. Προσπαθούμε με τα ψηφιακά εργαλεία μας να συνδέουμε τις επιχειρήσεις αυτές και τις εμπειρίες που αυτές, τις υπηρεσίες που αυτές οι επιχειρήσεις ας πούμε προσφέρουν, με τα βήματα της διαδρομής, με τη διαδρομή την ίδια κτλ. Είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή, κάνεις μια χαρτογράφηση, τους εντάσσεις, Υπάρχουν θέματα όμως, ξέρετε, επιλεξιμότητας, πότε μπορεί να βάλει έναν ιδιώτη μέσα, πότε όχι, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δημόσιους πόρους. Έτσι. Ναι. Υπάρχει θέμα προσμέτρησης, υπάρχουν διάφορα τεχνικά θέματα. Αλλά ειλικρινά η ερώτηση είναι πάρα πολύ αστεία. Για ποιο λόγο, εάν δεν καταφέρουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, έχουμε χάσει εξ αρχής, όσο καλό και αν είναι αυτό που έχουμε κάνει. Άρα προσπαθούμε να τους κάνουμε συμμέτοχους. Ο σχεδιασμός μας είναι το υλικό π.χ. για τη διαδρομή για την οποία συζητάμε, να μοιραστεί σε μαγαζιά, επιχειρήσεις, εστίαση κτλ.
0: Ναι, και να κατανοήσουν ότι εδώ πρόκειται για μια επένδυση.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η στρατηγική είναι αυτή και ο σχεδιασμός είναι αυτό. Ξέρετε, τελευταίο σχόλιο που μου φέρετε, παρεκκλίνω συνέχεια τις ερωτήσεις, αλλά έτσι για να έχετε την εικόνα. Οι μικρές οντότητες που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε είναι οντότητες οι οποίες έχουν ανθρώπους που είναι φιλότιμοι, προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία όταν οι πελάτες τους επισκέπτονται, έχουν όλα αυτά τα προνόμια, αλλά έχουν και ελλείμματα, έχουν και προκλήσεις. Ότι ας πούμε δεν υπάρχουν τα υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας που πρέπει να υπάρχουν. Άρα με κάθε έναν από αυτούς τους συνεργάτες μας, είτε φιλοξενούμε μαζί τους τους Times, είτε προσπαθούμε να ψεντάξουμε στη λογική της θεματικής διαδρομής, πρέπει να κάνουμε και κάποια βήματα, να διανύσουμε μια απόσταση για να φτάσουμε στο σημείο και αυτοί να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο που έχουν.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο να το κάνεις, να το πούμε απλά και με συγχωρείτε.
0: Ναι, είναι ολιστικό.
1: Άρα να το κάνεις ένα μικρό ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλόπουλο, για τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα η Πελοπόννησος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας τα σχέδιά σας. Ήταν ο κύριος Θάνος Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι. Και έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσουπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόουν θόλο. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατομμυρίων ευρώ που τις αναλογούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΕ σε σχέση με το 2025. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας, σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και τις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για σέλγια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο στο μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει έως αργά το βράδυ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη ούτε για συμψηφισμός, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για μια πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο ίντερνετ, μίλησε η Ευρωπαία Επίτρεπος Χένα Βιρκούνεν. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιπίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμείνει να εφαρμόζει νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα. Έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν πόθεν δεν επέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν αίσιες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: PJ Harvey.

Οι λέξεις που οδηγούν σε φόνο. Σήμερα έχουμε άλλο ένα τολμηρό αφιέρωμα. Είναι γνωστή σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Όμως δεν είναι αυτό που λέμε εμπορικό. Είναι ένα τολμηρό σημερινό αφιέρωμα, όπως τα περισσότερα κάθε Πέμπτη εδώ στο Earth News. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ροκ και της εναλλακτικής μουσικής, η BJ Harvey. Το 2011 έρχεται το άλμπουμ Let England Shake, από που ακούσαμε αυτό το κομμάτι. Άλμπουμ με έντονο πολιτικό ιστορικό περιεχόμενο, με folk και ροκ στοιχεία και πειραματικά στοιχεία. Κέρδισε βραβεία, για πολλούς θεωρείται το αριστούργημά της. Πήρε το δεύτερο Mercury για αυτό το άλμπουμ και είναι μία από τις λίγες που έχει κατακτήσει αυτό το βραβείο έτσι δύο φορές. Σήμερα, όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. BJ Harvey.

ωραία τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ και όχι μόνο, της PJ Harvey. Είχε μιλήσει το 2004 σε μια συνέντευξη για αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το The River από το άλμπουμ Is This Desire του 1998. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και είχε πει ότι είναι υπερήφανη, ίσως περισσότερο για οποιοδήποτε άλλο άλμπουμ, για αυτό εδώ το άλμπουμ, γιατί δουλεύοντας ξανά, όπως είπε, με τον Mark Ellis, Flood λοιπόν, προσπάθησα να επεκτείνω τις ικανότητές μου με την βοήθεια του Mark, με αυτό το αποτέλεσμα που είναι ένα άλμπουμ ηλεκτρονικής ροκ, εναλλακτικής ροκ και ηλεκτρονικής ροκ, θα έλεγα. Η PJ Harvey, πολύ σπουδαία, και νομίζω ότι πολύ λίγες φορές θα έχετε ακούσει στο ελληνικό ραδιόφωνο μία ώρα αφιερωμένη σε αυτήν. Ίσως είναι η πρώτη. Η PJ Harvey, η πρώτη φορά εννοώ, σε κάθε φάση της καριέρας της δεν φοβήθηκε να αλλάξει από ροκ σε blues, σε πειραματική folk, θα το παρατηρήσουμε στα διάφορα κομμάτια που θα παίξω. Προσπάθησα να είναι από όλα τα άλμπουμ της και από το τελευταίο. Αυτή η εξέλιξη είναι συνειδητή και διαρκής και πάντα με σεβασμό στην εσωτερική της ανάγκη για έκφραση.

από το άλμπουμ Stories from the City, Stories from the Sea, η PJ Harvey και το Big Exit. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα εδώ που στέλνετε, και μερικά από αυτά γράφουν μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο μία ώρα αφιέρωμα, αλλά σπάνια ακούν τραγούδια της στο ραδιόφωνο. Η φωνή αυτή, η ερμηνεία και η στίχη έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, θα το διαπιστώσετε όσοι δεν την ξέρετε, από έτσι απλό ροκ μέχρι ενέργεια σε blues, προσωπικά, σκοτεινά τραγούδια, ακόμα σίγουρα πολιτικά και κοινωνικά σχόλια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αναρτησή του στο Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούφ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για αθέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε...

0: ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Για να πούμε δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε και για αυτό που έρχεται. Down by the Water ήταν το, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που υπήρχε στο τρίτο άλμπουμ της, To Bring You My Love. Μετά ακούσαμε από το ντεμπού του άλμπουμ ένα καταπληκτικό τραγούδι της που έδειξε από την αρχή τι θα γίνει, το Dress On, που το άκουσα στο BBC και ήρθε έτσι στο μυαλό μου να κάνω το αφιέρωμα τώρα, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες. Και έτσι στο μυαλό μου το αφιέρωμα να κάνω. Ήρθε στο μυαλό μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, το Dry ήταν το debut του άλμπουμ που βγήκε το 1992. Πάρα πολύ μακριά. Και τώρα θα πάμε στο δεύτερο άλμπουμ της του 1993. Το άλμπουμ λέγεται Rid of Me.

σαν τη μουσική στη δεκαετία του 90, έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Τη χρονιά εκείνη, έχει βγει την Άνοιξη, ήταν μέσα στα 5 πρώτα στα περισσότερα έντυπα. Τότε δεν υπήρχαν διαδίκτυα. Ήταν μια διαφορετική εποχή που ο κόσμος άκουγε αυτούς τους καλλιτέχνες με διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχουν, ευτυχώς από τη μία, αλλά δυστυχώς από την άλλη, υπάρχουν ίσως ανάλογοι σήμερα, αλλά δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αύριο έχω ένα σχόλιο γι' αυτό στην εκπομπή της επικαιρότητας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο άλμπουμ, όπου, τι ήθελα να πω γι' αυτό, ναι, ότι εδώ είχε συνεργαστεί με τον παραγωγό Στίβ Αλμπίνι. Εδώ τώρα επιστρέφουμε στο Stories from the City. Για να ακούσουμε, εδώ υπάρχει συμπαραγωγή του άλμπουμ με τον Μι Χάρβεϊ και Ρομπ Έλις. Εδώ υπάρχει αυτό το τουέτο με τον Τόμ Γιόρκ.

αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? The Mess We're In. Ο Tom συμμετέχει και σε άλλα κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. PJ Harvey και μια πραγματική μπαλάντα δολοφονίας. Nick Cave, PJ Harvey.

Και τώρα, John Paris. Αυτός ο τύπος δεν είναι τόσο γνωστός. Είναι όμως σπουδαίος μουσικός. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων με Tracy Chapman, με συγκροτήματα όπως η Giant Sand, και έχει συνεργαστεί με την BJ Harvey. John Paris και Polly Jean Harvey. That was my view.

δεν το αφήσουμε για το τέλος, να το ακούσουμε πριν, να έχουμε χρόνο και μετά ένα ακόμα. Το παίξαμε πριν από 5-6 εβδομάδες, μετά από 3 χρόνια επέστρεψε το καινούριο της PJ Harvey Voyager.

Η PJ Harvey γεννήθηκε το 1969 στο Ντόρσετ της Αγγλίας. Θυμόμαστε όσοι ακούμε μουσική από τότε ότι ξεκίνησε σαν μπάντα και μετά από μερικούς πρώτους δίσκους αποφάσισε να συνεχίσει σαν solo καλλιτέχνης κρατώντας το όνομα PJ Harvey. Μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ελλακτική rock, την art rock σκηνή από τις δεκαετίες του 90 μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά τραγούδια της δεκαετίας του 90, του 92, που μάλιστα είχε ακουστεί στους εναλλακτικούς σταθμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτό που έρχεται τώρα.

ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σε ένα τολμηρό, όπως είπα, αφιέρωμα. Εξαιρετικά τα μηνύματα για όσους ήδη την ήξεραν, αλλά και για αυτούς που είναι αρκετοί που την ξέρουν και οπωσδήποτε ευχαριστήθηκαν την PJ Harvey. Θα διαβάσω όμως ένα μήνυμα από έναν καλό ακροατή της εκπομπής που να σας βάλει και εσάς σε σκέψεις. Τι γράφει, προσέξτε το μήνυμα ποιο είναι. Η Γιάννη, για να λέμε και το σωστό, αν ο παρουσιαστής της εκπομπής ξέρει το κοινό του, δεν βάζει πράγματα που δεν τα ακούν, γιατί θα τους χάσει από κοινό. Έτσι λοιπόν, υπακούει στις απαιτήσεις τους. Αύριο θα είναι η επικαιρότητα, με διαφορετική μουσική, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουγκουρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, προειδοποίησε ο Τραμπ. Το βράδυ της Τρίτης, δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας είχαν δεχτεί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ιριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαλάτιτσα Χαλκιδικής, επιτόπου 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται ούτε για λύθη, ούτε για συμψηφισμούς, προσφέρεται για μνήμη, αλήθεια και ευθύνη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την προσωρινή κράτηση του 60χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη αποφάσισαν μετά την απολογία του ανακρίτρια και εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. Το Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax Ukraine ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πλέον των 8.000 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν, αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχεται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, είναι γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

0: Τρίτη είναι σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026, 8 και 43 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος πάνω κάτω, 8 και 43, θα πάει να ξεκουραστεί. Η Amy Winehouse τραγουδάει Back to Black. Τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 27 ετών. Και αυτή η μέρα είναι μια ακόμη μαύρη επέτειος, συλλογική μαύρη επέτειος. Και πριν το μάτι του 1974 είχαμε την κατάρρευση της Χούντας. Αυτό δεν ήταν ακριβώς μαύρη επέτειος. Μαύρες ήταν οι επέτειοι που προηγήθηκαν με την εισβολή του Ατίλα, με το πραξικόπημα με τον Σαμσόν που άνοιξε την πόρτα στους Τούρκους. Η 23η Ιουλίου είχε ήταν μια αχτίδα ελπίδας στην ουσία. Σε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίστηκε να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο Νίκος Σαμψών παραιτήθηκε στην Κύπρο, τη θέση του πήρε ο Γλάφκος Κληρίδης. Όμως δυστυχώς το 2018 αυτή ήταν μια νύχτα κόλασης. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα, λέμε 104 θύματα και τα λοιπά και τα... Δεν μπορείς να αποτιμήσεις σε μια τέτοια τραγωδία τα θύματα. Εννοούμε, όταν δίνουμε αυτόν τον αριθμό, τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φρικτές συνθήκες που την έχασαν. Αλλά τα θύματα μιας τέτοιας συλλογικής τραγωδίας δεν μπορούν να αποτιμηθούν έτσι αριθμητικά. Θα ήταν έως και αδύνατο, γιατί σκεφτείτε, λέμε και 172 τραυματίες. Εντάξει, είπαμε έναν αριθμό. Σκεφτείτε τις ζωές ανθρώπων που άλλαξαν ριζικά, είτε λόγω της απώλειας, είτε λόγω του πώς ζουν από τότε μέχρι τώρα. 8 χρόνια έχουν περάσει. Εγκαυματίες, παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν με κανένα τρόπο από αυτούς που περίμεναν ότι θα μεγαλώσουν. Είναι δηλαδή ο απόϊχος και η διαδρομή μιας τέτοιας τραγωδίας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Πάντα λέμε μετά παρηγορητικά να γίνουμε σοφότεροι όταν χτίζουμε σε κάποια μέρη, να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη, όταν πρόκειται να πάρουμε ασυρμάτους για την αστυνομία και την πυροσβεστική, να μην είναι η μισή στη μια συχνότητα, η άλλη μισή άλλου τύπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και πάντα βέβαια να έχουμε το φόβο του καιρού, να το πούμε έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες, βλέπετε, στις πιο προηγμένες χώρες που έχουν τρομερά συστήματα, που υπάρχουν κάποια καιρικά φαινόμενα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς να ανταποκριθούμε στο 100% και να δούμε τι περιορίσαμε και τι δεν ήταν στις δυνάμεις μας να περιορίσουμε. Αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε προς τα που θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους που περνάνε από την κλειστή λεωφόρο. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε. Δηλαδή το τραγούδι της Amy Winehouse, το Back to Black, που είχε προσωπικό χαρακτήρα, έχει να κάνει με την ατομική μας μαυρίλα, σκοτεινιά, απογοητεύσεις, έρωτες, ακούγεται έως και ευχάριστο μπροστά σε μια τραγωδία συλλογική και τέτοιου μεγέθους. Εκεί μιλάμε για ένα άλλο μαύρο που δεν μπορεί ποτέ να το καθαρίσεις τελείως. Είπαμε λοιπόν εδώ με την ομάδα, ομαδάρα, σήμερα ξεκινάνε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, άντε και εμείς οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, θα μπούμε σε μια καινούργια φάση με τις δικές μας ομάδες. Έλα μωρέ, η δική σου ήταν χάλια. Ναι, αλλά η δική μου, κοίταξε πώς τρέχουν. Έχουμε αυτές τις ωραίες μικροπαρηγοριές. Με την ομάδα εδώ λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλά νέα την σημερινή εκπομπή ως αντίβαρο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσουμε τα στοιχεία ταυτότητας. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, μάλλον συνεχίζει στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει αναλάβει όλα τα δημοσιογραφικά, τα έχει ετοιμάσει, τα έχει συντονίσει, τα έχει επιμεληθεί. Στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και μπορείτε στην πλατφόρμα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και το Messenger στην υπηρεσία σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και όπως βλέπω να εσείς προλαβαίνετε πριν τα πω εγώ, στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας για να διευρύνουμε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πριν μιλήσουμε για μια πολύ πρόσφατη σημερινή δυστυχώς απώλεια, να εντοπίσουμε, πώς να σας πω, να βάλουμε και τον γεωεντοπισμό του τι ακούτε.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Δυστυχώς, όπως μάθαμε, έφυγε από τη ζωή στα 79 του ένας εξαίρετος συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είχε σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Είχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, διδακτορικό στη φιλοσοφία. Και επειδή θα πάμε Πανεπιστήμιο Κρήτη σε λίγο για τα καλά νέα, θα πάμε με ένα δικό του τραγούδι.

0: Γιώργος Σταυριανός, γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης, δίδασκε βέβαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ εμείς θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, γι' αυτό που σας έλεγα τα καλά νέα. Θα δούμε πόσο καλά νέα είναι. Όταν διάβασα τον τίτλο «Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση ή από τη γύρανση», αυτό θα το διευκρινίσουμε, την αναμενόμενη περηφάνεια, δικοί μας επιστήμονες ξέρουμε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό δυναμικό, μετά όμως έρχεται και το ατομικό, το εγωιστικό. Οπ, κατά της γύρανσης, τι γίνεται εδώ, αυτές είναι σοβαρές ανακαλύψεις. Καλά, όχι μόνο αυτές, δεν επεξεγέλασε. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι αφορά, τι έκταση έχει, τι ενδεχόμενη εφαρμογή, γιατί πολλές φορές τέτοια επιτεύγματα μέχρι να γίνουν, πώς να το πω τώρα, μια επιστημονική καθημερινότητα, έχουν μια διαδρομή. Εδώ δεν είναι, ξέρετε, πετάχτηκα στο περίπτερο και πήρα μια τσίχλα που τη μασάω και γίνομαι νέος και όλα τα σχετικά. Για να μας εκλαϊκεύσει αυτά που μπορούμε και εμείς να κατανοήσουμε σε σχέση με αυτό το σημαντικό επίτευγμα, καλέσαμε τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, που είναι ο καθηγητής μοριακής βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει και την εποπτεία όλης αυτής της διαδικασίας, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα μας τα πει ο ίδιος, αφού τον καλωσορίσω πρώτα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ταβερναράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, καλά. Α,
0: αυτό είναι το βασικό. Άνθρωποι σαν και εσάς, γενικά επιστήμονες, άνθρωποι που προσφέρουν τόσο σημαντικά στην κοινωνία, μας ενδιαφέρει και εμάς να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρετε, σε ένα τέτοιο δημοσίευμα μπορεί κανείς να παρανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να πει, εντάξει, όπου να είναι σε κάνα δύο χρόνια, εγώ τη γλιτώνω, θα φρενάρω στην ηλικία που είμαι και όλα θα είναι μια χαρά. Είδα βέβαια τα ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε, να δώσουμε και μερικά στοιχεία, από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Έχουν ήδη δημοσιευθεί, δηλαδή δεν είναι ένα στάδιο τώρα το ψάχνουμε, είναι σωστό αυτό?
1: Ναι, ναι. Στην ουσία είναι ολοκληρωμένη η μελέτη και η δημοσίευση έχει γίνει ήδη. Των αποτελεσμάτων.
0: Σε επιστημονικό επίπεδο. Και τι δείχνει αυτή η έρευνα, κύριε καθηγητά?
1: Η έρευνα αυτή που έγινε στην ουσία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός μηχανισμού που δεν τον ξέραμε πριν. Α. Και έχει να κάνει με το πώς προστατεύονται τα νευρικά μας κύτταρα από βλάβες που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, στοιχεία των κυττάρων μας, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA, υπόκεινται σε βλάβες. Συμβαίνουν αυτές οι βλάβες όπως συμβαίνουν σε κάθε τι. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο δρόμο παθαίνει βλάβες. Το ίδιο συμβαίνει και στα κύτταρά μας. Αλλά τα κύτταρά μας δεν είναι ανυπεράσπιστα. Έχουν μηχανισμούς που τα προστατεύουν από αυτές τις βλάβες, μπορούν να επιδιορθώσουν κάποιες από αυτές.
0: Αμήνονται ως ένα βαθμό βέβαια, αλλιώς δεν θα γερνούσε το νευρικό μας σύστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί όλοι οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης βλαβών δεν είναι τέλειοι. Κάποιες βλάβες θα ξεφύγουν, θα συσσωρευτούν και στο τέλος θα συμβεί αυτό που λέμε γύρανση.
0: Γιατί μιλάμε για νοητική και κινητική γύρανση ή γενικότερα?
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη μελέτη, επειδή μελετήσαμε νευρικά κύτταρα, στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι όταν αυτές οι βλάβες συσσωρευτούν, τα κύτταρα αυτά τελικά πεθαίνουν. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα στην νόσο Αλσχάιμερ, στην νόσο Πάρκινσον και σε άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι βρήκατε που δεν αυτό το ξέραμε λοιπόν πριν?
1: Αυτό λοιπόν που βρήκαμε είναι ένας νέος μηχανισμός τον οποίο διαθέτουν τα κύτταρα προκειμένου να ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία αποτοξίνωσής τους από τις βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία πρόκειται για ένα μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης που διαθέτουν τα νευρικά κύτταρα. Και αυτό που καταφέραμε να δείξουμε είναι ότι αν τροποποιήσουμε κατάλληλα αυτό το μηχανισμό με ειδικές παρεμβάσεις στο γενετικό υλικό, στο DNA, μπορούμε, αν τον ενεργοποιήσουμε, περισσότερο το μηχανισμό αυτό, να προστατεύσουμε τα νευρικά κύτταρα από νευροεκφυλισμό, από ασθένειες όπως η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης και να μεγαλώσουμε τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Από την άλλη, εάν μειώσουμε το μηχανισμό αυτό, εάν τον εξασθενήσουμε δηλαδή, τότε έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
0: Γερνούν γρηγορότερα. Άρα έτσι
1: έχουμε...
0: και με τις δύο προσεγγίσεις, την αρνητική και τη θετική, σιγουρευτήκατε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό είπατε και το αρνητικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Άρα σίγουρα αυτός το κάνει. Και είναι εφικτό να παρέμβουμε και να τον ενεργοποιήσουμε ή να τον βελτιώσουμε.
1: Είναι εφικτό σε πειραματόζωα να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να ρυθμίσουμε το πόσο πολύ παράγεται μια πρωτεΐνη μέσα στα κύτταρά μας.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε δηλαδή να την κάνουμε να παράγεται περισσότερο, να παράγεται λιγότερο. Εάν πρόκειται για ένα ειδικό ένζυμο όπως αυτό που βρήκαμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο ενεργό, λιγότερο
0: Μάλιστα.
1: ενεργό. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι εφικτό να γίνουν σε πειραματόζωα. Αλλά ακόμα δεν είναι εφικτό να γίνουν στον άνθρωπο.
0: Α, γιατί ήμουν έτοιμος να σας πω μόλις κλείσουμε να σας δώσω τα στοιχεία μου να με βάλετε στον κατάλογο των εθελοντών. Έφευγα κατευθείαν, αλλά μου λέτε ότι αυτό έχει ένα δρόμο ακόμα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Γιατί πλέον μπορούμε, έχοντας γνώση του μηχανισμού, έχοντας δηλαδή αυτή την πληροφορία σχετικά με το πώς τα κύτταρα αμήνονται και προστατεύονται απέναντι από βλάβες, τώρα πλέον μπορούμε με βάση αυτή τη γνώση να αναπτύξουμε μια φαρμακευτική ουσία, μια χημική ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θα μπορεί να
0: λειτουργεί ενισχυτικά.
1: Ακριβώς, να ενεργοποιεί περισσότερο αυτό το συγκεκριμένο ένζυμο για παράδειγμα.
0: Αυτό το καλό είναι αυτό το CYLD1.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχω σημειώσει για να ξέρω αν βγει και κυκλοφορήσει από τους πρώτους. Δύο ερωτήσεις πριν σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πότε αυτό θα είναι εφικτό να προσεγγίσει έστω τη δοκιμαστική περίοδο στον άνθρωπο, είναι η μία ερώτηση.
1: Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Εκείνο mm-hmm. που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε ήδη στο στάδιο το προκλινικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στο να δοκιμάζουμε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ενώσεις σε πειραματόζωα για να δούμε αν είναι ασφαλείς.
0: Όσα ανταποκρίνονται, μάλιστα.
1: Πριν τις δώσουμε σε ασθενείς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν, όπως καταλαβαίνετε, κλινικές δοκιμές.
0: Και απαιτούν... σοβαρά πρωτόκολλα, ναι, δεν μπορεί να παίξει.
1: Απαιτούν συνεργασία με νοσοκομεία, με κλινικούς γιατρούς, με φαρμακευτικές εταιρείες. Είμαστε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Αλλά είναι χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες. Πιστεύω όμως ότι σε μια πενταετία θα έχουμε περισσότερα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή όχι σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
0: Συγχαρητήρια για το επίτευγμα, το λέω ειλικρινώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι και εκλαϊκευμένα αυτή την πληροφορία. Με αγωνία θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
0: Η παράταση της ζωής και μάλιστα με ποιότητα, γιατί άλλο να ζεις πιο πολύ, αλλά το πώς ζεις είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ ελπιδοφόρα ανακάλυψη μιας ελληνικής ομάδας για ένα θέμα που είναι πραγματικά παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Και δεν το έχουν κρατήσει μυστικό, γιατί ξέρετε, σε όλα αυτά λένε έχουν βρει εκείνο το άλλο, αλλά δεν μας το λένε. Δεν θα κρατήσουμε κι εμείς μυστικό ότι σαν σήμερα, ναι βέβαια, το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

μεγάλη προθυμία εδώ για εθελοντισμό. Έχουμε και ακροατές και το δικό μου λέει τηλέφωνο να μπω στις δοκιμές για αυτό το φάρμακο που μειώνει και καταπολεμά το γύρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

απολύτως σχετικό η συνέχεια. Σχετικό η συνέχεια.

μια πόρτα να ανοίγει, κάποιον να μπαίνει ενθουσιασμένος. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, έφερε γλυκά. Αχ, πήρα μόνο ένα, αφού μου είπε ότι και δύο κόρες του πέρασαν. Μπράβο, Χάρη, άσε παιδί μου, άσε και να έξω. Δηλαδή μόνο η μία κόρη κερνάει. Είναι μέρες αυτές πολύ σημαντικές. Βγήκαν οι βάσεις σήμερα. Καταλαβαίνετε τη χαρά. Έχει έρθει εδώ με 3-4 τεράστια κουτιά και μας μοιράζει γλυκά. Φαντάζομαι αυτό θα συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Όσοι και όσες παιδιά δεν είστε όμως σε αυτή τη φάση της εισαγωγής, μην το παίρνετε πολύ βαριά. Ξέρετε, στην επόμενη στροφή μπορεί να σας περιμένει το καλύτερο, αυτό που δεν είχατε καν υποψιαστεί σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μια τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου δηλαδή, γεννήθηκε η μεγάλη, σπουδαία, ο θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η Αμάλια Ροντρίγκες.

Να δούμε κάποια από τα μηνύματά σας. Γιατί είπαμε πάντα έτσι την πατάμε με το δίωρο. Εντάξει, έχουμε χρόνο εδώ να μιλήσουμε με τους ακροατές, τις ακροάτριες, τα παιδιά, για όσους και όσες δεν θίγονται από την προσφώνηση και στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε. Καλό δροσερό απόγευμα σε όλη την παρέα, ευχήθηκε η Πέπη νωρίτερα. Να, κοιτάξτε εδώ τώρα κίνηση, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος: προσφέρομαι για πείραμα για αυτά που λέγαμε τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για το μηχανισμό που το βρήκε δική μας η ελληνική επιστημονική ομάδα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένα μηχανισμό που αναλαμβάνει την επιδιόρθωση των νευρικών κυττάρων, και αν αυτόν τον μηχανισμό τον ενισχύσεις, τον βοηθήσεις και τα λοιπά, μπορεί να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ δήλωσα στον αέρα ότι θέλω να είμαι ο πρώτος άνθρωπος εθελοντής. Ο Κωνσταντίνος το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ας με ονομάσουν και ζώο, λέει. Εγώ πάω από τώρα στα πειράματα. Δεν θα περιμένω πότε θα έρθει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου, Κωνσταντίνε. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είσαι και νεότατος. Όταν θα είναι ώρα εσύ να ανησυχείς για αυτά, θα έχουν βρει πολλά πράγματα. Ενώ εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος μερικές φορές λέει: πιστεύω ότι όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγύρατος, αυτές δεν θα τις προλάβω δυστυχώς. Τι ειρωνία, Θεέ μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία. Μην το βρει η ανθρωπότητα, αλλά εμείς δεν ανήκουμε τότε σε αυτήν, ενώ τη ζώσα ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσουν οι ανακαλύψεις. Ο Γιάννης μας έχει δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μία-μία όσες προλάβουμε θα τις λέω, Γιάννη, και θα βάζουμε και το σχετικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Amy Winehouse πάντως, γιατί μας είχε ενημερώσει και στο Facebook. Τι λέει ο Σπύρος? Για τη δουλειά. Μας έχουν ψοφήσει, λέει. Ξεκούραση θέλουμε. Σε ποιους αναφέρεσαι, αγαπητέ Σπύρο? Δεν έχω καταλάβει, αλλά το διάβασα. Ο Angel που λέει: αντί για φάρμακα, νευροπλαστικότητα, αυτοεπιδιόρθωση του DNA. Ναι, αλλά για να γίνει αυτοεπιδιόρθωση πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες στον οργανισμό. Αυτά μας εξηγούσε ο καθηγητής. Και ο φίλος μας που υπογράφει Faust μου λέει: δώσ' του σε παρακαλώ και το δικό μου τηλέφωνο. Εννοεί να μας ειδοποιήσουν να πάμε ως πειραματόζωα. Όχι ότι μας ενδιαφέρει μας το γύρας, αλλά για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Θα γίνουμε εμείς πειραματόζωα για να ωφεληθείτε εσείς οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι. Πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα που ούτως ή άλλως, να είδατε, έφερε εδώ και ο Χάρης τα γλυκά και όλα τα σχετικά, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων παιδιά και γονείς, συγγενείς, φίλοι γνωρίζουν πια τις δυνατότητες και αρχίζει μια άλλου τύπου κινητικότητα, και αν το παιδί να πάει κάπου μακριά, αν βέβαια έχεις δει ότι είχε ψηλή βαθμολογία, έχεις κοιτάξει ενδεχομένως.

σπίτια, δηλαδή αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού αποσαφηνίσουμε και τι ακριβώς, πώς διαμορφώνονται αυτές οι βάσεις. Θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Βλέπω όμως εδώ μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, τουλάχιστον. Είδα ότι στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ΤΕΜΠΗ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, για αυτό το σύστημα αυτόματης πέδησης. Θα το έχετε διαβάσει, ETCS. Αυτό είναι ένα σύστημα που αν διαπιστώσει από μόνο του ότι το τρένο είναι σε γραμμή που δεν έπρεπε, ότι κάτι κινείται, ό,τι, φρενάρει μόνο του το τρένο. Αυτό λοιπόν το έχουμε, λέει, εγκαταστήσει. Και ρώτησε η κυρία Αποστολάκη τον κύριο Παλιό, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εάν αυτό λειτουργεί. Και της απάντησε ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό στο μεγαλύτερο μέρος και περιμένουμε και τις άδειες για το υπόλοιπο δίκτυο. Και ξαναρώτησε η κυρία Αποστολάκη, εγώ δεν σας ρώτησα αν είναι εγκατεστημένο ή λειτουργικό, αν λειτουργεί. Λέει, μα σας είπα είναι λειτουργικό, επέμεινε η κυρία Αποστολάκη και η απάντηση ήταν είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, αν λειτουργεί σήμερα, δεν λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή είναι λειτουργικός προς τη δυνατότητα, αλλά δεν λειτουργεί. Και χρειάστηκε να γίνει μια ολόκληρη τέτοια ιστορία για να μάθουμε το σύστημα αυτόματης πέδησης έχει εγκατασταθεί, είναι εν δυνάμει λειτουργικό, γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται μια προσοχή στη διατύπωση, εγκατεστημένο λέει στα περισσότερα τμήματα και αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Κοιτάξτε, επειδή όταν βγω από το ραδιοθάλαμο, το Viber δεν μπορώ να το έχω στη διάθεσή μου, γιατί είναι του προγράμματος, δεν το έχουμε εμείς στα κινητά μας. Οι υποψηφιότητες που βλέπω εδώ, εθελόντριες και εθελοντές για αυτά τα πειράματα για να απομακρύνουμε το γύρας και τα λοιπά, αν θέλετε να μου στείλετε και στο απολύτως σχετικό στη σελίδα της εκπομπής, να τα καταγράψω μετά και ας στείλω μετά ένα mail στον κύριο Ταβερναράκη με μερικές χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές και μένα που είμαστε πρόθυμες και πρόθυμοι να βοηθήσουμε την επιστήμη.

γιατί με μπέρδεψες, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας, λέει. Καλό απόγευμα. Ανατριχιαστική ανακάλυψη με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αλλά το νου σας, ρε Μάλια, λέει, δεν παρατείνει τη νεότητα, αλλά τη ζωή. Όχι, Αλέξανδρε, παρατείνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά τη ζωή. Αποτρέπει τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, των γνωστικών λειτουργιών κτλ. Τώρα αν θα δείχνουμε 18ρηδες σαν να έχουμε περάσει μόλις στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το ξέρω. Να και ο Βασίλης Νικολόπουλος που συνεργάζεται εδώ με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου, λέει όχι, δεν θέλουμε να δείχνουμε και τόσο μικρή, θέλουμε να έχουμε την οριμότητα που κερδίσαμε με κόπο και αγώνες, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω.

ερώτας, ως, πώς να το πω τώρα, ως έννοια, δεν σπουδάει στο πανεπιστήμιο, ξέρει αυτός και κάνει ό,τι κάνει. Αλλά ότι στο πανεπιστήμιο, πέρα από τον έρωτα για την, τα γράμματα, την πνευματική ανάπτυξη κτλ., είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσεις και τον έρωτα έρωτα. Εκεί νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θέλει μια διευκρίνηση ή ένα στιχουργικό πείραγμα. Δηλαδή μπορεί και μέσα στο, όχι μπορεί, πολύ συχνά μέσα στο πανεπιστήμιο έρχεται αυτός ο σκανδαλιάρης θεός και κάνει τις δικές του δουλειές. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τον έρωτα, τον φτερωτό θεό να ρίχνει τα βέλη του όπου να είναι, για να δούμε εμείς κάποια πράγματα.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις μετά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παλιά περίμενες να σε ειδοποιήσουν, να τρέξεις στο σχολείο, να δεις τους πίνακες. Από μια περίοδο και μετά, και νομίζω αυτό ισχύει, όχι νομίζω, ισχύει σήμερα, δεν έχει τα στοιχεία της μαθήτριας ή του μαθητή. Έχει μόνο το κωδικό αριθμό για λόγους, λέει, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Λες και τώρα στο τμήμα εκεί που θα πάει αυτό, δεν ξέρω εγώ αν ο Βασίλης πέρασε πρώτος, ας πούμε, στη φιλοσοφική και εγώ κόπηκα από την νομική. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν βέβαια ηλεκτρονικοί τρόποι ενημέρωσης, οπότε μπαίνει ο κόσμος και τα μαθαίνει αμέσως. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο τις φετινές βάσεις, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, αν σε κάποια μαθήματα και σε κάποιες σχολές η ποιότητα, η δυσκολία, η ευκολία των θεμάτων αλλάζει τα δεδομένα, και να δούμε λίγο και πώς κινήθηκαν οι σχολές και τι συνεπάγεται αυτό εν τέλει και για φοιτήτριες, φοιτητές, αλλά και για το επιστημονικό δυναμικό που θα βγει μετά από τα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζητέγα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κοντά μας.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Ωραία το είπατε.
0: Καλά το είπα. Κατά λάθος θα το είπα. Άμα ήταν καλό.
1: Το πανεπιστήμιο κάνει κανένα, αν μη τι άλλο, γνωριμίες και σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής.
0: Ακριβώς. Οπότε... Και συναντάει, μπορεί να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του ή αυτόν που νομίζουμε τότε, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το για πάντα, ειδικά στον έρωτα, είναι μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως είναι για πάντα. Βέβαια, το πέρασμα από το πανεπιστήμιο σε ορίζει ως ένα βαθμό για πάντα και για το υπόλοιπο, όπως και να είναι θετικό ή αρνητικό, συνήθως θετικό. Έχουμε φέτος λοιπόν βάσεις που από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο πιο πρόχειρα, γιατί λέω θα μας τα πει ο κύριος Χατζητέγας, εγώ δεν θα τα καταλάβω και το ίδιο, ότι έχουμε, ας πούμε, μαθηματικά, φυσική πιο προσιτά από άλλες χρονιές, ή ανέβηκαν οι βάσεις, ήταν ευκολότερα τα θέματα?
1: Έτσι ακριβώς, όταν είναι ευκολότερα τα θέματα οι βάσεις ανεβαίνουν, όταν είναι πολύ δύσκολα οι βάσεις κατεβαίνουν. Ξέρετε όμως, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαγωνισμός κατάταξης των υποψηφίων, και επομένως δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η λογική του κάτω από τη βάση που έχουμε συνηθίσει στο σχολείο. Είναι διαγωνισμός κατάταξης, δεν είναι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις που πιστοποιούν την ελάχιστη γνώση.
0: Άρα εγώ δηλαδή, αν φέτος έγραψα ένα συγκεκριμένο βαθμό φυσική, μπορεί να μην μπω στο φυσικό, αλλά αν αυτό το είχα γράψει πέρυσι, να έμπαινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η σχετικότητα, αναμφίβολα. Είναι απαιτητικές οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συχνά λέμε ότι το 10 είναι το μισό του άριστα. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε με αυτή την λογική της κατάταξης των υποψηφίων. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, οι βάσεις έχουν υποδηλώνουν μια σταθερή ζήτηση σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, οι νομικές και οι ψυχολογίες είναι ζητούμενο. Τα πολυτεχνιακά τμήματα είναι ζητούμενα. Οι σχολές της πληροφορικής παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ζήτηση και στο κέντρο αλλά και σε περιφερειακά τμήματα.
0: Είναι το σήμερα και το αύριο και σε επαγγελματική διαδρομή, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι ιατρικές σχολές, επίσης όλες οι σχολές υγείας, έχουν μια σταθερή ζήτηση διαχρονικά. Αυτά είναι περίπου δεδομένα. Σίγουρα αυτό το οποίο λείπει στο σύστημά μας,
0: ναι,
1: δεν είναι βέβαια η κοινωνική εμπιστοσύνη και η αδιαβλητότητα, θα χρειαζόταν όμως έναν εξυγχρονισμό, κάτι πιο ευρωπαϊκό να είναι.
0: Γιατί υπάρχει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Απ' τη μία θέλουμε να κρατήσουμε τον αδιάβλητο χαρακτήρα, αλλά να μειώσουμε και τις αντικειμενικές αδικίες που μπορεί να προκληθούν από αυτό το σύστημα.
1: Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, όπως ακριβώς το είπατε, και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Και το ευχάριστο, πέρα από έτσι κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, είναι ότι όλοι συγκλίνουν ότι αυτό είναι το αναγκαίο, το να επιστρέψουμε στο λύκειο, να επιστρέψουμε στο σχολείο, να είναι το απολυτήριο διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως συμβαίνει.
0: Αλλά να είναι και μια πιστοποίηση προσωπικής καλλιέργειας, δηλαδή μην βγούμε μόνο για να πάμε εκεί και μετά να πιάσουμε δουλειά και έχουμε χάσει όλη αυτή τη γενική παιδεία που πρέπει ένας άνθρωπος να έχει για να μπορούμε να ζούμε καλά όλοι μαζί.
1: Όλα αυτά είναι ζητούμενα. Σίγουρα έχει το Λύκειο γίνει ένας προθάλαμος προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Mm-hmm. Κάποιοι υπουργοί παιδείας το έχουν πει στο παρελθόν ότι η χώρα δεν έχει Λύκειο και είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα το οποίο να είναι ηπιότερο, απολύτως αντικειμενικό και οπωσδήποτε αδιάβλητο, γιατί ξέρετε στην ελληνική κοινωνία η καταξίωση των πανελλαδικών εξετάσεων εδράζεται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Ναι. Στο γεγονός δηλαδή ότι ενώ δεν είχαμε πολλούς αδιάβλητους θεσμούς, οι πανελλαδικές ήταν πάντα εδώ πέρα ένα σημείο που δεν επιδέχονταν καμία αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Ως προς τη διάβγεια του συστήματος. Απ' την άλλη, σε κάποια παιδιά ακριβώς το ότι αυτό είναι εντοπισμένο εκεί και καθοριστικό μπορεί να τους δημιουργεί ένταση μεγαλύτερη από αυτή που μπορούν να αντέξουν. Δεν είμαστε. Εμείς ήμασταν παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ή όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να πάνε και να δώσουν σε μια στιγμή αυτό που λέμε τη μεγάλη μάχη. Δηλαδή πολλά παιδιά μπορεί να πέδιδαν πολύ διαφορετικά αν μέσα σε όλη τη χρονιά με εργασίες, με αυτό που λέμε το εθνικό απολυτήριο. Είναι δηλαδή μια σκέψη που πρέπει να την κάνουμε για το πώς η ένταση δημιουργείται. Άλλωστε το ξέρουμε και στα παιδιά και στις οικογένειες.
1: Σίγουρα στο παρελθόν ήταν εντονότεροι, γιατί υπήρχαν και λιγότερες ευκαιρίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ναι, πέρα από τα δημόσια πανεπιστήμια, στα οποία πάντως και εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί σκεφτείτε ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο 10.000 κενές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας διόρθωσης.
0: Φέτος έμειναν 9.739, διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι πάνω κάτω εκεί που το είπατε, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
1: Μόνο που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν απορρίπτει μόνο τις λευκές σκόλες και τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες, απορρίπτει και κάποιους οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να περάσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Έχει δηλαδή χρήση διορθώσεων στους συντελεστές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι να φτάσουμε σε ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι με αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδιορίσατε προηγουμένως, και αδιάβλητο και απολύτως αντικειμενικό και ηπιότερο, και να ζωντανέψει και το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, να μην είναι ένα λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Αυτό πάντως, ναι, θέλει ένα
1: δεν υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ιδέες. Όλοι περίπου το ίδιο πράγμα λένε και ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη.
0: Να το κάνουμε μετά τις εκλογές, γιατί προεκλογικά σοβαρούς διαλόγους δεν πετυχαίνουμε εύκολα, κύριε Χατζητέγα. Δηλαδή τώρα και να συμφωνούμε εσείς και εγώ, άμα εσείς είσαστε άλλη ομάδα ή άλλο κόμμα από μένα, θα σας βρω 3-4 ελαττώματα σε αυτό που λέτε. Ακόμη και αν δεν το είχατε πει, θα το έλεγα εγώ. Είναι ένα θέμα αυτό, ξέρετε. Η περίοδος που κάνουμε ένα διάλογο.
1: Είμαστε και εξασκημένοι στην ρητορική της κριτικής.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Πάντα βρίσκουμε έτσι. Επινοούμε. Το θέμα είναι να βρούμε τη σύνθεση και τη συνένεση, γιατί αυτό είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα πολλές ευκαιρίες. Εννοώ δηλαδή και την ιδιωτική συνιστόσα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι και όσες δεν τα κατάφεραν, γιατί ξέρετε, μετά μπαίνουμε στους πιο πετυχημένους και τις πιο πετυχημένες και καλά κάνουμε, δίνουμε και ωραία παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που ενώ προσπάθησε ή δεν προσπάθησε αρκετά ή μπορεί και η συγκυρία ή δεν τα κατάφερε. Αυτός τώρα λέτε ότι μπορεί να κινηθεί προς το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή θα ήταν μια ευκαιρία να σκεφτεί και μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή εκπαίδευση. Γιατί κάποτε παλιά, τώρα νομίζω οι άνθρωποι είναι πιο ενημερωμένοι, ήταν γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, για να έχεις ένα εξασφαλισμένο, δηλαδή μήπως είναι και μια καλή αφορμή να εξετάσουν και άλλες παραμέτρους παιδιά και γονείς.
1: Πολύ σωστά, και υπάρχουν αυτές οι παράμετροι. Να ξεκινήσω από τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες είναι τα παλαιότερα γνωστά ΙΕΚ, και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία μετά από μία διετία και με πιστοποίηση οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που εφάπτονται της αγοράς εργασίας και είναι μια πολύ χρήσιμη εναλλακτική για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι πανεπιστημιακό, έτσι είναι σε επίπεδο κατάταξης στο νούμερο 5, αλλά είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εναλλακτική που υπάρχει. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά την αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν και την επαγγελματική προκοπή και την ευτυχία. Υπάρχουν τα κολέγια τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Εκεί όμως θέλει και χρήματα.
1: Δηλαδή θέλει και χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί θέλει και χρήματα. Χρήματα βέβαια θέλει και κάποιος που εννοεί ζει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, περνάει σε ένα περιφερειακό.
0: Ναι,
1: χρήμα.
0: Ναι, και εκεί θέλει χρήματα. Δεν είναι δωρεάν. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έχουν κάποιες πιο αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχεις περάσει στις πανελλαδικές το ελάχιστο βαθμολογικό όριο.
0: Σωστό.
1: Το οποίο σε μέση επίδοση ήταν φέτος 8,25.
0: 8,25. Μάλιστα.
1: Ένα τέλος, υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με τις καινούργιες τεχνολογίες, αυξανόμενη.
0: Να το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, έτσι σαν ένα σύντομο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού μου, κύριε Χατζητέγα, και με τη βοήθειά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Πείτε υπάρχουν
0: μου.
1: Και πολλοί ειδικότεροι μου.
0: Καλά.
1: Στο εντάξει. Κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Εμείς λόγω της ενασχόλησης με τη φροντιστηριακή παιδεία έχουμε μια εξοικείωση με τις πολύ τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Που εσείς μας τις δώσατε σε ωραίες κατευθυντήριες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπασταματίου.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, στο μεγάλο σχολείο του ραδιοφώνου, εσείς καθηγητές, εγώ μαθητής, ακούμε δελτίο ειδήσεων μαζί και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Α, και καθηγήτρες, όχι μόνο καθηγητές, συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ, που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιστορικό άλμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου την πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Με επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας εισαγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, συσκοτίζοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί το εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτούλα Καρνανίας. Εκτός από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη πριν από δύο ημέρες. Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση του κατηγορουμένου για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Το απόγευμα, στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Πάνω από 8.000 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχεση ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη οι φάκελοι διαβιβάζονται στο ελεκτικό συνέδριο και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Καλό απόγευμα να έχουμε. Πέμπτη 23 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 43 πάνω κάτω, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Δεύτερο μέρος της εκπομπής απολύτως σχετικό. Ήταν μια τέτοια μέρα που Τσακ Μπέρι κυκλοφόρησε το πρώτο του σιγκλάκι. Ο τίτλος ήταν Maybelline. Ήταν η πρώτη επιτυχία του Τσακ Μπέρι και θεωρείται δικαίως, νομίζω, από τα πρωτοποριακά rock and roll.

Και από ό,τι βλέπω τώρα, ο Chuck Berry έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός solo καλλιτέχνης που κατάφερε να μπει στο top 10 του Billboard, του πίνακα επιτυχιών, με ένα rock and roll τραγούδι. Ανέβηκε μέχρι την 5η θέση του Billboard Rock Charts και στην 1η θέση του R&B Hit.

είπαμε, ναι μεν, αν και η ζέστη υποχωρεί, τώρα περιμένουμε τις βροχές, τις καταιγίδες, τα φαινόμενα κτλ. Πήραν μια γεύση χθες και προχθές στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα λέει θα μοιραστούμε όλοι και όλες αυτές τις ιδιοτροπίες του καιρού, αυτή την τροπικοποίηση του ευκράτου κλίματος, όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι σχετικώς προσφάτως, λέγαμε εδώ, το εύκρατο κλίμα και τα λοιπά, η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και όρια, και διάβαζα και μια έρευνα σύμφωνα με την οποία εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η θερμική μας καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες, και λόγω του γεωγραφικού σημείου της χώρας, αλλά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί μην μου πείτε ότι αν είχαμε αφήσει τον Ηλισσό να είναι Ηλισσός, πώς το λένε τον ποταμό Ηλισσό, θα σου πω το μικρό μυστικό, και τον Κηφισσό να είναι Κηφισσός, και τα χρησιμοποιούσαμε βάζοντας γεφυρούλες, όπως κάνουν σε πόλεις στο εξωτερικό, ως ποτάμια, που έχουν όμως ακόμη και πλωτά μέσα που είναι μέρος της συγκοινωνίας. Πεις, είναι χαζί τώρα αυτοί, δεν ξέρουν. Εμείς ρίξαμε εκεί την άσφαλτο, φτιάξαμε δρομάρες για να πίζουμε εκεί στο Κηφισσό και να μην κουνιέται τίποτα. Δεν είμαστε έξυπνοι εμείς. Χτίσαμε και τώρα λέμε το κλίμα, η θερμική καταπώνηση κτλ. Πώς το λένε, το λέγανε οι παλιοί σοφοί άνθρωποι, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αλλά εδώ ήταν δώσει αντιπαροχή να φτιάξει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης χάρηκε τότε, τώρα δεν χαίρεται όμως. Εμείς όμως χαιρόμαστε, όχι γιατί δεν αγαπάμε στην κυριολεξία το Θάνο Τσιμέκα, τον ηχολήπτη μας, αλλά όταν βλέπουμε και τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, αυτό είναι για μας μια ευχαρίστηση. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, γενικές εργασίες μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Περάσουμε σε λίγο μια βόλτα και από τη Βουλή, γιατί εκεί μπήκαμε στην τελευταία φάση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος. Και αν το έχετε διαβάσει, σας φάνηκε λίγο περίεργο, ότι εδώ λέει η πλειοψηφία που χρειάζεται λειτουργεί χιαστή. Τι είναι αυτό το πράγμα, χιαστή πλειοψηφία? Γιατί είναι άλλο η πρόταση τι εγκρίνεται τώρα και άλλο το πώς μπορεί να περάσει αν εγκριθεί ως πρόταση αλλά δεν έχει πάρει και την απαιτούμενη. Μη σας ζαλίσω εγώ, θα πάμε σε λίγο και στη Βουλή, γιατί εκεί έχουμε εν ολομελία το ξεκίνημα της συζήτησης. 3 μέρες νομίζω θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Τσιμπίδας. Και κάτι που θα το αποκαλύψουμε έτσι κι αλλιώς το επόμενο ημίωρο, αλλά σκεφτόμουν να το βάλω ως quiz, δεν μου ήρθε καλή ιδέα και διατύπωση, θα το πω λίγο θολά και αφηρημένα για να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο ημίωρο της εκπομπής, να σας κρατήσουμε κιόλας. Λοιπόν, ποιο όνομα, μικρό όνομα, συνδέεται, ωραίο, πολύ γνωστό, μπορεί να είναι και το καλύτερο ας πούμε ανδρικό όνομα, με ολική κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος? Δεν λέω περισσότερα, δεν μπορώ να βλέπω τον Νικολόπουλο με κάτι θεόρατα μάτια που γράφουν απορία και έχουν ερωτηματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κι όμως. Ας τα αφήσουμε αυτά για το επόμενο ημίωρο. Θα παίξουμε και μπάλες σήμερα με τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί οι ελληνικές ομάδες ξεκινάνε, κάνουν ευρωπαϊκό ποδαρικό. Είναι το μεγάλο πι σήμερα, το ποδαρικό στην Ευρώπη, με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Το πι, όχι αυτό το μικρό που είναι το 3,14 και βάζε ψηφία. Άρρητος λέει αριθμός. Γιατί τα ψηφία πηγαίνουν στο άπειρο και δεν επαναλαμβάνονται κιόλας. Δεν υπάρχει ένα μοτίβο επανάληψης και αυτό δεν είναι άλλο
Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που απολύτως σχετικό με μουσική και μαθηματικά μπορεί να το παρουσιάσουμε αύριο. Γι' αυτό μου προέκυψε τώρα εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί μουσική και μαθηματικά έχουν φυσικά κοινό τόπο. Επί του παρόντος κάτι πολύ πιο απλό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio η δεύτερη, και είστε στη δική μας διεύθυνση, στην πλατφόρμα και στην εφαρμογή του Viber. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και κάνοντας χρήση φυσικά του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί ή εδώ, όπως το δει κανείς, τα μηνύματά σας.

μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Ζωή Φιτούση το 2017. Ηθοποιός, τραγουδίστρια με σε ένα περιορισμένο αριθμό τραγουδιών, αλλά και συγγραφέας, έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, ποιήτρια, αρθρογράφος, συνδικαλίστρια.

0: βλέπω μετά και θα πάμε βουλή, μπάλες, κατάργηση ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα προλάβουμε πολύ γρήγορα. Γεια σου αγαπητέ Κώστα. Είμαστε, λέει, να σκάσουμε, δεν θα τον βάλουν φυλακή. Κάτσε να δουν. Προς το παρόν η δίωξη και άρση ασυλίας αφορά τον κύριο Σαλμά, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα τι θα γίνει, αν τα στοιχεία θα επανεξεταστούν? Βιάζεσαι, μου φαίνεται, Κώστα. Θα πεις δικαίωμά σου. Για να πάω και η Κατερίνα. Έχω, λέει, και καταγωγή από την Κρήτη. Να πείτε στον καθηγητή, είμαι υποψήφια για αυτή την έρευνα με τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στη γύρανση εκεί στο νευρικό σύστημα. Είπα, Κατερίνα μου, όσες θέλετε στοιχεία στείλτε τα στο Facebook για να τα πάρω μετά να τα αντιγράψω. Αλέξανδρος, α όχι, αυτό το έχω διαβάσει, ζητώ συγγνώμη. Ο Βασίλης, παλιά τους επιτυχώντες στο πανεπιστήμιο τους ανακοίνωνε και το ραδιόφωνο, σωστό? Εγώ εκεί άκουσα τα καλά νέα. Ερχόντουσαν εδώ οι κατάλογοι και είχαμε τους εκφωνητές τότε. Δεν το κάναμε εμείς στις εκπομπές και είχαμε ειδική ώρα που με το που έβγαιναν και παίρναμε τους καταλόγους, έμπαιναν οι εκφωνητές στους ραδιοθαλάμους και ανακοίνωναν τα καλά τα νέα. Ο Σταμάτης, η ουσία αυτών των πειραμάτων που θέλουν όλοι να πάρουν μέρος, από ό,τι κατάλαβα, είναι εξατομικευμένα και ίσως παίζουν και συμβατότητες γονιδιακές, γιατί αν οι τροποποιήσεις μπορούν να λάβουν χώρα με άγνωστες συνέπειες για το πειραματόζον. Έβρεε, Σταμάτη μου, δεν είπαμε, μα μας το είπε και ο κύριος Ταβερναράκης, ο καθηγητής. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο. Πρέπει να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν μπούμε σε εφαρμογή στον άνθρωπο, αλλά είπε καμιά πενταετία, που εμένα μου φάνηκε μια χαρά χρόνος. Οπότε, λέει ο Σταμάτης, μη βιάζεστε να πάρετε μέρος σε κάτι που δεν έχει ήδη δοκιμαστεί με πλήρη βεβαιότητα απουσίας παρενεργειών. Σταμάτη μου, γι' αυτό είπε ότι εμείς 2-3 εδώ θα θυσιαστούμε για σας και την επιστήμη, τώρα που είναι κίνδυνος. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως σας είπα ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, να μάθουμε τι είναι η ηχιαστή πλειοψηφία, τι συζητούν αυτή την ώρα οι αντιπρόσωποι μας, οι εκπρόσωποι του έθνους. Ο Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα.
0: Τι γίνεται, έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, πώς θα πάμε?
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αύριο αναμένονται οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθούν. Περίπου κατά τη μία, από ό,τι μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για αυτή τη διαδικασία. Όπως φαντάζεσαι και εσύ και αναμένουμε όλοι, θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεφύγει πέρα από τα στενά πλαίσια της συζήτησης περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Εγώ θα έλεγα δημιουργική και θερμή, αλλά για να λες εσύ ότι μπορεί να πάει και λίγο παρακεί, κάτι
1: θερμή
0: θα ξέρεις.
1: Σίγουρα. Δημιουργική δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι πριν μερικούς μήνες όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία που κάναμε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και λέγαμε ότι συνήθως αυτή η διαδικασία δείχνει την ωριμότητα του πολιτικού κόσμου της χώρας και τις προθέσεις για ευρύτερες συνενέσεις και να βρεθεί τέλος πάντων ένας κοινός τόπος τουλάχιστον για 3-4 πράγματα προκειμένου να πάμε και λίγο παρακάτω.
0: Έπρεπε να γίνει 2 χρόνια πριν. Μην είμαστε τώρα στο θα έχουμε, δεν θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Είναι και αυτό. Παίζει και αυτό, πολύ σαν το τοπίδεις, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Εξάλλου το πολιτικό σκηνικό πώς είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή εντός και εκτός Βουλής, πιο πολύ εντός Βουλής θα σου πω εγώ, είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βοηθάει στην κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων, όταν δηλαδή αυτή η Βουλή έχει 52 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι δύσκολο.
0: Καταπληκτικό, Ωραίο ναι, κόμμα ναι. Αυτό. Άμα βγει ένα κόμμα ανεξάρτητοι βουλευτές, γίνεται αυτόματα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τουλάχιστον εντός Βουλής αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε τίποτα από όλα αυτά δεν βοηθάνε. Όπως λες και εσύ, όλοι ζουν μέσα σε ένα άτυπο προεκλογικό κλίμα. Μπορούσαμε να το πούμε.
0: Πολύ σωστός όρος. Άτυπο δεν είναι.
1: Ακριβώς. Οπότε εδώ αύριο αναμένουμε μια σύγκρουση εφόλης της ύλης και όχι πλέον μόνο για τα στενά συνταγματικά. Εγώ διαδικαστικά να πούμε στους ακροατές ότι αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει 2 συζητήσεις σήμερα και αύριο και μια ψηφοφορία την πρώτη από τις 3 που πρέπει να γίνουν την Δευτέρα. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι μετά από ένα μήνα, όταν θα ξανανοίξει δηλαδή η Βουλή μετά τις διακοπές, περίπου στις 27 Αυγούστου. Γιατί έχουμε 2 ψηφοφορίες?
0: Γιατί?
1: Για να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα κάποια διάταξη του συντάγματος να συγκεντρώσει 180 ψήφους τώρα, προκειμένου μετά να χρειάζεται μόνο 150 προκειμένου να αναθεωρηθεί. Τι σημαίνει αυτό?
0: Κάτσε, δηλαδή, κάτσε, να το διευκρινίσουμε και για τον κόσμο, ότι αν πάρει τώρα 180 δεν σημαίνει ότι πέρασε. Απλώς θα χρειάζεται μόνο σε εισαγωγικά 150.
1: 50, ναι,
0: δεν περνάει με τη μία δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές,
0: θα πρέπει και η καινούργια βουλή να πει ναι, καλά το είπαμε τέτοιο, πάνω από τους μισούς και τις μισές, μάλιστα.
1: Ναι, τι είχε στο μυαλό του ο νομοθέτης όταν έγραφε αυτό, αυτή τη διαδικασία, ότι εδώ θα έχει προηγηθεί μια μακρά διαδικασία συζητήσεων.
0: Τρεις μέρες δεν θα γίνει κουβέντα στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, σήμερα, αύριο και την
0: Επειδή
1: Δευτέρα.
0: Επειδή πες μακρά, γι' αυτό
1: ακόμα,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, πιο πριν.
0: Καλά, έχει γίνει και στις επιτροπές, επεξεργασία κτλ.
1: Οπότε τι έλεγε ο... σκεφτόταν τότε που το γράφαν αυτό, ότι έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία που λες και εσύ, και φτάνουμε στις ψηφοφορίες έχοντας βρει κοινοτόπο. Οπότε ό,τι έχει πάρει 180 σημαίνει ότι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Το θέλουν κι άλλοι, έτσι, όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα.
1: Τώρα το αντίθετο είναι το χιαστή που είπες πριν, ότι ό,τι δεν πάρει 180 αλλά πάρει 150 τώρα, χρειάζεται 180 μετά.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, άμα δεν πάρει ούτε 150. Θα μου πεις τι τα πρώτα.
1: Ναι, δεν
0: ξέρεις.
1: Ναι. Δεν θα προκριθεί στην συνταγματική αναθεώρηση της καινούργιας Βουλής.
0: Στην επόμενη περίοδο της Βουλής δεν θα αναφερθεί καν.
1: Αυτό, δεν θα αναφερθεί καν. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που... μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης που στην παρούσα φάση δεν έχει δημιουργήσει ούτε συζητήσεις, ούτε έχει βγάλει δύσεις.
0: Και ούτε στο δημόσιο έχει... διάλογο βλέπεις να κυριαρχεί. Τώρα συζητάμε η άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά, οι δικές του αναφορές που εμπλέκουν σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά τον κύριο Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης
1: και
0: με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, αν είναι 9 που κακώς μπήκαν, οι 4 τι θα γίνει. Είχαμε και τον αντισαγγελία του Αρείου Πάγου με τον κύριο Τριαντόπουλο που προτείνει, έτσι, στο δικαστικό συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος,
1: το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ναι, για το μπάζωμα, αυτό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης έλεγε, ότι όσοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Βέβαια διευκρίνησε ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτοί που το συνέδεαν με άλλες θεωρίες. Αλλά αν έγινε λάθος είναι μπάζωμα. Δηλαδή τώρα τις προθέσεις δεν ξέρω αν θα τις βρει το δικαστήριο, αλλά όταν παραβαίνει συγκεκριμένα πρωτόκολλα είναι πρόβλημα. Όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα δεν έχει την κατάλληλη μυρωδιά για να μιλήσει για σοβαρότατα ζητήματα που είναι
1: το Σύνταγμα. Είναι η βάση του
0: ακρογωνιαίος λίθος
1: της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα, σε αυτή την αστική δημοκρατία.
0: Και η αντίληψη που έχει και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα για το πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία.
1: Παλιότερα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον ισχύει, δηλαδή πάντα η κοινωνία μπορεί να πιέζει και αυτό να αποτυπώνεται στις θέσεις των κομμάτων, σαφώς. Γι' αυτό και θα πούμε έτσι και το κλείνουμε, και πολύ ωραία πάσα έδωσες, ότι τώρα μπορεί να μην δούμε διατάξεις που να παίρνουν 180, αλλά οι εκλογές αυτές, θα μου πεις, πάντα λέτε εσείς ότι είναι κρίσιμες και οι πολιτικοί είναι κρίσιμες. Εγώ θα πω λοιπόν ότι είναι κρίσιμες, γιατί θα διαμορφώσουν μια ενδεχομένως πλειοψηφία η οποία μπορεί να πει ότι ναι, πριν δεν βρήκαμε τους 180 π.χ. για το τάδε άρθρο, αλλά τώρα είμαστε πιο πολλοί που το θέλουμε και μάλλον φτάνουμε στους 180, γιατί καθίσαμε, το συζητήσαμε και θα το αλλάξουμε. Να. Θέλω να πω, δεν είναι αδύνατο να γίνει ένα άρθρο να βρεθεί, να βρεθεί με τον νομοθέτη να το αλλάξουν, ακόμα και αν τώρα δεν έχει πάρει αυτήν την
0: από ό,τι δείχνει πάντως, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, η αντιπολίτευση σύσσωμη δεν συνενεί, νομίζω, στην πλειονότητα ή σε όλα τα άρθρα που είναι για...
1: Το Πασόκ έχει 15 άρθρα στα οποία θα ψηφίσει παρόν
0: όμως,
1: γιατί έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Αυτό όμως λένε μερικοί ή το ερμηνεύουν μερικοί, ότι δεν είναι ξεκάθαρο όχι όπως στις άλλες διατάξεις. Σου λέει ότι εγώ έχω τις προτάσεις μου. Αν αύριο υπάρχει μια διαφορετική πλειοψηφία η οποία θέλει να τη συζητήσει και βρούμε μια μέση λύση, μπορεί και να βρούμε και τους 180.
0: Ναι. Πιθανότητα βλέπεις κάποιες από αυτές τις προτάσεις, ας πούμε, να την περάσει μια κυβέρνηση ώστε αυτό το άρθρο έστω με την τροποποίηση, ή δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες συνενετικές
1: διαδικασίες. Νομίζω ότι αν υπήρχε ένας πιο ουδέτερος πολιτικά χρόνος, δια άρθρα τα
0: σε
1: οποία
0: ζητήματα...
1: παραδείγματος χάρη στην ευθύνη περί ευθύνης υπουργών, στο άρθρο 16 τα δυτικά πανεπιστήμια, σε άρθρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κλπ, ίσως να υπήρχε μεγαλύτερος χώρος, δεν σου λέω θα συμφωνούσαμε, σίγουρα θα υπήρχε μεγαλύτερος χώρος για να βρεθούν συνενέσεις.
0: Γιατί είδαμε ότι και εκτός Βουλής βέβαια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε ότι και αν βγούμε κυβέρνηση δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα οποία βέβαια διαφωνούσαμε, αλλά τώρα υπάρχει ένα τετελεσμένο. Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία που ίσως οι προσεγγίσεις να ήταν ή να είναι στην επόμενη περίοδο της Βουλής πιο κοινές.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί θα έχουμε και τους πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε και τι θα συζητήσουν ακριβώς. Γεια σου. Σας είπα νωρίτερα για την Αμάλια Ροντρίγκες, αυτό τον θρύλο της πορτογαλέζικης ή της πορτογαλικής μουσικής, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, και είπαμε έτσι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων παρηγορητικά. Θα ακούσουμε την επικαιρότητα και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν το τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

μια τέτοια μέρα που λέτε 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Σλας. Βρετανοαμερικανός, παρακαλώ πολύ, κιθαρίστας και τραγουδοποιός, πολύ γνωστός βέβαια για τη συμμετοχή του στους Guns N' Roses. Μέχρι το 96-97, δεν είμαι σίγουρος, δεν θέλω να σας γελάσω, αλλά ίδρυσε και τους Velvet Revolver. Που λες, Βασίλη Νικολόπουλε, και εσείς κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time τον έβαλε στη δεύτερη θέση. Δεν συμφωνείς εσύ, Βασίλη, για δεύτερη θέση? Ούτε δεκάδα δεν τον έβαζες. Καλός δεν είναι καλός? Καλός. Για δεύτερη θέση. Ούτε δεκάδα δεν τον

0: Λοιπόν, τι μας γράφει. Α, πρώτα απ' όλα ο Οδυσσέας. Πολύ μ' άρεσε, θα το μοιραστώ, Οδυσσέα. Ξέρω, λέει, κι εγώ ένα σύστημα ανθεκτικότητας του νευρικού συστήματος. Απλώς γιατί συζητούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ταβερναράκη, για μια ανακάλυψη επιστημονική από την ελληνική ομάδα που δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το μηχανισμό και να μειώσουμε τις συνέπειες της γύρανσης. Λέει λοιπόν ο Οδυσσέας, έχω κι εγώ ένα σύστημα, αλλά είναι πιο δύσκολα εφαρμόσιμο από του καθηγητή και μας το περιγράφει. Δεν το κρατάει μυστικό. Πρώτον, δεν βγαίνει στον Κυφισό πρωί και απόγευμα. Δεύτερον, μετακομίζει σε νησί της άγονης γραμμής. Τρίτον, αποχή από τα social media. Και εκεί λέει το νευρικό σύστημα δεν θα γεράσει ποτέ. Γίνεται όμως, λέει, δεν γίνεται. Ωραία, ωραία προσέγγιση, Οδυσσέα. Ο Γιώργος δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ηλεκτρολόγος ναι, παθολόγος ναι, συνταγματολόγος ναι, ο ποινικολόγος τι κάνει? Γιατί πριν ρωτούσες τι κάνει ο συνταγματολόγος. Ο συνταγματολόγος ερμηνεύει το σύνταγμα, συμμετέχει σε θεσμικές διαδικασίες, το μελετά πρωτίστως, διδάσκει σε ανώτατο επίπεδο, εάν δικηγορεί παρίσταται αφού παρακολουθεί την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων σε υποθέσεις που εγείρουν συνταγματικά ζητήματα. Τώρα εσύ γιατί ρωτάς για τον ποινικολόγο που ασχολείται με το ποινικό, μπορεί να λειτουργήσει ως υπερασπιστής σε ποινικές υποθέσεις ή ως πολιτική αγωγή κτλ. Ναι, εκεί που ρώταγες για τους συνταγματολόγους, τώρα για τους ποινικολόγους, αν έχεις κανένα σε λόγο άλλο, ρωτάς. Τον αθλητικολόγο όμως μην τον έχουμε και περιμένει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Γιατί σήμερα είναι ποδαρικό, είναι η μέρα του Πι. Ποδαρικό για την Ευρώπη, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Γεια σου Τάσο, επιτρόπου έχεις και να πει και εσύ στο επίθετο. Εγώ έχω πολλά. Εγώ έχω πολλά. Για πες μας τι. Γεια σου.
2: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λοιπόν εγκαινιάζουν σήμερα τη μία ποδοσφαιρική σεζόν για τις ελληνικές ομάδες ουσιαστικά. Ο μεν δικέφαλος δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Να θυμίσω για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει περιθώρια απώλειας. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει.
0: Αλλιώς δεν θα συνεχίσει.
2: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Γιατί είναι στο τελευταίο, ας πούμε, από τα ιεραρχικά, από αυτά τα κύπελα. Είναι το Conference. Άμα δεν περάσει εκεί, δεν έχει που να πάει. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω, στις 8.
2: Στις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, σε ουδέτερη έδρα, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Η Ρεβάνη σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη, μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.
0: Γιατί ακούγεται, έχει πλάκα το όνομά της, αλλά για να τερματίσει τρίτη θα παίζει.
2: Ναι, καλά, όπως,
0: ναι, σωστό. Γι' αυτό βάλαμε εμείς Don't Cry από Guns N' Roses, για να μην κλάψουμε εμείς, να κλάψουν οι αντίπαλοί μας.
2: Και η Ρεβάνη, 9 η ώρα να επαναλάβω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η Ρεβάνη είναι την έρχο. Την επόμενη μάλλον Πέμπτη πλέον. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τηλεοπτικά από το Open και του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την Era Sport. Να πάω σε μια είδηση η οποία το είχαμε γνωστοποιήσει την περασμένη εβδομάδα,
0: ναι.
2: Και στην εκπομπή μάλιστα. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής της Arsenal.
0: Οπότε θα τον βλέπω φέτος. Γιατί άρχισα να βλέπω, ναι, βρέβαια.
2: Απλά τον ανακοίνωσε γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, μπράβο το παιδί.
2: Το 21 ο Τζόλης πήγε στη Norwich έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. Έκανε τη γύρα του που λένε και τελικά κατέληξε στην Μπριζ, όπου σημείωσε την τελευταία χρονιά μόνο 22 γκολ και 29 ασίστ. Και αυτό ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, της Ευρώπης αν θέλεις.
0: Οπότε τώρα θα είναι κανονιέρης όνομα και πράγμα.
2: Έτσι, να τα βάζει και να το λέμε. Έτσι. Το νούμερο 17 θα αγωνιστεί. Να θυμίσω την περίπτωση που τέταρτος Έλληνας που θα παίξει στη Νάσα, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος έχουν περάσει. Είναι ο πρώτος επιθετικός που πάει στη Νάσα, ένα Έλληνας. Και υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, τον αναφέραμε κατά τις περασμένες ημέρες, ναι. Από την Χάπουελ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάνγκουα, από τη Ζάμπια, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί

0: αγωνίστηκε με τη Βίκη Γκμπουρκ.
1: Οπότε και... στα, εδώ στα προκριματικά
0: όμως
1: αυτά τα δύο.
0: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται το... ότι έχει πλησιάσει.
1: Τον ωραίγεται. Είδε
0: ο
1: εκεί ότι είναι καλό.
0: Έχει προχωρήσει και σε συζητήσεις.
1: Τι λες.
0: Με τον Ιωσφαιστή και με την ομάδα. Οπότε περιμένουμε και αυτό το, αυτή την εξέλιξη. Και από την άλλη είναι πολύ κοντά, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Αγγλικού Συλλόγου της Χαλ, δηλαδή, ο Ατζούν Ιλιτσαλή, ο γνωστός
1: Ατζολάκης.
0: Για τον Τζολάκη ακριβώς, ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
1: Πάρτε το, το παιδί. Τι σημαίνει 90% εσύ,
0: τάση. Προφανώς κάποιες λεπτομέρειες θα υπάρχουν, τις οποίες δεν τις εξήγησε ο κύριος Ατζούν. Τον Ολυμπιακό ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί, καθώς προφανώς περιμένουν τις τελευταίες.
1: Εγώ περιμένω. Όταν ανακοινώσει ο Ολυμπιακός ότι τον έδωσε, τότε θα είναι το σίγουρο. Τα άλλα και με τα survivor και αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Σωστό. Και να σε κλείσω με
1: μια
0: πολύ ευχαριστή είδηση, καθώς η Εθνική Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυρογούνιο 14-13. Αναφέρομαι στα ημιτελικά.
1: Είσαι μεγάλο τσακάλι, γιατί το είχα σημειώσει που σου έλεγα χθες, πες μας τίποτα με πισίνα, με νερά, και βλέποντας χθες ότι παίζουν σήμερα νωρίς, παίζανε εκεί 9 με 11.
0: Ναι, πρωί.
1: Λέω θα περιμένω τον Επιτρόπο και όταν πάει να μου πει γεια θα του πω ρε εσύ, δεν βούτυξες όμως σε μια πισίνα που είχαμε πόλο. Και με...
0: Όχι. Ήταν η προαναγγελία χθες. Εντάξει, δεν την προλαβαίνουμε, λέμε. Σε τόσο
1: όχι, μα είσαι τσακάλι, αυτό θέλω να πω. Δεν μπόρεσα να συστήσω
0: μένα...
1: την παγίδα. Δεν
0: για
1: μπόρεσα.
0: Μένα το πόλο, το έχω πει, είναι το εθνικό σπορ. Αλλά δεν σου.
1: Και είμαστε λοιπόν, και πολύ καλοί.
0: Ναι. Στο Sydney World Cup, στα ημιτελικά πέρασε η εθνική νίκη στο Μαυρογούνιο 14-13. Το Σάββατο, 1 και 4, από την ΕΤ2, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον ημιτελικό και μετά παίζει για τους αγώνες των μεταλλίων την Κυριακή, ο μικρός τελικός στις 7.30 και ο τελικός στις 11 η ώρα. Αυτά ως κυριότερες ειδήσεις. Αύριο θα έχουμε και σπουδαία.
1: Μια διευκρίνηση πριν σε ευχαριστήσω, επειδή θα με κλείσεις, εγώ μπορώ να συνεχίσω μετά, γιατί έχουμε κάνει 20 λεπτό. Γιατί συνήθως σε κλείνω εγώ, κατάλαβες, και εσύ φεύγεις. Εσύ τώρα που θα με κλείσεις να φύγω εγώ, θα μείνεις εσύ, πώς θα το κάνουμε.
0: Μείνε γιατί το ζητάει ο λαός.
1: Ναι. Λοιπόν, και με κλείνεις και μένω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Φύρακια διαπαραμονής.

Άλλη μια πρωτιά, 23 Ιουλίου του 1964 για τα σκαθάρια. Βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Βρετανικού Singles Chart και αυτή τη φορά με το Heart.

0: ήταν η νύχτα μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά όταν είμαι στο σπίτι και με κρατάς και αγκαλιά, πόσο καλύτερη αυτή η εικόνα αν πληρώσω φτηνό εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθω στο σπίτι. Και μετά το ρεύμα που θα κάψουμε, καθώς είμαστε αγκαλιασμένοι και όλα τα σχετικά, δεν έχει ΦΠΑ, σας το είπα στην αρχή της ώρας, με ποιο όνομα συνδέεται η ολική, προσέξτε, κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Το έχει το όνομα. Εγώ στην ανάρτηση στο Facebook είχα βάλει Ανδρέας, γιατί με συμφέρει, αλλά η αγγλική εκδοχή του είναι η πραγματική, και μάλιστα το χαϊδευτικό του Άντριου, δηλαδή το Άντι, γιατί αυτός είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία κίνηση. Και πριν πούμε για αυτή, αν δείτε και τι ΦΠΑ αυτό που θα μηδενίσει είχε μέχρι τώρα, θα μας πιάσει μια μελαγχολία. Θα πάμε μέχρι την Βρετανία να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Εξαδάκτυλο, τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Εξαδάκτυλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν σας συναντάμε στη Βρετανία ή εδώ.
1: Βεβαίως, είμαι στο Λονδίνο και παρακολουθώ και τις εξελίξεις από κοντά, γιατί βρίσκομαι στο κέντρο, λίγα μέτρα μακριά από το Whitehall.
0: Α, μάλιστα. Και έχετε ανάψει όλα τα φώτα, τα κλιματιστικά, λέτε δεν με νοιάζει τίποτα τώρα οι λογαριασμοί. Είναι τολμηρό μέτρο, για να βοηθήσουμε ακροάτριες και ακροατές να... γιατί τα πω εγώ επίτηδες λίγο αφηρημένα, ξέρετε, του δώσαμε.
1: Τα είπατε και πάρα πολύ ωραία ευκαιρία των Beatles, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή.
0: Γι' αυτό τους διαλέξαμε, γι' αυτό.
1: Για να εξηγήσουμε, η πρόταση είναι η εξής, ότι θα αφαιρεθεί ο φόρος από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει...
0: Για όλα τα νοικοκυριά, έτσι.
1: Για όλα τα νοικοκυριά είναι οριζόντιο το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και προφανώς και για τις εταιρείες και τα λοιπά, έτσι. Οπότε έχουμε μια καλή μείωση όσον αφορά ανθρώπους που καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. Τώρα ο υπολογισμός τον οποίο έχει γίνει είναι ότι κατά μέσο όρο το νοικοκυριό θα κερδίσει περίπου 45 λίρες το χρόνο.
0: Μια στιγμή.
1: Δεν μιλάμε για κανένα.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή, κύριε καθηγητά,
1: ποσό.
0: Γιατί εγώ υπολόγισα στο δικό μου λογαριασμό και βγαίνουν πόσο ΦΠΑ δηλαδή έχουν οι λογαριασμοί του ρεύματος.
1: Δεν είναι
0: 5%.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: το... αρκετά, σοκαρίστηκα αρκετά και μόνο που το είδα. Δηλαδή το 5%, αν μας το λέγανε εδώ, θα είχαμε βγει στους δρόμους να πανηγυρίζουμε. Δηλαδή είχε ήδη πολύ χαμηλό ΦΠΑ, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ανακούφιση, δεν είναι και αυτή.
1: Βεβαίως, διότι ένα 5% είναι μια μείωση η οποία μπορεί να... Ας το πούμε, φέρει ένα αντίβαρο στις τελευταίες αυξήσεις που είχαμε στις τιμές της ενέργειας.
0: Ναι, και
1: οπότε
0: που μπορεί να, να είναι και ακόμα μεγαλύτερες.
1: Ναι, καθότι ξανανέβηκε η τιμή του πετρελαίου σήμερα, πάνω από τα 100 δολάρια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα γενικά ευχάριστο μέτρο. Ποιος αντιτίθεται στο να έχει κάποια μείωση στους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
0: Έχουν υπάρξει και αντιδράσεις όμως από ό,τι διάβαζα.
1: Ναι, διότι αυτό το 5% μεταφράζεται στον κρατικό κορβανά σε μεγαλύτερα ποσά. Οπότε από κάπου θα πρέπει να αντισταθμιστεί η απουσία αυτών των εσόδων. Οπότε υπάρχει αυτό. Ναι.
0: Αυτό για, είναι ένα πρώτο...
1: Προσοχή,
0: για πείτε.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι είναι για 6 μήνες είναι η πρόταση.
0: Α. Ναι. Εμείς λέγαμε εδώ να το διαφημίσουμε, να ακούμε κι εμείς εδώ.
1: Είναι, βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα για να δούμε και τους 6 μήνες τους οποίους καλύπτει, είναι όλο το φθινόπωρο και όλος ο χειμώνας για τα αγγλικά δεδομένα. Οπότε εκεί όντως έχουμε και τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ρεύματος και τα λοιπά. Οπότε εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια ωραία σημαντική βοήθεια, η οποία είναι περίπου ίδια με το επίδομα θέρμανσης το οποίο υπήρχε για τα νοικοκυριά όταν έγινε η μεγάλη άνοδος των τιμών της ενέργειας με τη ρωσική εισβολή. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας φόβος ότι αυτό από κάπου πρέπει να χρηματοδοτηθεί, γιατί νομίζω ακριβώς ανακοίνωσε και μια σταθεροποίηση, ένα πλαφόν στα εισιτήρια στις 2 λίρες, ότι δεν μπορεί
1: υπάρχουν,
0: να...
1: Ναι, υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πάγωμα των αυξήσεων στα εισιτήρια του τρένου. Ως γνωρίζουμε, στη Βρετανία οι σιδηρόδρομοι δεν είναι κρατικοί. Κάποιες από τις γραμμές και τις περιοχές είναι ιδιωτικοποιημένες. Mm-hmm. Έχει γίνει μια αντιστροφή προς την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων από την κυβέρνηση του Στάρμερ. Οπότε, προχωρώντας με αυτό το μέτρο, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ήδη ότι για 3 χρόνια θα κρατήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων στα τρένα. Οπότε, η ανακοίνωση από τον Μπέρναμ ότι θα κρατήσει το πλαφόν αυτό των 2 λιρών ανά εισιτήριο στα λεωφορεία είναι συμπληρωματικό αυτής της αρχικής κίνησης που υπήρχε ήδη την κυβέρνηση των εργατικών.
0: Όλα αυτά
1: είναι
0: τα μέτρα...
1: πολύ καλό αυτό,
0: ναι, βέβαια,
1: να σας πω, γιατί και οι γραμμές των λεωφορείων είναι ιδιωτικοποιημένες, οπότε υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Όλα αυτά προκύπτουν, εντάξει, ξέρουμε ότι ο κύριος Μπέρναμ είναι με τους εργατικούς και είναι νομίζω από τη σοσιαλιστική πτέρυγα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όμως αποτελέσματα της κρίσης που τη ζούμε λόγω των εχθροπραξιών στο Ιράν, δηλαδή υποχρεώνεται, γιατί αν υποχρεώνεται μια χώρα όπως η Βρετανία, γιατί έβλεπε ότι δεν πάει καλά και στα ποσοστά και νομίζω ούτως ή άλλως οι εργατικοί δεν πρέπει να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ή αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι και το αντικείμενό σας η ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό ζητάω αυτή την εκτίμηση, αν δηλαδή μπορεί να δούμε μια τέτοια στροφή ευρύτερα πέρα από τη Βρετανία.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά είναι συνάρτηση πραγμάτων, έτσι. Έχουμε κάποιο αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο Μπέρναμ έκανε την ανακοίνωση ότι θα είναι μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής. Για καλή του τύχη τα στοιχεία του πληθωρισμού για αυτό το μήνα πέσαν στο 2,9. Οπότε υπάρχει μια συγκράτηση τιμών από τη μία μεριά και αυτό προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά είναι να εξισορροπήσει με διάφορα μέτρα αυτές τις αξίες που είχαμε τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι συνάρτηση προφανώς των
0: πιέσεων
1: που
0: δέχονται
1: οι
0: οικονομίες
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, και βέβαια με
1: τη Ρωσία και το Ιράν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι και το Ιράν στη μέση. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια κίνηση τέτοιου τύπου. Τώρα, εάν αυτό επεκταθεί στην Ευρώπη, αυτό θεωρώ ότι είναι αντικείμενο υποεξέταση για κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τις παραμέτρους που αντιμετωπίζει στην ίδια της.
0: Λέτε σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια κατεύθυνση με την ανάλογη οικονομική υποστήριξη? Γιατί αυτό, ξέρετε, βοηθάει και την ενότητα, γιατί στις οικονομικές πιέσεις φαίνεται αν είμαστε όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινηθεί λίγο εκτός πλαισίου του κανονικού. Μιλάω για τον COVID και τα περαιτέρω μέτρα. Το επωνομαζόμενο Recovery Plan for Europe. Οπότε υπάρχουν οι μηχανισμοί για αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα πλέον εκεί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον
0: και όσοι δίνουν
1: τα υπερεθνικά όργανα
0: και το
1: της Ευρωπαϊκής
0: βήμα,
1: Ένωσης,
0: ναι, έχουν τη διάθεση να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Να κινηθούν υπό αυτή την κατεύθυνση, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει ένα εκλογικό κομμάτι, έτσι, μια εκλογική δικαιολόγηση αυτών των πραγμάτων, στην Βρετανία τουλάχιστον, το είπατε πολύ καλά. Τα ποσοστά των εργατικών δεν είναι ιδιαίτερως υψηλά και ανάλογα με ποια δημοσκόπηση διαβάζουμε ποια μέρα, μπορεί να δούμε ότι είναι ίσα ή λιγότερα από των συντηρητικών ή ίσα ή λιγότερα από το reform του Φάραντ.
0: Ναι. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα, γιατί δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βλέπω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία, ας πούμε, δεν θα έχει αυτό αποτέλεσμα, Γιατί οι κανόνες μετά το Brexit σημαίνουν ότι ισχύουν οι συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μην αδικούμε, γιατί με ρωτάει ένας, εμείς μου λέει πόσο πληρώνουμε, και εμείς 6% είναι ο ΦΠΑ. Είναι άλλοι φόροι στους δικούς μας λογαριασμούς ρεύματος.
1: Εντάξει, οι λογαριασμοί ρεύματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν δημοτικά τέλη, περιλαμβάνουν τα τέλη της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Όλα. Και το έχεις αναπνεύσει πολύ έντονα το προηγούμενο μισάωρο, πρέπει να πληρώσεις ένα φόρο. Έβλεπα το Λουξεμβούργο. Ο ενεργειακός φόρος λέει είναι πλην 13%. Εκεί κάνουν μια στροφή για να μπουν και σε θέρμανση και όλα τα σχετικά με ηλεκτρισμό και να φύγουν από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν αρνητικό φόρο στο λογαριασμό.
1: Ναι, φυσικά, ανάλογα με το μείγμα ενέργειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες ας πούμε εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στην Βρετανία, ας πούμε, όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε χωριστά. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνουμε. Απλά δεν έρχονται με το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Δεν τα βλέπεις όλα μαζί, ναι.
1: Στο πορτοφόλι τα βλέπεις όλα μαζί, βέβαια, στο τέλος της ημέρας.
0: Μα τι, άμα δεν πληρώνατε, θα είχαμε έρθει εκεί, κύριε Ξαδάκτυλε, κύριε καθηγητά. Θα είχα έρθει, θα σας χτύπω και θα έλεγα βγείτε από το σπίτι, θα κάτσουμε εμείς. Δεν υπάρχει μέρος να μην πληρώνεις. Το ζήτημα είναι σε μια δύσκολη.
1: Με πολύ χαρά θα σας προσκαλούσα στη Βρετανία, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μια χώρα που έχει αρκετά προβλήματα. Είμαστε στο πλαίσιο μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο διακυβέρνησης των συντηρητικών, με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα απόνερα του COVID, με τις ενεργειακές πιέσεις από Ρωσία και από Ιράν.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν
1: μεγάλες πιέσεις από τον προϋπολογισμό για την εθνική άμυνα.
0: Σωστά. Επειδή μας διώχνουν σε λίγο, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εκπομπή, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Έχει μπει στην κουβέντα και από τον κύριο Μπέρναμ, τον Πρωθυπουργό, μια συζήτηση, μήπως το ξαναδεί η Βρετανία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ μακριά από την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Στάρμερ είχε ξεκινήσει κάποια βήματα επαναπροσέγγισης.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κινούμαστε σε αυτή την τροχιά. Δηλαδή να έχουμε λίγο πιο στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και μια πιο ευρεία και βαθύτερη συνεργασία σε ορισμένους τομείς πολιτικής, ας πούμε στην άμυνα, στην ασφάλεια. Ίσως και στην αγορά ενέργειας, ίσως και κάποιους εξαιρέσεις εντασμούς και στον τουρισμό.
0: Αλλά έχει δρόμο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μιλάμε για ενοποίηση, έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε απλά για μια καινούρια προνομιακή σχέση με τύπου Ελβετία, τύπου Νορβηγία, αλλά όχι ούτε καν σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Είναι πολύ φρέσκα τα πλήγματα του Brexit και δεν νομίζω ότι κανένας τολμάει να το αγγίξει σε τέτοιο βαθμό το ζήτημα.
0: Με τη βοήθεια του καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σωστό είναι το Σάρεϊ, γιατί αυτό το γιου νομίζω είναι A, δεν ήξερα πόσο γιου να βάλω, πόσο A. Στα ελληνικά νομίζω το Σάρεϊ το καταλαβαίνουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Τον κύριο Θεοφάνη Ξαδάκτυλο δώσαμε μια ωραία ιδέα που είχε ο κύριος Μπέρναμ στη Βρετανία. Μήπως σκεφτούμε και κάτι ανάλογο εδώ, και αναλύσαμε και μια σειρά βρετανικών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γεια σας. Είναι καμιά φορά που το λες, πότε θα μας φορολογήσουν, λέει, και τον αέρα που αναπνέουμε και τα λοιπά. Εντάξει, ακόμα είναι μακριά αυτό. 1983, τέτοια μέρα, οι Police με το άλμπουμ Synchronicity βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέρος αυτού του άλμπουμ Every Breath You Take δεν αφορά την φορολογία. Πάρτε όμως ωραία βαθιά ανάσα, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου να σας πάει, να σας ταξιδέψει σε όλη τη γκάμα της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, δρόσισε πάντως.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλη Σαρή. Στο μικρόφωνο, Ευρυδίκη Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς 8 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που τραυμάτισε για πάντα τη χώρα μας. Σε εκδηλώσεις μνήμης και πορεία στο δρόμο της φωτιάς συγκλονίζουν ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν το εφιάλτη με τις φλόγες. Στο μέτωπο του καιρού μετά τον καύσωνα έρχεται αύριο ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και μπουρίνια. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Τέλος, την αναμονή και την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν οι βάσεις αγωγής. Ποιες σχολές απογειώθηκαν, τι δηλώνουν στο Earth News οι αριστούχοι για τη συνταγή της επιτυχίας τους. Εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις ευρώ ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε από τον Πρωθυπουργό στο επικεντρωθόλου θόλους ασφάλειας, γνωστός και ως ασπίδα από το Χιλιά. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε κλίμα προεκλογικό για την αναθεώρηση, την υπόθεση Νοβάρτης και τα Τέμπη. Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό σε λίγο να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο. Μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Απευθείας συνδέσεις με τα Γρεβενά. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μεσανατολή. Κλειστή δρόμη του πετρελαίου σε στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Στα 100 δολάρια του βαρελί τιμή του πετρελαίου. Νέο ράλι στις Αγγλίες για αμόλυβδη και ντίζελ. Συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που επιτρέπει στο Βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία. Ανησυχία εκφράζει το Ισραήλ. Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων στις δηλώσεις που αθανέσχες αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρωταθλητές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που κατέκαψε την Ανατολική Αττική και μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και συνολικά 177 θύματα και εγκαυματίες. Όσοι επέζησαν κουβαλούν σωματικά και ψυχικά τραύματα. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στους τόπους του δράματος με το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματίων και το Δήμο Μαραθώνα να απευθύνουν προσκλητήριο τιμής, αλήθειας και λογοδοσίας. Να συνδεθούμε με την Στέλλα Χριστοδουλίδου στο Νέα Βουτζά για να μας πει τώρα περισσότερα. Στέλλα.
1: 8 χρόνια πέρασαν.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. 8 χρόνια πέρασαν λοιπόν, Ευρυδίκη κυρίες και κύριοι, από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που στέρισε τη ζωή 104 συμπολιτών μας και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες, οι πηγές των οποίων τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή παραμένουν ανεπούλωτες. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου από στιγμή στη στιγμή στο μνημείο των θυμάτων αναμένεται να τελεστεί το τρισάγιο για τους εκλειπώντες. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και έπειτα οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Στις 8.30 θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον ναυτικό αθλητικό όμιλο, ενώ στις 9 και 4 ο κόσμος που θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης θα μεταβεί περπατώντας από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη της τραγωδίας είναι ενωπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούμε και από όσους έτσι έχουμε συνομιλήσει. Εδώ είναι πραγματικά πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Συγγενείς των θανόντων και εγκαυματίες ζητούν δικαίωση για τις ψυχές που έφυγαν από τη ζωή το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, πριν από 8 χρόνια.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαυματίες, αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και συγγενείς θυμάτων μίλησαν στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 2018 και χαράκτηκαν ανεξίτηλαστη μνήμη του. Συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από την επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβη σε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας.
2: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
3: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
0: Στις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει ο Άννα Γατοπούλου επιζήσασα της τραγωδίας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο φιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε όσα είπε στην τηλεόραση του Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
0: Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, τη μισή λεπτομέρεια της Βουλής της συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την Εθνική Τραγωδία, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια εθνική τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
7: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
8: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
0: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες, μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
8: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
9: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως η μνήμη των θυμάτων μένει ανεξίδηλη, όπως και η οφειλή του κράτους απέναντι στους επιζώντες, τους οικείους τους και ολόκληρη την κοινωνία που σημαδεύτηκε από την πυρηνή Λέλαπα. Για την τραγωδία που συγκλώνησε τη χώρα και τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, από αυτούς κρίθηκαν ένοχοι 10, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Φάκα.
10: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
11: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
10: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
12: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
10: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική πρόταση στη δευτεροβάθμια δίκη υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων προσώπων και αυστηρές ποινές. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων επέβαλε σε 10 καταδικαστέντες ποινές που έφταναν τα 340 χρόνια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, και Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
13: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
10: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
0: Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Ε65 με τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο που μειώνει ως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα από τον βορειοδυτικό άξονα του Ε65. Είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η εκδήλωση για να παρουσιαστεί και να δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Την ώρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εργάζεται να το δώσει για τη διεθνή κρίση Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κεντρικό και στα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν. Παραδίδονται ήδη ένα από αυτό το εμβληματικό έργο εδώ για τον Ε65. Ένα έργο το οποίο καθυστέρησε για πάρα πολλά χρόνια και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με πόσα ταμεία ανάκαμψη με 450 εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δίνει ανάθα τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το συνδέει αντίστοιχα με τη Στερεά Ελλάδα και του Θεσσαλία. Επί του πρακτέου, βγάζοντα από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών. Η κυβέρνηση, επί τη οποία εκπέμπει το μήνυμα προ τη δουλειά, συνεχίζεται με το δίδυμο του Πρωθυπουργού, αλλά και χθε με δουλειά προ εκλογή θα γίνει την έλευση τη ΔΕΣΠΟΣΕΠΣΑ. Πρακτικά, σύμφωνα με τα όσα λένε από το Μεγάλο Μαξίμου, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιτεθούν σε επίπεδο υποδομών σε όλη τη χώρα μέχρι να φτάσουμε στις πάλπες.
0: Μίλτο, πότε αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού εν ώψη των εγγενείων?
14: Σε λίγη ώρα από τώρα θα τον ακούσω.
0: Ωραία, και εμείς θα συνδεθούμε λοιπόν για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φοιτητές φάσης εισαγωγής κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές. Η Ελίνα Κολύβα όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ελίνα.
16: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι πλέον γνωρίζουν ποια σχολή αποτελεί το ακαδημαϊκό του σπίτι για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι βάσεις ανακοινώθηκαν, να πούμε, Βρυδίκη, σήμερα νωρίτερα από ποτέ. Να πούμε ότι κατέγραψαν άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς, πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Συγκεκριμένα στους πολιτικούς μηχανικούς καταγράφεται άνοδος από 823 έως 1775 μόρια. Στην ιατρική άνοδος από 125 έως 375, όπως και στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών άνοδος από 538 έως 1190 μόρια. Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές έως 25 μόρια, ενώ στην Αθήνα παρέμεινε 3. Άνοδος σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής έως 1700 μόρια, αλλά και στα τμήματα μαθηματικών έως 1350 μόρια, εκτός από το μαθηματικό, από το μαθηματικό τμήμα της ΣΑΜΟΥ, που είναι το μοναδικό που κατέγραψε πτώση 685 μόρια. Mm-hmm. Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας, μείον 4.230 μόρια, στο μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μείον 2.360 μόρια, και στη σχολή μαευτικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, μείον 1.681 μόρια. Συνολικά άνοδος καταγράφηκε σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων από τα γενικά λύθη ανήλθε στο 84,4%, αφήνοντας πάνω από 9.000 κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
0: Πάντως, τελικά φαίνεται ότι η τάση των υποψηφίων, Λίνα, δείχνει ξεκάθαρη στροφή στα επαγγέλματα τεχνολογικής κατεύθυνσης, έτσι, την ώρα.
16: Και πληροφορικής,
0: την ώρα που τα θεωρητικά και τα παιδαγωγικά καταγράφουν, όπως μας έλεγες πριν από λίγο, ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
16: Εσωτερικά συνεχίζεται η πτώση στα παιδαγωγικά. Ήταν και πέρυσι, ήταν και πρόπερσι, φέτος καταγράφεται επίσης πτώση στα παιδαγωγικά. Mm-hmm. Σταθερά παραμένει η νομική, κρατά τα σκύπτρα ακόμα, και η ιατρική. Αν και είχαμε άνοδο στην ιατρική, παραδοσιακά έχουμε άνοδο στην ιατρική, γιατί γράφουν καλά τα παιδιά και είναι ούτε σε άλλες ψηλές οι βάσεις. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε επαγγέλματα που αφορούν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα τεχνολογικά, οι πολυτεχνικές σχολές και βέβαια οι σχολές πληροφορικής, και εδώ είχαμε άνοδο γιατί τα παιδιά πήγαν και πολύ καλά στην πληροφορική. Είχαμε και μικρή πτώση, αυξομοιώσεις από καλύτερα στις οικονομικές σχολές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικό σταθμό, όμως δεν καθορίζουν την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός, δήλωσε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
17: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμό, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Τώρα, πρώτα συμπεράσματα από τον σύμβουλο σταδιοδρομίας Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε στο Έρνιος Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
18: Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350 και
19: βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
18: Πολύ σωστά.
19: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
18: Έχετε απόλυτο.
19: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
18: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
19: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
18: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν στο Έρνιος η αριστούχη Στεφανία Χρά, που πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, που αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάντια Πάπα Κωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
20: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
21: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
22: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
20: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΠΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων φέρνουν στο φως οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ.
23: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026. 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν καινή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση ποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο τον αματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
24: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ώρων. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Στη Δίνη σκληρών εχθροπραξιών βυθίστηκε καθημερινά η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη να επιφέρουν η μία στην άλλη αλλεπάλληλα πλήγματα. Ο Δημήτρης Φανεριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Και Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και πάλι τον κύριο Τραμπ από το Αξιός να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μαζικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
1: Ακριβώς. Έδωσε συνέντευξη στο Αξιός. Είπε ότι το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζεται σοβαρά και προειδοποίησε πως εξετάζονται επιθέσεις μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης επική οργή. Ο κύριος Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τώρα ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, δεδομένου ότι οι Χούθη είναι εκπρόσωποι ή και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενεργειές του, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με την Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνοντας ότι θα περιλαμβάνει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιτρέπει στο βασίλειο να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική τεχνολογία και να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου. Οι Ισραηλοί πολιτικοί και πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί ευρυδίκη να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου του Asian στην Μανίλα, όπου συναντήθηκε και με τον Σεργέι Λαυρόφ, το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει ότι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν γέφυρες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας τόνισε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά μια φράση που έχει πει επανειλημμένως ο Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν μας παρακαλά τόσο άμεσα όσο και έμεσα, ας κάνουμε μια συμφωνία, ας μιλήσουμε. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση στην ιστορία αυτή.
1: Αντίθετα κλιμάκωση.
0: Αντίθετα κλιμάκωση, και αυτό οδηγεί και σε ράλι. Βλέπουμε σήμερα για τις τιμές πάνω από 100 δολάρια και ποιος ξέρει πού μπορεί να φτάσει, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε τι είπε σήμερα ο κύριος Συρίγος για το θέμα του Ορμούς, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αποδείχθηκε, όπως λέγαμε χτες, σε μεγάλο πυρηνικό όπλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Αυτό το τόνισε και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Mm-hmm. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
1: Ναι.
2: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές, παγκοσμίως. θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Μάλιστα. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους, mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές. Mm-hmm.
0: Τώρα, υπάρχει ένα σημαντικός προβληματισμός για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν. Αυτό το ερώτημα το έθεσε ο συνάδελφος Δημήτρης Τάκης, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Κώστα Ιφαντή.
3: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
0: Τώρα, ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία επομένως προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 100,2 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 6,5%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,9, σχεδόν 92, με αύξηση σχεδόν 6%. Επίσης, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ολλανδία, έχει κλείσει στα 61,60, σχεδόν 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και όλα αυτά βεβαίως είναι ανησυχητικά για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα ενεργειακά προϊόντα και στη χώρα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης αυτή την ώρα, σήμερα στην Ελλάδα, είναι στο 1,988 μέση τιμή πανελλαδικά, ωστόσο πάρα πολλές περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, πάρα πολλοί νομοί της χώρας, με ακριβότερο, όπως έχουμε πει, τις Κυκλάδες, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει επικίνδυνα την τιμή της βενζίνης και είναι πανελλαδικά στο 1,981 σήμερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ανησυχεί την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα στήριξης των καταναλωτών, προφανώς με επιδότηση κατά πάσα πιθανότητα στην Αγγλία. Σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, ενώ είπε ότι μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και απομένουν άλλα 200, είναι διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για νέα μέτρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την 1η Αυγούστου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Αυγούστου. Αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυξημένα, γιατί Ευρυδίκη, η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι αυτή την ώρα είναι στα 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χοντρική αγορά, ενώ τον Ιούνιο ήταν σε 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι θα ενσωματωθεί η αύξηση αυτή στα τιμολόγια του Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον καιρό, καθώς μπορεί να αποχαιρετήσουμε το μηνύ καύσωνα, όμως η χώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την επιδείνωση του καιρού, καθώς αύριο, Παρασκευή, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ψηλώδεις, άναμοι, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πάμε στην μετρολόγο, στην κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, που έχει βέβαια τις πληροφορίες στην εικόνα. Καλησπέρα.
5: Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Θέρου.
0: Πολύ στην εικόνα. Καλησπέρα.
5: Και είμαι και προβληματισμένη. Καλησπέρα σε όλους, διότι αυτή η κακοκαιρία που θα έρθει τέλη Ιουλίου εν μέσω Θέρους πραγματικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά και θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνη.

0: και ένα μπάνιο σχαθεί, δεν πειράζει. Και το καλοκαίρι θα βρούμε άλλες μέρες να κολυμπήσουμε που θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Να δείξουμε μια προσοχή αύριο, διότι θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Και κυρίως θα έλεγα ιδιαίτερα σε Λάρισα, Μαγνησία, σε περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Φιώτιδας, αλλά και εδώ στην Αττική θα έχουμε φαινόμενα κυρίως αύριο, θα έλεγα, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα είναι πιο έντονα ίσως τις απογευματινές και βραδινές ώρες εδώ στην Αττική. Και πια σιγά σιγά από το βράδυ της Παρασκευής αργά και τη νύχτα προς το Σάββατο θα έχουμε τις καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί, με ισχυρό βέβαια βοριά στο Αιγαίο μας. Και την Κυριακή θα ξαναπούμε σε μια φάση καλοκαιρινή, τυπικά καλοκαιρινή, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς ακρότες και κάτι επικίνδυνο.
1: Και αυτή η αλλαγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα, ελπίζω να μην την έχουμε και στην πορεία κάτι αντίστοιχο.
0: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξανά μπουρίνια ή κάτι τέτοιο, κάτι τόσο φθινοπορεινό με τόσο έντονη πτώση της θερμοκρασίας. Να πω ότι το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε γενικώς στη χώρα τους 28 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές θα είμαστε στους 24-25.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο, ναι, και για τέλη Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Ίσα ίσα θα ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, χωρίς να βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός εποχής.
1: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τα μπουρίνια, τις γαλιζοπτώσεις αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 10 σημαντικά αξιοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις πήραν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι η ασπίδα του 1.000 συνολικού κόστους 3 δις, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25%. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, παιδί. Και ήταν μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, καθώς όπως προανέφερε, έδωσε έγκριση σε 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, εκ των οποίων το πιο βασικό είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το λεγόμενο αεροδρόμ, η αντιπυραυλική και αντιεροπορική ασπίδα της χώρας. Μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια αναμένεται να έχει λάβει σάρκα και οστά, καλύπτοντας από απειλές πυράβλων, αεροσκαφών, drones, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Να σημειώσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δέντιας, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12, προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Είπε επίσης ότι έχει να κάνει με την όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που αφορά τη νέα δομή δυνάμεων, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί και η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων, αλλά και η εξαίρεση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών, του ΜΠΑΕ δηλαδή, για το χρονικό διάστημα 2027-2037. Να πω συμπληρωματικά ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση αναμένεται και περαιτέρω μάζεμα, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο αρκετών στρατοπέδων ανά τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ, να πω συνοπτικά ότι είναι το αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιδρόν σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να σε διακόψω, ναι, γιατί πρέπει να συνδεθούμε ή να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65.
3: Στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά, και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία. Μίλησε για αυτήν και ο κύριος Περιστέρης. Η ιδέα του, θυμίζω, γεννήθηκε στις αρχές του 2000, μένοντας για καιρό στα Σιτάρια, ωστότου ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης, με πρωτεργάτη μάλιστα τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο τον Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2000.

0: 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε στην κυριολεξία πάγωσε τα πάντα. Τα εργοτάξια σύγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, και εδώ θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στον αντιπρόεδρο, τον Κωσίτο Χατζηδάκη, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει το reset, η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης. Και τότε όμως υπήρχαν πολλά καθημερινά προβλήματα και κυρίως υπήρχε η καχυποψία των τοπικών κοινωνιών, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν χορτάσει από λόγια χωρίς αντίκρισμα. Όταν λοιπόν ήρθαμε στα πράγματα το 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά σίγουρα και σταματούσε πάντως, όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδειλο μέλλον. Και το Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του Νοτιού Τμήματος, είχα δεσμευθεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το βόρειο τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Και μάλιστα μοιράστηκα μαζί της και εγώ τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε μια προσωπική ιστορία από τον παλιό δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Ήταν Φεβρουάριος νομίζω του 2011 όταν αποφάσισα τότε με τις δύο μου κόρες να ξεκινήσω από την Αθήνα και να κατευθυνθώ οδικός προς την Βασιλίτσα. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στη Βασιλίτσα, γνωρίζετε το μεγάλο ενδιαφέρον μου για τη στήριξη των ελληνικών χιονοδρομικών. Ήταν μια εποχή που για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι η Παθέ ήταν κλειστή. Σκεφτείτε τότε τη μόνη οδική σύνδεση και για τα φορτηγά ήταν αυτός ο παλιός δρόμος, ο οποίος βέβαια ήταν εξαιρετικά κακοποιημένος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσα σε, δεν νομίζω ήταν λακκούβα, μάλλον με κρατήρα έμοιαζε, έσκασαν δύο λάστιχα. Παρστώσει με μετά από μια έντονη κινητοποίηση κατάφερα και έφτασα στα Γρεβενά, απόλαυσα την εξαιρετική γρεβενιώτικη φιλοξενία, έφαγα τα μανιτάρια μου για να καταλήξω τελικά στις 3 το πρωί στο ξενοδοχείο, ενώ έπρεπε να φτάσω στις 7 το απόγευμα. Μοιράστηκα λοιπόν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή την προσωπική ιστορία και της είπα: κοίταξε να δεις, αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε λοιπόν την έγκριση τελικά μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Και στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε στην απόφαση του Κησέα σήμερα για τα 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δις και να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδιας.
2: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική φάση έρχεται η διαδικασία της προτείνωσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, όλα όμως αναμένεται να κρυθούν στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Βεδίκη. Πολύ σωστά εξένωσε στην διαδικασία, η οποία ακολουθείται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ήταν λοιπόν η πρώτη μέρα από τις τρεις της συζήτησης της προτείνουσας Βουλής, δηλαδή της Βουλής η οποία προτείνει ποια άρθρα κρίνει σκόπο να αναθεωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα εγκριθούν με 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή χρειάζονται μόλις 150 για να αναθεωρηθούν από την επόμενη, και το αντίθετο, δηλαδή όσα λάβουν μόλις 150 από αυτή τη Βουλή χρειάζονται 180, δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία από την επόμενη. Αύριο περιμένουμε, Βρυδίκη, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών σε μια συζήτηση που αναμένεται θερμή, με έντονες πολιτικές κόντρες. Μια συζήτηση που αναμένουμε να μην περιοριστεί μόνο στα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά να πάει και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας και της ευρύτερης πολιτικής ατζέντας. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή περίπου στις 27 του Αυγούστου, και πλέον, όπως είπες και εσύ, μετά τις εκλογές, την επόμενη Βουλή, η εκείνη Βουλή θα αποφασίσει τελικά ποια άρθρα και αν θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν. Να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει συνενέσει στην αναθεώρηση κανένας άρθρου. Το ΠΑΣΟΚ, η χρηματική αντιπολίτευση, σε 15 άρθρα θα ψηφίσει παρόν, και είναι τα άρθρα στα οποία έχει καταθέσει δικές του προτάσεις, ενώ και στα υπόλοιπα και το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει κατά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τώρα την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σελμά εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Θυμίζουμε ότι από το βήμα της Βουλής ζήτησε να ανοίξει και πάλι υπόθεση. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμοπούλου, σχόλιασε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα διερευνήθηκε και αρχιοθετήθηκε, είπε. Απέρριψε την ύπαρξη νέων στοιχείων, δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει καταγγελίες ενώπιον της δικαιοσύνης, εξαπολύνοντας πειρά και στο ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τις κατηγορίες.
4: Ο κ. Ανάμπορα λέει ότι θέλει να μετρήσει το δικαστήριο, θα μπει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει την δικογραφία Νοβάρτη, γι' αυτό μιλάμε.
5: Ναι.
4: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
5: Μάλιστα.
4: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην τυπογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
5: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
4: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια τυπογραφία.
5: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
4: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
5: Ναι.
4: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
5: Ναι.
4: Τελεία. Δεν θα άξω τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν είχε πάει το ΠΑΣΟΚ.
5: Και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, να... όλοι βγήκανε.
4: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
5: ναι.
4: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτης. Συμφωνούμε εδώ.
5: Ναι.
4: Το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
5: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
4: μα
5: που υπήρχε τότε.
4: Είναι δυνατόν, ναι. Το ΠΑΣΟΚ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ 8 χρόνια.
1: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή είναι με Ναλά με τον Δημήτρη Ιτάκη, που αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Ιτάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
5: Μάλιστα.
6: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο που μπορεί. Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
5: έχει απαντήσει
6: στην υποχρέωση
5: αυτό,
6: να απαντήσει.
5: Ναι.
6: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα,
5: μάλιστα,
6: είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τις καταγγελίες Αλμά και το αίτημα των κομμάτων να απομακρυνθεί από την θέση του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση κατά των ημερών της οποίας λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή. Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, απάντησε και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κύριος Σαλμάς και θα πει ότι είναι να πει περαιτέρω ο κύριος Γεωργιάδης τη δικαιοσύνη για όσα του έχει καταμαρτυρήσει. Αναφερόμαστε λοιπόν πλήρως στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και βέβαια στην ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, η οποία ήταν ξεκάθαρη και κατέρευσε, το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο, εκείνη η γνωστή σκευωρία.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζητείται να παραπεμφθεί για το πλημμύρισμα της παράβασης καθήκοντος για χειρισμούς ή παραλήψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Τώρα, τις δικές του απαντήσεις για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου? Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι? Να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Αξίζει να προβληματιστεί ο κόσμος που μας βλέπει για το πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα.
1: Επίθεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την λόγω υπόθεση εξαπέλυσε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά.
8: Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζομενη αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
1: Έχουν υποχρέωση να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
9: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ένας Έλληνας θα πάτε στη δικαιοσύνη, ανέφερε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Όπως προτάθηκε η δίωξη αγοραστού Τριαντόπουλου, έτσι ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη.
1: Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αφότου ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει την στιγιαή δολοφονία του ποινικολόγου. Μάλιστα, ο καθομολογίαν δολοφόνος έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
11: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σε ζυμασμένος βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφτηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμεινε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο επισκέφθηκε εφημερεύου νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
1: Και να πάμε τώρα στα Χανιά και στην ευτυχία Πενταράκη, γιατί πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής σκαφών και μάλιστα με έναν σοβαρά τραυματισμένο άνθρωπο. Ευτυχία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, ναι, ένας εγκαυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ναι. Ο οποίος αρχικά στις περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο εργαστήριο που διατηρεί με διάφορα χημικά υλικά, πολυεστέρες και τα λοιπά που φτιάχνει λέμβους, και κάλεσαν την πυροσβεστική και ο ίδιος πήρε ένα λάστιχο και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά. Οι γείτονες του φώναξαν ευρυζίκη να μην πλησιάσει, καθώς υπήρχε μέσα οξυγόνο και άλλα υλικά. Εκείνος δεν τους άκουσε και ξαφνικά τον έχασαν από τα μάτια τους και μπήκε μέσα. Και τότε δυστυχώς σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την περιοχή, πρέπει να σου πω, στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, και οι άνθρωποι, οι γείτονες, βρήκαν πίσω από την πόρτα πεσμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε μπει, είπαμε, για να σβήσει μία απλή φωτιά. Πριν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γίνει. Τον πήγε, ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Τρία οχήματα με 12 άντρες και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Χανίων στο σημείο, με ειδικές μάσκες, γιατί από τα χημικά που κάηκαν ήταν λίγο ατμόσφαιρα απομνηκτική. Μετά έσβησαν τη φωτιά, μετά ήρθε το ασθενοφόρο, παρέλαβε τον άνδρα με πολύ σοβαρά εγκάβματα, όπως τον είδαμε. Μάλιστα. Ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά. Προανάκριση τώρα διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ναι.
1: Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Στο ξύλωμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Χανίων, ευτυχία, μετά από επιχείρηση Μαμούτ της Ελλάς, συνελήφθησαν λοιπόν δύο ιατροδικαστές δικηγόροι στελέχη εργαστηρίου που κατηγορούνται για παραπίση των ψυχολογικών εξετάσεων. Τι ακριβώς έχουμε?
12: Δεν συνελήφθη κανένας δικηγόρος, να το διορθώσουμε αυτό, Αυριδική. Όχι, συνελήφθησαν δύο άτομα, είναι οι εξελίξεις τρέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου κακουργηματική δίωξη και κατηγορούνται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Είναι κακουργηματικού λοιπόν, όπως είπαμε, χαρακτήρα. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τη έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση ψευδών ή επιστημονικά τεκμηρίων των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, και οι οποίες σύμφωνα με τη δικογραφία εκδόθηκαν έναντι αμοιβής. Η υποδιερεύνηση υποθέσεις είναι 8, σε κάποιες είναι από κοινού, σε κάποιες κατά μόνας. Αφορούν τροχαία δυστυχήματα, υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση
1: αλλήλων αντικαστικά πορίσματα, έτσι, αυτή είναι η ουσία.
12: Ναι, στη μία υπόθεση που γνωρίζουμε, γι' αυτό και κλήθηκε και κατέθεσε δικηγόρος των Χανίων.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
12: Ναι, φέρεται για υπόθεση εργατικού δυστυχήματος να ζητήθηκε από τον ιατροδικαστή γνωμάτευση, να ζήτησε χρηματικό ποσό και όταν δεν το πήρε να έβγαλε την αντίθετη γνωμάτευση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Instagram. Τονίζει ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους.
13: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για τον bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική μας ενημερώση. Οι υπογραφές έπεσαν και ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal, τάσους επιτρόπου, με αμύθιτο ποσό.
15: 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο.
15: 24 ετών ο Χρήστος, ο Τζόλης, πραγματοποίησε δύο τεράστιες ετούσαν με τη φανέλα της Κλαδ Μπρίζ με 22 γκολ και 29 ασίστ, μάλιστα την τελευταία χρονιά. Και πλέον μετά το πέρασμά του το 21 από την Norwich επιστρέφει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσω όταν πήγε στην Norwich ο Τζόλης κόστησε 11 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Είναι με το νούμερο 17 θα παίζει και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Άρθρα μετά τον Ταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαυροπάνο. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινά και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, προκριματικά Europa League, και ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα προκριματικά Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος, δεύτερος γυμνός προκριματικός γύρος στις 9 η ώρα με την Ουγγρική Πάξη στην Ουγγαρία.
1: Σε ευχαριστούμε Τάσο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού και η εκπομπή Τι μας ξημερώνει. Από μας, καλό σας βράδυ.
14: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την απομόνωση δεκάδων περιοχών της περιφέρειας. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Μέχρι το τέλος της χρονιάς και από πλευράς δικτύου και από πλευράς τρένων θα έχουν γίνει πολλές και σοβαρές αλλαγές και θα μπορούμε να πούμε ότι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχουμε συνθήκες που θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκές, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχειρήση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούς ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή Συνεδρίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Συζητητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έκρηξη με ένα σοβαρά τραυματία σε βιοτεχνία πολυεστερικών κατασκευών για σκάφη στα Χανιά. Σε εξέλιξη κινητοποίηση προσβεστική και του ΕΚΑΒ στη περιοχή Λιβάδια, περιφερειακά τη πόλη. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πόλης, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομοιρία στο υποκατάστημα της τράπεζας όπου εργαζόταν στο Regensburg της Βαυαρίας. Η ομοιρία έχει λάβει τέλος και ο δράστης συνελήφθη.
14: Ο καιρός.
16: Κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 30 και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
17: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί Σερόδο με τη μουσική ομάδα Alcendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
14: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Airnews Radio 105,8. Και σήμερα, ναι, καλά ακούτε, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, εκτάκτος από τις 8, το και τέταρτο είναι, και για 2 ώρες παρέα. Η Μαρία Σφυρό είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

πώς μου αρέσουν αυτά τα κείμενα, για την ακρίβεια πώς μου αρέσει να επιστρέφουμε σε ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και ειδικά κάποιες προσωπικότητες που ενώ έλαμψαν ως δευτεραγωνιστές μπορεί και να μην ξέρουμε το όνομά τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιώργος Γαβριλίδης. Αν μπείτε και δείτε, θα καταλάβετε ότι είναι ένας από τους ηθοποιούς που έχουν παίξει σε κάποιες από τις πιο εμβληματικές ελληνικές, παλιές ελληνικές ταινίες, αφήνοντας τρομερό αποτύπωμα και μένοντας δίπλα ισότιμα σε τεράστιους πρωταγωνιστές. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο πρώτο θέμα για τη ζωή του, για τη σχέση του, για τον κρυφό δεσμό του με τη Μαρίκα Κρεβατά, με αφορμή το θάνατό του, γιατί έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1982.

αυτά τα τρελά που ακούμε. Είναι σαν κάθε στιγμή, κάθε μέρα να ανοίγεις την τηλεόραση, να ανοίγεις το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και να ακούς για άλλο ένα έγκλημα, μια τρελή ιστορία. Τώρα αναφέρομαι σε αυτό με τη Σύρο που πήγε μια γυναίκα σε ένα σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με τη γυναίκα και τη σκότωσε ο σύζυγος. Είναι αυτή η τρέλα που τη βλέπουμε και στους δρόμους και φυσικά δεν περιορίζεται εκεί.

0: πάμε όμως, θα αφήσουμε εμείς αυτά τα δυσίωνα, τα στενάχωρα, θα τα αφήσουμε πίσω μας και θα μιλήσουμε με μια νέα κοπέλα που πραγματικά έχει κάθε λόγο να ταινίζει το μέλλον με τρομερή αισιοδοξία και φυσικά να είναι περήφανη με τον εαυτό της. Καλησπέριζω τη Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η οποία έφτασε στην κορυφή της Ιατρικής Αθηνών με 19.710 μόρια. Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μια αδιαφυσβήτητη επιτυχία, πρωτιά, τρομερή. Σκέφτομαι τι θυσίες θέλει αυτή η επιτυχία. Δεν ξέρω πώς φτάνεις εδώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή δεν ξεκινάει στη δεύτερη και στην τρίτη ηλικίου. Χρειάζεται να προσπαθείς από τις μικρότερες τάξεις για να μπορέσουν να τεθούν οι σωστές βάσεις, για να μπορείς να εξελιχθείς μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο και τελικά να αποδώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πανελλαδικές εξετάσεις και να πετύχεις το στόχο σου.
0: Πώς όμως ξέρεις τι θέλεις για τη ζωή σου, ή Μαρία Μιχαέλα, απλά είσαι μια τρομερά καλή μαθήτρια από πολύ νωρίς φαντάζομαι, οπότε ποιες είναι οι επιλογές, νομική, ιατρική, θα πάω ιατρική. Υπάρχει ο ξεκάθαρος στόχος ή η αριστεία είναι που σε πάει κοντά εκεί?
1: Εγώ ήθελα από μικρή να γίνω γιατρός. Αυτό τώρα φαντάζομαι καλλιεργήθηκε και μέσα μου, επειδή είναι και οι δύο μου γονείς γιατροί, οπότε μεγάλωσα ένα περιβάλλον ιατρικό, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέποντας έτσι το έργο τους και την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων που θεράπευαν και τα λοιπά, την αγάπη που τους έδειχναν, θεωρώ ότι αυτό το συνέστημα που λαμβάνει ένας γιατρός εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο.
0: Ναι. Εσύ, αφού λοιπόν δοκιμάστηκες και πέτυχες, όχι απλά πέτυχες, αρίστευσες στις πανελλήνιες που πολύ συζητάμε και φυσικά έχεις και εσύ κατανοήσει τις διάφορες παθογένειες και τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα, εσύ τα κατάφερες, αναγνωρίζεις προβλήματα? Πιστεύεις ότι είναι ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει, που εμποδίζει ίσως ταλέντα που δεν μπορούν με το παραδοσιακό τρόπο να κάτσουν? Δηλαδή βλέπεις βασικά ζητήματα που λες ναι, αυτό είναι παροχημένο σύστημα?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα το γεγονός ότι η επιτυχία, αν θέλουμε να πούμε, του παιδιού, κάθε παιδιού, εξαρτάται από μία μεμονωμένη εξέταση και όχι από τη συνολική μαθησιακή του εικόνα. Ίσως η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο σωστό και τόσο δίκαιο, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, τώρα το κακό, ας πούμε, που έχει συμβεί είναι ότι οι πανελλαδικές, καλώς κακώς, έχουν εδρεωθεί πλέον στην ελληνική κουλτούρα και τα λοιπά. Οπότε είναι, θεωρώ, αρκετά δύσκολο να αλλάξει το σύστημα ριζικά. Ωστόσο, οι αλλαγές είναι, εφόσον είναι και θετικές προς τους μαθητές και βοηθάνε στο να αναδεικνύονται όλα τα ταλέντα των παιδιών, ναι, οι αλλαγές είναι ευπρόσδεκτες.
0: Ναι. Τι να σου ευχηθώ, νομίζω ότι όλα τα καλά είναι μπροστά σου, τώρα ξεκινάς και πάλι συγχαρητήρια. Ξέρεις τι γιατρός θα γίνεις?
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που να περιλαμβάνει τον χειρουργικό τομέα. Για τώρα θα δούμε, να πάω και στη σχολή.
0: Βέβαια. Τώρα είναι αρχές. Όλα θα είναι καινούργια και πολύ γοητευτικά και υπέροχα. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, η πρώτη των πρώτων στην ιατρική.

ορίστε τώρα, είδαμε σκηνές από τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς που κόστησαν, που πήραν τόσους ανθρώπους, που έφυγαν τόσοι άνθρωποι από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Τώρα έχουμε και μια οικονομική αποτίμηση, διότι οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάντα σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Οπότε βάσει των εκτιμήσεων της, το 47% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% σε υποδομές, 26% κτίρια μη οικιστικής χρήσης και όλα αυτά μαζί είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μου πείτε, μπροστά στις ανθρώπινες ζωές αυτά δεν είναι τίποτα. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά σκεφτείτε τη Βενεζουέλα, μια πολύ παθη χώρα.

Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με το Μαμντάνι? Ο Μαμντάνι, ίσως κάποιοι ασχοληθήκατε με την άνοδό του και την νίκη του. Μιλάω για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζωχράν Μαμντάνι. Όμως, ο Μαμντάνι εξελίσσεται σε μια προσωπικότητα που αρχίζει και κερδίζει ακόμα και άτομα που είτε δεν τον ψήφισαν είτε στάθηκαν και απέναντί του. Είναι στους δρόμους, κάνει ποδήλατο, μιλάει με πολίτες, απαντάει ο ίδιος σε μηνύματα, στα social media, τρέχει. Έχει ήδη μέσα σε πόσο έχει κερδίσει, 1-2 μήνες, δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Έχει κάνει, έχει ανοίξει πράγματα, χώρους πολιτιστικούς, έχει πάρει αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ δραστήριος και απόλυτα αφιερωμένος, αφοσιωμένος στο ρόλο του και στο λειτουργήμά του. Οπότε έχει αρχίσει και κάνει πολλούς ή να τον θεωρούν μεγάλη απειλή ή να τον θαυμάζουν. Λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο της Μέκα στον ήχο. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή, συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Συρροή κρουσμάτων σαλμονέλα στη Καστοριά σε επιφυλακή υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: αυτό που έχει κάνει η Φιλανδία έχει πάρα πολύ πλάκα. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει στο διαδίκτυο, στα σούπερ μάρκετς υπάρχουν κάποια πολύ χαρακτηριστικά ροζ καλάθια. Καλάθια που βάζεις τα προϊόντα που επιλέγεις. Αυτό έχει γίνει λοιπόν σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας και έχει γίνει και viral, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα καλάθια απευθύνονται σε singles, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση. Οπότε κάπως συνδυάζεις τα ψώνια σου, το σούπερ μάρκετ, με γνωριμίες. Διότι οι ελεύθεροι πελάτες δείχνουν διακριτικά με το ροζ καλαθάκι τους ότι είναι single, ότι είναι ανοιχτή στις γνωριμίες, άρα γνωρίζεται με άλλους ελεύθερους που μπορεί να ψωνίζει την ίδια στιγμή. Και αναγράφεται πάνω σε αυτά τα ροζ καλάθια μια λέξη η οποία λέγεται, είναι η συγκουκόρη, που αποτελείται δηλαδή από τις λέξεις συγκου, εργένης, ελεύθερος, και κόρη καλάθι. Οπότε είναι κυριολεκτικά το καλάθι των singles ή καλάθι για ελεύθερους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, ο οποίος είναι μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του αστεροσκοπείου, για να δούμε λίγο τι θα γίνει, γιατί ακούμε μεταβολή θερμοκρασίας, τοπικές βροχοπτώσεις, κάπως να τα βάλουμε σε τάξη. Γεια σας, κύριε Βουγιούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Τι γίνεται λοιπόν, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ήδη γίνεται αντιληπτή μια διαφορά, ναι, σε σχέση με χθες. Έχουμε σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Και αύριο θα είναι πολύ πιο αισθητή η πτώση, δηλαδή θα πέσει κατά 5 με 6 βαθμούς ακόμα, για να είναι οι μέγιστες γύρω στους 30 με 32. Mm-hmm. Όμως, επειδή θα έχουμε αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με κίνηση από τα δυτικά και τα βόρεια προς την υπόλοιπη χώρα, στις περιοχές που το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι μέγιστοι θα είναι σαφώς κάτω από τους 30. Θα έχουμε μέγιστες που θα είναι στους 27-28.
0: Μια χαρά.
1: Στις περιοχές που θα βρέχει ήδη.
0: Μεγάλη αλλαγή, ναι.
1: Ναι, δηλαδή να πούμε, οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί από το Ιόνιο, τα Επτάνησα, τα δυτικά παράκτια τμήματα και κατά τόπου στη Βόρεια Ελλάδα. Το μεσημέρι θα επεκταθούν στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα. Και από το απόγευμα θα επηρεάσουν έντονα και περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, το Αιγαίο.
0: Δηλαδή στις Κυκλάδες, ας πούμε, στην Αθήνα θα δούμε βροχή, θα δούμε πουρινιά.
1: Θα δούμε βροχή, θα δούμε και καταιγίδα. Ναι. Φαίνεται ότι θα είναι κυρίως απόγευμα και προς το βράδυ, δηλαδή όχι από νωρίς το μεσημέρι. Βέβαια, σε μία μέρα με έντονη αστάθεια μπορεί και νωρίτερα να έχουμε κάποια μπόρα. Αλλά κυρίως φαίνεται απογευματινές ώρες και προς το βράδυ. Δεν είμαστε στις περιοχές που στα προγνωστικά μοντέλα έχουν τα ισχυρότερα φαινόμενα, όμως επειδή είμαστε κοντά, δηλαδή θα επηρεαστεί πολύ και η κεντρική ανατολική στερεά και η Εύβοια, είναι πιθανό να έχουμε ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική και χαλάζει. Δηλαδή είμαστε κοντά στον πυρήνα των φαινομένων, οπότε
0: αυτές οι πολύ γρήγορες, πολύ έντονες βροχοπτώσεις που είναι που λέμε τα καλοκαιρινά μπουρίνια, τα λέμε εμείς που δεν ξέρουμε οι αμύητοι.
1: Ναι, μοιάζει και με καλοκαιρινά μπουρίνια, ναι. Είναι μια γρήγορη διαταραχή που θα προκαλέσει αυτή την έντονη αστάθεια με αρκετή δυναμική. Μπορεί να μην δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα μεγάλες ποσότητες βροχής με μεγάλη διάρκεια, όμως επειδή μιλάμε για καταιγίδες και μπορεί να είναι τοπικά να βγάλουν πολύ μεγάλες εντάσεις, μπορεί να πέσει μια σημαντική ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και το χαλάζι που ευνοείται αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Και φυσικά κατά τη διάρκεια εκδήλωση καταιγίδων, ενισχυμένη άνεμη και αρκετή κεραυνή. Και όπως αυτό θα κινηθεί, το βράδυ θα είναι στο Αιγαίο πλέον, κατά κανόνα στο Αιγαίο, δηλαδή στα υπηρετικά θα αρχίσουν να φεύγουν τα φαινόμενα και θα έχουν βροχές και καταιγίδες και οι Κυκλάδες ισχυρές πιθανότατα.
0: Οι Κυκλάδες που πολλοί απολαμβάνουν τις διακοπές τους και το μόνο που δεν θέλουν είναι αυτές να διαταραχθούν από τέτοια καιρικά,
1: ναι,
0: φαινόμενα.
1: Το βράδυ θα έχει καταιγίδες και στις Κυκλάδες. Από το απόγευμα αργά και κυρίως το βράδυ θα απολαύσουν πολλές αστραπές.

0: μετά...
1: αλλάξουν λίγο για μία μέρα. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές νεφώσεις, ίσως κάποια φαινόμενα λίγα ακόμα στην αρχή της ημέρας του Σαββάτου, αλλά κυρίως βοριάδες ενισχυμένοι στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες δεν ξεπεράσουν τους 30-31 βαθμούς.
0: Να σας πω μετά, ωραία, έχουμε αυτή λοιπόν την μεταβολή. Λέτε μέχρι το Σάββατο κάπως το πράγμα ισορροπεί. Έχουμε εικόνα για μετά. Το καταλαβαίνω ότι δεν. Δηλαδή θα έχουμε ξανά καύσωνα, θα έχουμε
1: Θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο.
0: Αυτό φοβόμουν ότι θα πείτε.
1: Ναι, θα έχουμε μια γρήγορη άνοδο έτσι σημαντική που θα δούμε 37, 38 και 39 βαθμούς Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη ίσως και τοπικά 40, αλλά είναι πολύ παροδικό. Μετά θα ξαναπέσει η θερμοκρασία στους 35 με 36. Δηλαδή, να πούμε, δεν φαίνεται κάτι προβληματικό, να το πω έτσι.
0: Άρα φυσιολογική. Και θερμοκρασίες για την εποχή χωρίς κάτι ακραίο, χωρίς κάτι αποπνικτικό. Ναι, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ζήσαμε περνάει, τελειώνει. Δεν το βλέπουμε μπροστά.
1: Καταλαβαίνετε ότι η Δευτέρα Τρίτη, επειδή θα ανέβει αισθητά και θα είναι μεγάλη η μεταβολή πάλι από την δροσιά του Σαββατοκύριακου, θα είναι αντιληπτό.
0: Θα μας ενοχλήσει λίγο, μάλιστα.
1: Μπορεί να δούμε και 41 τέλος πάντων Τρίτη, αλλά με πτώση μετά στα φυσιολογικά προοδευτικά. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει πέσει 35-34 εκεί.
0: Πάντως, κύριε Βουγιού, κατά πράγματα για την Ελλάδα, αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχουν εξελιχθεί σχετικά ομαλά. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι από τα πιο ομαλά καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν θερμός ο Ιούνιος, αλλά δεν ήταν παντού θερμός και δεν ήταν πολύ. Για την Αττική ιδιαίτερα. Δεν ήταν θερμός, είχαμε μελτέμια, αλλά η Δυτική Ελλάδα βίωσε ένα σχετικά θερμό Ιούνιο. Ωστόσο έχουμε ένα αρκετά ήπιο καλοκαίρι σε μια χρονιά με ισχυρό Ελνίνιο, που φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η επίδρασή του στην περιοχή μας είναι μικρή έως μηδαμινή. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε πολλές περιοχές πολύ θερμές σε χρονιές με ισχυρό Ελνίνιο και η Ελλάδα να είναι... Ναι. Σε μια κατάσταση, ας το πούμε, πιο φυσιολογική ενδιάμεση.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του αστεροσκοπείου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά εγώ και τα κατάλαβα και ξέρω τι να περιμένω μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

0: τώρα να καλησπερίσουμε τον Απόστολο Τζουμάκα, ο οποίος είναι διοργανωτής του Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μέτσοβο. Γεια! Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται λοιπόν στο Μέτσοβο Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου.
1: Αυγούστου, ναι, πράγματι. Επιστρέφουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πανέμορφο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου.
0: Μ' αρέσει, είναι εναλλακτική πρόταση με σούσεις της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Είναι ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Η Ελλάδα έχει κάποια πανέμορφα βουνά. Πανέμορφες εκδρομές, δραστηριότητες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε σαν Έλληνες. Και πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει το μου του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα, υπάρχει και ο ορεινός τουρισμός και το βουνό. Εμείς το συνδυάσαμε αυτό με ένα μουσικό φεστιβάλ που παντρέψαμε δραστηριότητες αθλητικές και διαδραστικές στο χώρο μαζί με τη μουσική.
0: Δηλαδή τι να περιμένουμε? Είναι, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβατικό μουσικό φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, να περιμένετε. Ξεκινάει ένα μουσικό φεστιβάλ 3 μέρες με 9 καλλιτέχνες συν 2 μεσημεριανά γλέντια. Επίσης, από το πρωί θα υπάρχουν δράσεις στο χώρο. Οι κατασκηνωτές θα είναι πάρα πολλοί. Θα είναι περίπου σίγουρα 4.000 άτομα μόνο κατασκηνωτές. Υπάρχουν όλες οι παροχές, όπως ντους, ντουζιέρες, τουαλέτες, τα πάντα, χωρίς να χωθεί κανένας. Πολλά φαγητά για όλους, ακόμα και για vegan. Και οι δράσεις μας που είναι mountain bike, κολύμπι στη λίμνη, beach volley, κάτι θαλασσινό στο βουνό. Πεζοπορίες, τρέξιμο, βόλτες με το τελεφερίκ.
0: Εγώ τώρα θα διαβάσω και διάφορα ονόματα, γιατί είναι απίστευτοι καλλιτέχνες. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος, Ιουλία Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλος Παυλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Χαΐνδες, Εισβολέας. Δηλαδή έχετε τρομερό πρόγραμμα και μου αρέσει και πάρα πολύ που, πώς τα λέτε. Ένα, μην περιμένεις ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Δύο, η ζακέτα και το μαγιό δεν είναι προαιρετικά. Κάνε κρύο εκεί. Τρία, άνετα παπούτσια, όχι μόνο σαγιονάρες. Power bank, θα το χρειαστείς. Και το καλύτερο από όλα είναι το τελευταίο. Έλα και μόνος, θα φύγεις με παρέα. Και λέτε δεν θέλει ανάλυση, έλα και θα το καταλάβεις. Πάρα πολύ ωραία πρόταση λοιπόν. Πόσοι έχετε εικόνα πόσοι ήρθαν πέρυσι?
1: Πέρυσι και τις τρεις μέρες ξεχωριστά θρηστικά περάσαμε τις 20.000 άτομα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνολικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πιστεύω όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Έχουμε αλλάξει κάποια πραγματάκια για να είναι ακόμα πιο ικανοποιημένος ο κόσμος και να μην δυσαρεστείτε καθόλου, να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση στον χώρο. Να επισημάνω, επειδή η επισκεψιμότητα θα είναι πολύ μεγάλη εκείνες τις μέρες, όσο πιο νωρίς μπορούμε να έρθουμε, να έρθουμε στον χώρο, και δεν θα περιμένουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και η στιγμή το Γεωβασίλεμα στη λίμνη. Υπάρχουν πούφσες, long, διαδραστικά παιχνίδια, οι δραστηριότητες που αναφέραμε, που μπορεί να γεμίσει το χρόνο σου και είναι πάρα πολύ όμορφο να έρθεις και πιο νωρίς για να παρκάρεις πιο κοντά και να μην ταλαιπωρηθείς και για να απολαύσεις και τα υπόλοιπα. Αν επίσης θες να μείνεις, κοίτα τα tips που αναφέραμε και πριν για να μην σου λείψει τίποτα στο χώρο. Βέβαια υπάρχει και mini market, super market, ήδη κάμπινγκ για όποιο χρειαστεί, γίνει κάποιο ατύχημα, ξεχάσει τα δικά του. Δηλαδή, και
0: βόλτα
1: να έρθει, θα βρει τα πάντα να πάρει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να μην θες να μείνει, άμα θες το αποφασίσει, θα βρει και να μείνει.
0: Λοιπόν, Ανήλιο Park Festival 7, 8, 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Κλείνει το ειστήριο του κάποιο διαδικτυακά, στο κάνει νωρί. Και πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια, γεια, να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Τζουμάκας, διοργανωτής του φεστιβάλ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία επιλογή, ειδικά όταν έχεις μπουχτίσει από τη ζέστη και θες κάτι άλλο.

σκεφτείτε τώρα μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μ' αρέσει, εγκρίνω. Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Λεωνάρντο Νταβίντσι. Τι είναι όλοι αυτοί, τι κοινό έχουν? Ότι θα βρίσκονται στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Αυτό αποφασίστηκε μετά από δημόσια διαβούλευση στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποκάλυψε λοιπόν τις 10 επικρατέστερες προτάσεις για τη νέα σειρά τραπεζογραμματιών του ευρώ. Είναι καινούργια και η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης εκφράζουν την προτίμησή τους. Οπότε θα έχουμε όλες αυτές τις προσωπικότητες με Μαρία Κάλλας.

Λοιπόν, τι λέτε, πάμε, κάνουμε, παίρνουμε μουσική ανάσα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και για αυτή την ώρα και για την επόμενη. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, δεν πάτε πουθενά, Air News Radio 105,8. Επιστρέφουμε σε λίγα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γραβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Θα συμμετείχα μέσα σε 2 λεπτά. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το Ιρανικό νησί Κέσμου, κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα, προσθέτει. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρξει ανάγκη αναθεώρηση σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Στην Άνω Σύρο, νέκρη με τραύματα από μαχαίρι στη πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις πέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα μας εκτάκτως και σήμερα και αύριο να σας πω ότι θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Είναι το τι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Πού είστε, πού βρίσκεστε, είστε διακοπές, είστε στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα σας, επιστρέφετε από κάπου. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω από πού μας ακούτε και ποια είναι τα κέφια σας. Μαρία Σφυρόερα, σας το έχω πει χίλιες φορές, θα το επαναλάβω, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

διαβάζω για τα προβλήματα της Γερμανίας και για τα σήματα κινδύνου που εκπέμπει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, απολύσεις, πτωχεύσεις, και θέλω να αισθανθώ πρώτον όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι αν πάθει κάτι, αν κρυώσει η Γερμανία, θα βήχουμε εμείς. Κατά δεύτερον, θέλω να συμπάσχω γενικά, αλλά κάπως δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να ξεχάσω πως κουνούσαν το δάχτυλο σε εμάς. Τέλος πάντων, ας είμαστε εμείς πιο γενναιόδοροι.

Καστοριά εμφανίστηκαν πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλα. Στο νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα πάνω από 10 άτομα. Παρουσιάσαν συμπτώματα, ξέρετε, πυρετό, διάρειες, έντονη κόπωση και φοβούνται μην έχουν κι άλλα περιστατικά. Πάντως υπάρχει και παιδική γαστρεντερίτιδα, πολύ κυκλοφορεί τώρα το καλοκαίρι.

Εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα του στιγερού εγκλήματος με τον δικηγόρο και τον τρόπο που σχολιάστηκε η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στα μέσα, η δίωξη, η ανθρωποκτονία του 28χρονου. Δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τώρα κάτι άλλο. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε δει. Εντάξει.

Θα σας πω όμως κάτι που δεν το ξέρετε, γιατί κατά βάση αντικρούει όλα αυτά που γνωρίζαμε. Ένας κορυφαίος γαστρεντερολόγος, κορυφαία γαστρεντερολόγος στο Harvard Medical School, η Τρίσα Πασρίσα, ανατρέπει στην πραγματικότητα αυτά που γνωρίζαμε για τα πολύ καυτερά φαγητά. Που τη λέγαμε μακριά από αυτά, γιατί μας ενοχλούν στο έντερο, στο στομάχι. Λέει λοιπόν ότι κάποια καυτερά φαγητά και καυτερά προϊόντα, όπως ας πούμε οι καυτερές κόκκινες πιπεριές, κάνουν πάρα πολύ καλό και συνδέονται με τη μακροζωία και με κάποια πολλά θετικά, πολλά ωφέλη για διάφορα μέρη του σώματος, η καρδιά ας πούμε, και υπάρχουν ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που τα επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Εμένα μ' αρέσουν, ό,τι είναι πικάντικο τρελαίνομαι.

0: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ελένη Σαμουδάνη, η οποία τι μου λέει, ότι η κόρη της, είπα το όνομα σωστά, η κόρη της πάντως, η οποία είναι Αργυρών Εφέλη, είμαστε συνονόματες, πέρασε στο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ξάνθη. Μπράβο, συγχαρητήρια στην Εφέλη. That's why she shies away from human affection, but somewhere in a private place. Λοιπόν, είμαστε σε φάση διακοπών, το έχουμε καταλάβει. Κάποιοι από εσάς μας έχετε χαιρετήσει ήδη. Άλλοι κάνουμε σύντομες αποδράσεις. Όπως και να έχει, είναι η κατάλληλη περίοδος για να δούμε στην πραγματικότητα τι μπορούμε να κάνουμε με τα ζωάκια μας. Τα δικά μας τα ζωάκια, τα δεσποτάκια, τι γίνεται, επιτρέπονται να μπουν στη θάλασσα? Γιατί υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και καυγάδες, υπάρχουν αυτοί όπως εγώ που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω εγώ ζώα στη θάλασσα. Υπάρχουν και άλλοι που δεν συμφωνούν, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι ισχύει. Η κυρία Έλενα Φλόρ, που είναι δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων, θα μας πει γενικά καλοκαίρι, ζέστη, θάλασσες, ζωάκια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Και τι που ισχύει? Ένα τόσο σημαντικό θέμα δίνεται το βήμα να το ακούσει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ συχνό ερώτημα, να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι.
0: Μα το ξέρω, όποιος μπαίνει σε καράβια, είναι σε ταβέρνες, σε θάλασσες. Εγώ, επειδή κυκλοφορώ με το σκυλάκι μου, βλέπω ότι υπάρχει και γκρίνια, και αυτοί που θέλουν, αυτοί που δεν θέλουν. Κανείς δεν ξέρει. Οι λίγοι ξέρουν τι ισχύει. Οπότε πρέπει να ξέρουμε, να ενδυναμώσουμε. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν. Η απάντηση στην ερώτηση αν επιτρέπονται στις θάλασσες τα σκυλάκια μας είναι ναι. Αλλά πού? Στις μη οργανωμένες παραλίες. Ναι. Έτσι. Μπορούν να συνοδεύουν κανονικά τις κηδεμόνες τους και να μπαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, έτσι, υπεύθυνη από τους κηδεμόνες. Mm-hmm. Να πούμε τώρα πού δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται στις οργανωμένες παραλίες. Οργανωμένες όμως δεν σημαίνει αυτές που έχουν εξαπλώστρες ή είναι beach bar. Οργανωμένες είναι αυτές που έχουν πρόσβαση με εισιτήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέποντας μια παραλία η οποία έχει απλά εξαπλώστρες, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να φέρουμε το σκυλάκι μας εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε, ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα. Ιδιαιτερότητα υπάρχει στις παραλίες με γαλάζια σημαία, όπου με βάση και ευρωπαϊκούς κανονισμούς απαγορεύεται ρητά. Μόνο η μόνη εξαίρεση είναι οι σκύλοι βοηθοί που mm-hmm. μπορούν να επιτρέπονται.
0: Ναι.
1: Να πω βέβαια ότι παρότι αυτό που προανέφερα επιτρέπεται σε μη οργανωμένες παραλίες κτλ., επειδή βλέπουμε αναστάτωση, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία υποχώρηση και από τους δύο. Δηλαδή και από τους κηδεμόνες και από τους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να κάνουν το μπάνιο τους και δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο. Γιατί αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής των ζώων, δηλαδή υπάρχει καθαριότητα στο χώρο, να έχουμε μαζί τα απαραίτητα στοιχεία του ζώου, να το εξασφαλίσουμε νερό και σκιά, να το έχουμε υπό επίβλεψη.
0: Να μην πηγαίνει σε εξαπλώστρες και πετσέτες άλλων που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν έχουν και καμία υποχώρηση.
1: Δηλαδή, αυτό εγώ κατανοώ αυτούς που δεν θέλουν. Κατανοώ όμως και αυτούς που θέλουν να πάρουν μαζί το σκυλάκι τους. Ναι. Οπότε να έχουμε σε κοντινή επίβλεψη το σκυλάκι μας και νομίζω ότι θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει τώρα πέρα από τις θάλασσες mm-hmm. κάποιοι άλλοι κανόνες, κάποια νερό για τροφή, για, δεν ξέρω, κάτι που θέλετε
1: είναι
0: να μας
1: πείτε? Είναι ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. ζήτημα, το οποίο μας λείπει κιόλας, να ξέρετε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε θέμα ότι πετιούνται συνέχεια μπολάκια σύντησης και νερού των ζώων. Έτσι, των αδέσποτων μιλάμε ζώων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο νόμος 48-30 του 21 μας λέει ότι επιτρέπεται η παροχή νερού σε αδέσποτα ζώα, έτσι, και προστατεύεται από τον νόμο, και ότι σε περίπτωση που κάποιος πετάξει, καταστρέψει τον μπολάκι κτλ., δεν είναι απλά μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια πράξη που συνιστά παθητική κακοποίηση και επιφέρει νόμιμες κυρώσεις. Ναι. Οπότε, τι προτείνω εγώ να ξέρετε, σε όσους μας ακούνε και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, αν δεν γνωρίζουν ποιος κάνει αυτή την πράξη, δηλαδή ποιος πετάει τα μπολάκια με το νερό και το φαγητό, καλό θα ήταν να κατεβάσουν τον νόμο από το ίντερνετ, το 48-30 του 21, ο οποίος λέει ότι προστατεύονται όσοι θέλουν να συντίζουν τα ζώα και να το κολλήσουν σε ένα κοντινό σημείο εκεί πέρα που βάζανε τα μπολάκια.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί ας πούμε εμένα ο μπαμπάς μου είναι ένας κλασικός που υπάρχει σε κάθε γειτονιά που ταΐζει τις γάτες και σε όλο το τετράγωνο. Υπάρχουν τέτοιοι σε όλες τις γειτονιές. Και ναι. Δέχεται διάφορες επιθέσεις. Και του λένε ότι μυρίζει γιατί είναι ζέστη και αυτά. Άρα πας με τον νόμο.
1: Ναι, ο νόμος, θα σας πω τι γίνεται. Ο νόμος, ναι, μας προστατεύει στο να σιτίζουμε. Ωραία, τα δέσποτα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να τηρούμε αυτό που λέω, τους κανόνες υγιεινής.
2: Ξηρά τροφή.
1: Ξηρά τροφή, κατά προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαφορετικά, αν είναι υγρή, δηλαδή κονσέρβα, το μαζεύουμε μετά. Δηλαδή, παίρνουμε τον μπολάκι. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς εθελοντές. Δηλαδή, όλους τους εθελοντές που γνωρίζω εγώ είναι εξαιρετικοί. Παίρνουν τα μπολάκια, τα πλένουν στο σπίτι τους και τα επανατοποθετούν την επόμενη μέρα πεντακάθαρα. Οπότε εκεί να μην υπάρχει λόγος για παράπονα από τους γείτονες. Έτσι. Και γι' αυτό λέω πάντα να ξέρετε, ένα σημαντικό tip είναι ότι τραβάμε φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκονται τα μπολάκια, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είναι καθαρά, ότι δεν δημιουργούν όχληση και ότι είναι τοποθετημένα με τρόπο που δεν εμποδίζει τη χρήση του χώρου. Δεν πάμε να τα βάλουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου.
2: Ναι, και τώρα εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί εγώ ανήκω σε αυτούς που φροντίζουν ζωάκια, έχω ζωάκια, άρα είμαι πιο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και για τον μπαμπά σας.
2: Ναι, καλά, ο μπαμπάς μου το έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Τα έχει όλα ονοματί. Είναι μια περίπτωση τώρα. Αλλά υπάρχουν, εγώ που λοιπόν βγάζω το ζωάκι μου και ξέρω και τα ζωάκια της γειτονιάς, τα γατάκια και όλα. Βλέπω κάτι εικόνες που δεν αρέσουν σε μένα και σκέφτομαι πόσο θα ενοχλούν ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι. Δηλαδή, να έχει κατεβάσει ο άλλος ό,τι του έχει περισσέψει από το σπίτι του, το οποίο είναι και κατάλληλο για σκυλιά και γάτες. Δηλαδή, μου έρχεται εκεί να κάνω εγώ καβγά. Και αυτό δυστυχώς γίνεται πολύ συχνά.
1: Έτσι ακριβώς και χαλάει και την εικόνα.
2: Την πιάτσα, να το πούμε και έτσι. Τους ανθρώπους που ασχολούνται και είναι τυπικοί.
1: Και με τέτοια ζέστη χαλάνε απευθείας τέτοιου είδους φαγητά. Δηλαδή, όχι απλά τα βλέπω και εγώ τα κατεβάζουν έτσι. Χαλάνε κιόλας. Δηλαδή, είναι και επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε, αδέσποτο περάσει να φάει. Εμείς όχι, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρά σκεύη, πηγαίνουν να αφήνουν τις κροκέτες, βάζουν το νεράκι. Δεν είναι επιτρεπτό να πετάνε μπολάκια με νερό με έξω 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή είναι τροπή.
2: Και επίσης δεν χρειάζεται τώρα κανένας εθελοντής. Και αυτοί που μας ακούνε, άνθρωπος να είσαι, δεν σου κάνει κάτι να βγάλεις ένα νεράκι στην πολυκατοικία σου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή τώρα λέμε για εθελοντές και οργάνωση. Προς Θεού, λίγο νεράκι, 40 βαθμούς έχει.
1: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέτε. Και να ξέρετε, τελευταίο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να υπομένουν οι άνθρωποι οι οποίοι σιτίζουν και είναι και καθαροί και προσέχουν και τα λοιπά, να υπομένουν τέτοια συμπεριφορά από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει κανονικά, όταν βλέπουν μια συμπεριφορά η οποία ξεπερνάει τα όρια, τύπου παίρνω τον μπολάκι σου, το πετάω, σε εξυβρίζω κτλ. Να το καταγγέλουν.
2: Ναι, ναι. Και δυστυχώς ακόμα, ενώ κάνουμε βήματα πρόοδου, είμαστε πίσω.
1: Ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή,
1: αλλά πρέπει να ξεκινήσει, να ξέρετε, πρέπει να ξεκινήσει και αυτό με την καταγγελία.
2: Για αντεπίθεση. Όχι, γιατί υπάρχουν νόμοι πια. Υπάρχουν νόμοι.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν νόμοι, να ξέρετε, εφαρμόζονται αργοί, αλλά υπάρχει εφαρμογή αυτών των νόμων. Δηλαδή, η δικαιοσύνη θα έρθει.
2: Και εφαρμόζονται. Εγώ έχω κάνει 3 καταγγελίες για ζώα σε μπαλκόνια.
1: Έχω και αυτό να πάρα πολύ.
2: Δηλαδή έξαλλη γίνομαι. Έρθει η αστυνομία πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ διαβασμένη. Δηλαδή έγινε δουλειά αμέσως.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
2: Να το πω ότι όλοι πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας σε αυτό το θέμα. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι με τα ζωάκια μας λοιπόν.
1: Και να ξέρετε ότι το δικό μου το γραφείο βοηθάει οποιονδήποτε εθελοντή για τέτοια θέματα. Να τον κατευθύνουμε, να κάνουμε μαζί την καταγγελία, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Έλενα Φλόρου, λοιπόν, είπε ότι βοηθάει και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά της. Δικηγόρος προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων. Παιδιά, το καλοκαίρι ωραίο είναι, αλλά έχει και τις υψηλές θερμοκρασίες και τις δυσκολίες. Και τα ζωάκια τα αγαπάμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8.

Ξέρετε τι έχει τρομερή πέραση. Πω, τι δυστοπικό. Για κάποιο λόγο με τρομάζει αυτή η είδηση. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες δηλαδή, AI, ψάχνουν, χρειάζονται απεγνωσμένα δεδομένα για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους. Και μάλιστα δεδομένα τα οποία δεν είναι πειραγμένα από τους ίδιους, δηλαδή δεν έχουν ήδη καταναλωθεί και αναπαραχθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε την ψάχνουν παλιά βιβλία. Παλιά βιβλία, δηλαδή πριν από το... Τώρα παλιά βιβλία, μιλάμε πριν από το 2022, τα οποία αυτό έχει τονώσει την αγορά, αν το πιστεύετε, το τυπωμένο βιβλίο. 2020-2018 και υπηρεσίες μαζικής προμήθειας έντυπων βιβλίων για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι παραγγελίες τεράστιες. Οπότε κάπως έχουν κάνει μια τονωτική ένεση στην αγορά αυτή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελίγερου. Δεν πάει κανείς πουθενά.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά στην επίτευξη του τελικού στόχου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Έτσι. Και ότι καλησπερίζουμε τον Κώστα Ζαλίκα, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, για να μας πει για αυτές τις καινούργιες ταινίες, τι μας ενδιαφέρει, τι δεν μας ενδιαφέρει, τι του έχει προξενήσει, έτσι. Καλή εντύπωση, ενδιαφέρον. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νεφέλη, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Πολύ καλά, εσύ? Τι γίνεται?
1: Καλά και εγώ εδώ, προσπαθούμε.
0: Πώς πάει αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
1: Κοίτα, μετά την Οδυσσία.
0: Τι να μας πει κάτι μετά την Οδυσσία?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, δεν. Τώρα αυτή η εβδομάδα.
0: Και πριν τον Spider-Man, έτσι. Δηλαδή, δύο blockbuster. Είμαστε ανάμεσα στριμωγμένοι σε δύο blockbuster.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον είναι πολύ μειωμένο, θα έλεγα.
0: Okay.
1: Για να φανταστείς, δεν έχει. Έχει μόνο δύο καινούργιες ταινίες, καινούργιες παραγωγές. Η δική της κόλαση του Δανού, του Νίκολας Βίντιγκρεφ, που είχε κάνει το Drive, αν θυμάσαι παλιά, με το Ryan Gosling.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία μου είχε αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρεσε σε όλους μας, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από εκεί και μετά ο κύριος Ρεύνε τον πήρε κατά κύλα.
0: Ναι.
1: Κάπως δεν μπόρεσε να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη μία μετριότητα μετά την άλλη. Εδώ τώρα στην καινούργια ταινία, δική της κόλαση, δεν έχει μια ιστορία να αφηγηθεί ιδιαίτερα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει καλές, ωραίες, όμορφες αισθητικά εικόνες με πολλά νέων φώτα, αυτή που τον χαρακτηρίζει, ας πούμε, η σφραγίδα του αυτή. Και τίποτα άλλο, δυστυχώς.
0: Μεγάλη απογοήτευση τώρα αυτό.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, όποιος τέλος πάντων καταλάβει κιόλας τι συμβαίνει σε αυτήν την ταινία, να βγει να μας το πει. Να το πω έτσι.
0: Ξέρεις τι, στεναχωριέμαι όταν συναντάμε σκηνοθέτες που μας είχαν μαγέψει το παρελθόν, κάπως να έχουν εμπλουτιστεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι στενάχωρο?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Δηλαδή μετά το.
0: Τι drive, είναι, φτάνει σε ένα πικ κατά τη γνώμη σου? Τι γίνεται, φτάνει στο πικ, δεν μπορεί να το αποκτήσει.
1: Δεν έχει καλά σενάρια στα χέρια του. Ό,τι ήταν να πει, μάλλον το είπε με την πρώτη ταινία, ας πούμε.
0: Οπό, αυτό είναι κατάρα τώρα, έτσι. Δημιουργικά και καλλιτεχνικά.
1: Δεν ξέρω
0: και
1: εγώ πώς να το εξηγήσω.
0: Ναι. Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια.
1: Απογοητεύει διαρκώς ο κύριος Ρεύμα.
0: Πάντως κάτι γίνεται με τα σενάρια στο Hollywood. Σαν να έχουν πάθει όλοι, δεν ξέρω.
1: Φοβούνται.
0: Είναι φοβικοί, πολύ. Μην χάσουν λεφτά. Μην πέσουν τα στούντιο έξω.
1: Ναι. Και πάνε όλοι στα σίγουρα, ας πούμε, στα franchise και.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά. Μετά έχει μια κωμωδία γαλλική συμπέθερη από Σόι νούμερο 2.
0: Α, είναι με αυτούς τους. Αχ, πεθαίνω. Το οποίο είναι μπουρδες πια. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει γίνει λίγο μπουρδέξ, αλλά για θερινό δεν είναι κακό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Δεν μας το δείξανε σε εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Μάλλον θα είναι πάρα πολύ κακό. Θα είναι πολύ κακό.
1: Κάτι λέει και αυτό. Ναι, δεν μας το δείξαν, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Είναι
1: αυτός
0: ο ωραίος τύπος ο Γάλλος που παίζει σε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτόν έχει πολύ πλάκα.
1: Πάρα πολύ καλός, συμπαθέστατος, κωμικός.
0: Ναι, είναι ένας κωμικός. Ξέρεις τι μου θυμίζει, Κώστα? Σαν τους δικούς μας παλιούς κωμικούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Βέβαια, ναι, έχει και το φυσικό, έχει και την ατάκα. Είναι ωραίος ηθοποιός, αλλά.
0: Αλλά παίζει από τη μια βλακία στην άλλη τώρα τα τελευταία.
1: Αυτά που παίζει, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, θερινό όμως, ποτάκι, ποπκορνάκι, μια χαρά.
1: Εντάξει, ναι. Κάπως έτσι πάει το θερινό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να σου πω όμως ότι πολλοί κόσμοι το έχουν γυρίσει στις επανεκδόσεις.
0: Και δικαίως.
1: Βγαίνουν συνέχεια παλιές ταινίες σε επανέκδοση με καλύτερη επεξεργασία κτλ. Και φαίνεται ότι κερδίζουν το κοινό και μάλιστα και το πιο νεαρό κοινό που δεν. Καλά, ούτε εμείς τις είχαμε δει ποτέ αυτές τις ταινίες στη μεγάλη οθόνη, βέβαια. Δεν μιλάω τώρα για ταινίες του 50 και του 60, αλλά και. Διαβάζω, ας πούμε, τις προάλλες ότι η επανέκδοση Αμελή πάει πάρα πολύ καλά.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, πάνε και γενιές που δεν το είχαν προλάβει, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, ότι η πλειοψηφία του κοινού είναι παιδιά που δεν είχαν προλάβει, ας πούμε, την πρώτη προβολή.

0: πολύ μικρά τότε, δεν είχαν καν γεννηθεί και τους ενδιαφέρει με τον καιρό. Έχουν δει την ταινία οπωσδήποτε στο σπίτι τους, αλλά θέλουν να την δουν στη μεγάλη οθόνη. Είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία τρέχουν. Ή το άλλο, οι αρμονίες Βερκμάιστερ του Μπελατάρ, που και αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Κάνει sold out στη Ριβιέρα. Και γενικά οι επανεκδόσεις και αυτό το καλοκαίρι πάνε πολύ καλά. Τώρα έχει το Μια Θέση στον Ήλιο από το 1951. Ναι. Με την Elizabeth Taylor 20χρονη και το Montgomery Clift.
1: Τι όνειρο είναι αυτό τώρα, ο συνδυασμός αυτός. Να δεις τώρα Elizabeth Taylor στα 20 της.
0: 20 χρονών, ναι, μικρούλα. Ναι. Εκεί που έκανε το γύρισμα, ας πούμε, από τις, που έπαιζε τις πιο πιτσιρίκες ηρωίδες, ας πούμε, σε πιο σοβαρούς ρόλους. Σε αυτή την περίοδο την πετυχαίνουμε.
1: Ναι.
0: Ωραίο μελόδραμα που έχει και μια πολιτική άποψη για το αμερικανικό όνειρο και για το πόσο διατεθειμένος είσαι, ας πούμε, τέλος πάντων. Να πόσα πτώματα μπορείς να πατήσεις για να φτάσεις.
1: Πόσο αριβίστασαι.
0: Ναι, το έχει και αυτό το στοιχείο. Έντονο, πολύ έντονο φυσικά. Και είναι και άλλη μία. Εμένα μου άρεσε και μια άλλη φοβερή επανέκδοση. Τα βρει στο μέτωπο, Stanley Kubrick. Από το 57.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιπολεμική ταινία. Η πρώτη του έτσι μεγάλη παραγωγή στο Hollywood. Με τον Kirk Douglas πρωταγωνιστή, συνταγματάρχη στο μέτωπο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να προσπαθεί να υπερασπιστεί του στρατιώτε του, πριν το στρατοδικείο. Πάρα πολύ καλή ταινία και αυτή. Από τις πολλές πολύ καλές επανεκδόσεις του καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι. Εμένα αυτές οι ταινίες από τη χρυσή εποχή του κλασικού Hollywood, 50s, 60s, μου αρέσουν πάρα πολύ και έχουν και κάτι ατάκες τόσο ψαγμένες. Που είναι πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες.
0: Έχουν βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι ωραίο που τις βλέπουμε ξανά στη μεγάλη οθόνη. Όποτε μας δίνεται ευκαιρία δηλαδή.
1: Ναι. Άρα είναι στην πραγματικότητα, Κώστα, παίρνουμε μια ανάσα για να έρθει η επόμενη εβδομάδα που έχει. Το βαρύ πυροβολικό του Spider-Man.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τώρα το Spider-Man πόσο θα περπατήσει και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κουράσει λίγο όλη αυτή η ιστορία.
1: Πολύ δεν έχει κουράσει. Εσύ αλλά... όμως, τι promotion κάνανε, τι ήταν αυτό το παγκόσμιο. Δηλαδή, έβλεπα διάφορα
0: για
1: events. Όχι για την Οδύσσια, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λέω για το Spider-Man. Αδιανόητο promotion.
0: Ναι.
1: Φτώκι, κίνο,
0: πολύ. Δεν το έχω προσέξει αυτό, γιατί. Εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν πρόλαβα να πούμε ο Tom Holland με τη Zendaya που παίζουν και τις δύο ταινίες.
1: Ναι, τρέχανε και στα δύο.
0: Δηλαδή δεν πρόλαβα να τελειώσουν το πρόμο.
1: Με έχουν κουράσει με ένα λίγο.
0: Και έχουν μπροστά τους το Superman, να το προλάβουν.
1: Να σου πω, θα πω κάτι τελείως αμφιλεγόμενο. Με έχει κουράσει η Zendaya που όλοι τη θεωρούν την πιο κούκλα, την πιο ταλαντούχα και κάπως καλή είναι ρε παιδί, δεν θα την αποδομήσω, αλλά κάπως να σου πω, και το πολύ το κυριλίσουν το βαριέδικο Θεός, δηλαδή κάπου μας κούρασε λίγο. Είναι πολύ στα πάνω. Έχω πάθει overdose, δεν ξέρω τώρα.
0: Και στο
1: μάλλον...
0: Dune παίζει και στο.
1: Και στο Dune και στη σειρά το Euphoria. Με κούρασε. Θέλω
0: παντού
1: break.
0: Είναι, ναι. Και στο The Drama τη προάλληλη.
1: Έλα καλέ, με το Robert Pattinson και αυτό το είδα. Με έχει κουράσει, φτάνει.
0: Είναι καλή όμως, είναι καλή. Εντάξει.
1: Καλή είναι. Δε, εντάξει.
0: Είναι και σαν γυναίκα και σαν ηθοποιό. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι φρέσκο αίμα. Πώς το κάνουμε τώρα και έχουν πέσει όλοι πάνω τη. Είναι αλήθεια αυτό, ναι.
1: Να σου πω, Κώστα, πού σε διαβάζουμε.
0: Στον ελεύθερο τύπο, είπα.
1: Στον ελεύθερο τύπο, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα είπαμε
1: όλα. Νομίζω την καλύψαμε τη εβδομάδα. Τέλεια.
0: Ναι,
1: σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Επίσης, για
1: χαρά. Γεια. Ο Κώστας Ζαλίγκας, κριτικός κινηματογράφου. Τον διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά να τον ακούσουμε σήμερα εδώ.

σημαντικό, σημαντικό, διότι την Παρασκευή είναι η κηδεία της Μέρης Λίντα, η εξόδιος ακολουθία. Θα ψαλεί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών. Εκεί έμενε τα τελευταία χρόνια και ήταν η επιθυμία της. Το είχε δηλώσει ξεκάθαρα στην κόρη της και στο κοντινό της περιβάλλον, η σπουδαία τραγουδίστρια. Οπότε αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου και 10 το πρωί θα παρακλήσει και φυσικά θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

διαβάζω τώρα το λάθος που κάνουμε όταν κόβουμε το καρπούζι και χαλάει πιο γρήγορα και με χωρά πάρα πολύ, διότι τις τελευταίες μέρες μόνο μου αρέσει να τρώω παγωμένο καρπούζι, το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 8 με 10 θυμίζω, Παρασκευή, εκτάκτος. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος των ήχων, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρής, Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Ιγρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. «Θα συμμετείχαν μέσα σε 2 λεπτά, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονταν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των 2 τελευταίων μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιεμένη. Σε εξέλιξη από το πρωί στην Βουλή, συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση μέσα σε 3 ημέρες, η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 49χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι 2 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εάν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίοντες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αν δεν έπαιζαν τα drums, δεν θα μπορούσαμε να διακόψουμε το τραγούδι. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Εκτάκτως σήμερα απουσιάζει και μόνο για σήμερα ο Δημήτρης Φαναριώτης από το πλευρό μου. Θα είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Και αυτό που βέβαια κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλο από την θλιβερή επέτειο που έχουμε. Έχουν περάσει 8 χρόνια, έχουν συμπληρωθεί 8 ολόκληρα χρόνια από την φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018. Κατέκαψε την Ανατολική Αττική, μετατράπηκε σε μια τεράστια εθνική τραγωδία και έφυσε πίσω της συνολικά 104 νεκρούς. Πέρα από αυτό βέβαια, πάρα πολλοί οι βαριά τραυματίες, συνολικά 177 τα θύματα και οι εγκαυματίες, ενώ όσοι επέζησαν, όπως είναι λογικό, κουβαλούν εκτός από σωματικά και ψυχικά τραύματα. Εδώ στο Earth News και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε και ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ψυχής που έκανε η επιζήσασα της τραγωδίας Κατερίνα Μαλά, και μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
2: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
1: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.

0: Κοκκινίδης Παναγιώτης.
1: Κοκκινίδου Πιπίνα.
0: Κοκκόνης Επαμενώντας.
1: Κόσορας Νικόλαος.
0: Κούκλα Πολυχρονίδου Μαρία.
1: Κούκλας Χρήστος.
0: Κωνσταντάκη Μαριάνθη.
1: Κωστοπούλου Βασιλεία.
0: Λαμπρίτης Μιχαήλ.
1: Λιναρδάτος Τέλιος.
0: Μάσχα Αγγελική.
1: Μάσχας Άγγελος.
0: Μαυρίδου Βασιλεία.
1: Μίχας Βίκτορας.
0: Μοσχού Μαρία.
2: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης σήμερα. Ήταν αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε από τις συγκλονιστικές εικόνες που εκτελήχθηκαν και στιγμές εκεί στην περιοχή στο Μάτι, όπου εκεί ουσιαστικά είχαμε την κορύφωση των γεγονότων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, που ήταν στην ευρύτερη περιοχή από νωρίς, καλύπτοντας το ρεπορτάζ εδώ για το Earth News, προκειμένου να μας ενημερώσει και να μας μεταφέρει και το κλίμα. Στέλλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν για τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Αττική. Ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από λίγο με φαναράκια που άφησαν άνθρωποι στην Αργυρά Ακτή, τόσα όσες και οι ψυχές, οι αθώες ψυχές που χάθηκαν. Από το πρωί λοιπόν οι σχετικές εκδηλώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τη Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κινήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Στη συνέχεια στις 7 το απόγευμα τελέστηκε το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά και ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών. Έπειτα οι παρευρισκόμενοι διένυσαν τη διαδρομή που ακολούθησε η φωτιά προς το Μάτι, μια συμβολική έτσι, διαδρομή για να φτάσουν τελικά στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου έγινε η κεντρική εκδήλωση και από εκεί με τη σειρά ο κόσμος έφτασε στην Αργυρά Ακτή, όπως αναφέραμε και στην αρχή της σύνδεσης αυτής. Πραγματικά όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το παρόν έδωσε απλώς κόσμος. Παρευρέστηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της πολιτιακής ηγεσίας, συγγενείς των θανόντων, καθώς και φίλοι των θανόντων, όπως και εγκαυματίες. Η μνήμη της τραγωδίας αυτής παραμένει νοπή μέχρι σήμερα. Αυτό ακούγαμε από όλους όσους συνομιλήσαμε σήμερα εδώ στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά στη συνέχεια, όπου και κατευθυνθήκαμε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεχνούν και την ίδια ώρα συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση για τις αθώες ψυχές που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα, τόσο ανέλπιστα το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018.
2: Και κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνά, είναι μια ευκαιρία να τα θυμόμαστε, γιατί όσο τα θυμόμαστε αυτό θα μας εμποδίσει από το να επαναλάβουμε τέτοιου είδους τραγικά λάθη σαν πολιτεία, σαν κοινωνία συνολικά. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζητούσαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιέγραψε και η κυρία Ιωάννα Γατοπούλου. Επιζήσασα επίσης της τραγωδίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη εκείνο το απόγευμα. Να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στο Earth News.
4: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκια από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
2: Ακούσαμε την κυρία Μαλά, ακούσαμε την κυρία Γατοπούλου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία και την εμπειρία της οικογένειας μου μέσα από αυτήν την τραγωδία. Εγώ, πιο τυχερός, βρισκόμουν σε διακοπές στη Λευκάδα όταν με πήρε ο αδερφός μου εκείνο το απόγευμα, λέγοντάς μου ότι έφυγε σπευσμένα από την εργασία του για να σπεύσει στο Μάτι, όπου και έμενε με τη γυναίκα του και το σκυλάκι τους, προκειμένου να δει τι γίνεται, γιατί ενημερώνονταν ότι είναι πολύ έντονος ο καπνός από την σύζυγό του. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης ο Σαρής. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μου περιγράψεις. Μου μετέφερες την... μιλήσαμε στο τηλέφωνο την ώρα που σε είχε ενημερώσει η Ναταλία και εσύ έσπευδες προς την περιοχή εκεί, προς το σπίτι που μένατε στο Μάτι, ακριβώς πάνω από την Αργυρά Ακτή.
5: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας κι εγώ και ακούγοντας το ραδιόφωνο, πιο πολύ το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα ήταν για το τι γίνεται στην Κινέτα, στους Αγίους Θεοδόρους, στην αποκή περιοχή. Πίστευα ότι είχα ακούσει νωρίτερα, ότι ήταν αρκετά πιο ψηλά. Μου έλεγε όμως η σύζυγός μου ότι εδώ έχουμε γεμίσει καπνό, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Της έλεγα μην ανησυχείς, είναι μακριά, μάλλον όπως φυσάει έρχεται. Παρ' όλα αυτά λοιπόν πήγα και εγώ με αγωνία προς το σπίτι μου και μάλιστα πλησιάζοντας της είπα σε λίγο κατέβα να σε πάρω να φύγουμε. Mm-hmm. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, το ότι θα κατάφερνε η φωτιά να φτάσει μέχρι εκεί, να στερήσει τόσες ζωές. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, η μαραθώνος ήταν κλειστή, μπήκα από την Ραφίνα, πήγα από τον δρόμο που ακούσατε και την κυρία να λέει πριν.
2: Ότι είχε τέσσερις λωρίδες, ότι είχε γίνει με τέσσερις λωρίδες αυτοκινήτων.
5: Ήταν ένας δρόμος ο οποίος είναι, χωράει μία και μία λωρίδα, ένα αυτοκίνητο και άλλο ένα από το αντίθετο ρεύμα.
2: Σωστά.
5: Σκεφτείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί, τις περισσότερες φορές για τις παραλίες, έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οπότε σε πολλά σημεία στενεύει ακόμα περισσότερο ο δρόμος. Mm-hmm. Ταφνικά λοιπόν, αφού έχει κοπεί η κυκλοφορία στη Μαραθώνος και αυτοί που έρχονταν από την άλλη μεριά από Νέα Μάκρη, ας πούμε, αλλά και εμείς, μπήκαμε όλοι σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό ήταν και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας, πλησιάζοντας προς το σπίτι μου, όπου ξέρω ότι η γυναίκα μου θα έχει κατέβει κάτω να περάσω να την πάρω, κάποια στιγμή μπλόκαρε ο δρόμος. Μπαίνω λοιπόν σε έναν χωματόδρομο, στον οποίο είχε τύχει να βγάλω βόλτα το σκύλο μου και να μπω σε εκείνο το δρόμο. Περνάω ουσιαστικά παράλληλα από τον δρόμο αυτό και αρχίζω να πηγαίνω τρέχοντας προς το σπίτι. Κάποια στιγμή βλέπω τη φωτιά να είναι στα 100 μέτρα και σε δευτερόλεπτα η φωτιά είχε φτάσει μπροστά μου. Δευτερόλεπτα πραγματικά. Ήτανε ασύλληπτο όλο αυτό που γινότανε. Δεν είχα βρεθεί ποτέ τόσο κοντά,
2: τόσο κοντά σε φωτιά.
5: Και στο πόσο ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά, γιατί λες είναι εκεί η φωτιά, έχω χρόνο. Σε 5 δευτερόλεπτα είχε φτάσει μπροστά μου. Και όχι μόνο είχε φτάσει μπροστά μου, είχε περάσει τον χωματόδρομο και είχε μπει και στα απέναντι σπίτια. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να προχωρήσω ούτε εγώ. Εκείνη την ώρα κατά τύχη ανοίγει ένας άνθρωπος μια γκαραζόπορτα και είναι ένας πατέρας με ένα γιο και μου λένε, μας βλέπουνε, ω η φωτιά έφτασε εδώ, μπείτε μέσα και τρέξτε προς τη θάλασσα, λένε. Ανοίξαμε την αυλή τους, αυτό κρατήστε το που σας το λέω, γιατί αυτό ήταν το οικόπεδο που βρέθηκαν 26 άνθρωποι αγκαλιασμένοι και νεκροί.
2: Εκεί που χάθηκε η ομάδα των ανθρώπων. Απλώς ήσουν τυχερός, αν κατάλαβα, Δημήτρη, γιατί σου άνοιξε ο άνθρωπος ο οποίος είχε το οικόπεδο και ήξερε από πού να σας πει να σπεύσετε και να πάτε από το μονοπάτι.
5: Ακόμα και αυτό όμως δεν ήταν εύκολο, γιατί εγώ ακολουθούσα τους μπροστινούς, τρέχανε και άλλοι άνθρωποι. Κατά τύχη δεν ήμουν μόνο εγώ σε εκείνο το σημείο. Τρέχανε και άλλοι άνθρωποι μπροστά μου, πίσω μου. Τρέχοντας λοιπόν, η κάπνα έχει μπει η φωτιά μέσα στο οικόπεδο και η δέντρα στο οικόπεδο. Οριακά είδα τον μπροστινό, παραλίγο έχασα κι εγώ τη διαδρομή, γιατί εκεί είχε ένα μονοπάτι, ήταν ένας γκρεμός ουσιαστικά. Mm-hmm. Για να φτάσει στη θάλασσα είχε μια γκρεμίλα. Δεν μπορούσες να πας από οποιοδήποτε σημείο. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι εγώ κατέβηκα από ένα σημείο λοιπόν και ακριβώς από πίσω μου ερχόταν ένας κύριος, ο οποίος τον έφτασε φωτιά και πήδηξε και έσπασε τα πόδια του. Εμείς λοιπόν εκεί μείναμε σχεδόν δύο ώρες στις οποίες ακούγαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν. Ακούγαμε εκρήξεις όλη την ώρα. Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου, εκρήξεις από αυτοκίνητα, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
2: Η γυναίκα σου που ήταν, Δημήτρη, εκείνη την ώρα?
5: Η γυναίκα μου, είχαμε μείνει στο ότι εκεί πέρα θα με περιμένει κάτω το σπίτι. Τρέχοντας, γι' αυτό κιόλας παραλίγο να χάσω τους μπροστινούς μου, προσπαθούσα να την πάρω τηλέφωνο. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας όμως είχαν καεί. Έκανα 5 προσπάθειες, έπιανα γραμμή και έκλεινε σε 5 δευτερόλεπτα. Και της λέω, τρέχα από το μονοπάτι μας, δεν μπορώ να έρθω. Τρέχα, είχαμε ένα μονοπάτι δίπλα από το σπίτι μας, τρέχα προς τη θάλασσα. Το μονοπάτι όμως, από ό,τι μου είπε μετά, είχε πάρει φωτιά, γιατί ακριβώς μες στη μέση είχε ένα πεύκο και περνούσες από το πλάι. Οπότε ούτε από εκεί μπορούσε να περάσει. Προσπάθησε λοιπόν να περάσει, να πάει από τον δρόμο, να βγει. Εκεί υπήρχε μια καφετέρια οικιανή ακτή και υπήρχε και μια ταβέρνα, μια ψαροταβέρνα και μια καφετέρια δίπλα. Η καφετέρια κάηκε, η ψαροταβέρνα κάηκε η μισή. Αρκετός κόσμος πήγε από εκεί. Η σύζυγός μου, περνώντας από εκεί, πέρασε δίπλα από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, κάηκε στα πόδια της, έφτασε και λιποθύμησε, σκεφτείτε, στη θάλασσα. Εγώ λοιπόν, 2 ώρες μετά, που ήμουν εκεί με αυτούς τους 25 ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, σας λέω τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, έκανα βουτιά την πρώτη ώρα, έκανα συνέχεια βουτιές για να γλιτώσω από το καυτό φορτίο που ερχόταν από πάνω μας, από τα κουκουνάρια που μας πετάγονταν, φλεγόμενα κουκουνάρια. Μετά από 2 ώρες λοιπόν, που λίγο ηρέμησε το πράγμα, δεν είχε ηρεμήσει σε καμία περίπτωση, η φωτιά ακόμα υπήρχε, ήταν πολύ έντονη και οι εκρήξεις συνεχίζαμε να τις ακούμε, προσπάθησα να πάω παραλία, ήταν πάρα πολύ δύσβατο και κατάφερα να φτάσω εκεί στην Κιανή ακτή, όπου εκεί είδα μια τραγική ακόμα κατάσταση. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, συνάντησα ένα κορίτσι το οποίο βρέθηκε σε μια άλλη πλευρά εκεί που εγώ έκανα μπάνιο καθημερινά, που δεν βρήκε το μονοπάτι και πήδηξε.
2: Ήταν η 14χρονη, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη,
5: που πήδηξε, η οποία πήδηξε για να σωθεί. Ήταν ένας άντρας μαζί της εκεί πέρα, ο οποίος προσπαθούσε, έκανε σήμα με φακό στο λιμενικό για να προσεγγίσουν. Όμως εκεί πέρα, επειδή έχει και πολλά βράχια, δεν μπορούσαν να έρθουν τα μεγάλα πλοία. Οπότε ερχόντουσαν μικρές βαρκούλες και κάθε τόσο παίρνανε κόσμο. Εκεί λοιπόν βρήκα 250 άτομα. Μαζί με αυτούς ευτυχώς ήταν και η γυναίκα μου, σε κακή κατάσταση. Υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά με πάρα πολλά εγκάβματα, κόσμος ο οποίος έκλαιγε, δεν υπήρχε νερό για κανέναν. Μια τραγική κατάσταση, μια θλιβερή εικόνα.
2: Που σίγουρα δεν φανταζόσουν ότι θα μπορούσε να τη ζήσει δίπλα στο σπίτι σου, δίπλα στη θάλασσα, μέσα στην Αθήνα.
5: Ακριβώς. Ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν τόσο πράσινο που ήταν λες και ήσουν στον παράδεισο. Όμως αυτό το πράσινο, το
2: έγινε οποίο κόλαση.
5: Δημιούργησε αυτή την κόλαση, γιατί σε πολλά σημεία δεν ήταν καθαρισμένο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς στην πολυκατοικία που νίκιαζα εγώ τότε το διαμέρισμα εκεί, γιατί δεν είχα ένα δικό μου σπίτι, νίκιαζα και ήμουνα 3 μήνες εκεί σε εκείνη την περιοχή και την είχα αγαπήσει πολύ. Οι άνθρωποι που είχαν την πολυκατοικία καθαρίζανε το οικόπεδο κάθε μέρα, από τις πευκοβελόνες, από τα κουκουνάρια κάθε μέρα. Το διπλανό οικόπεδο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον παρακαλάγανε να πληρώσουν οι ίδιοι να τα καθαρίσουν και δεν τα καθάριζε. Δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Σας πληροφορώ ότι από ένα πεύκο, από αυτό το οικόπεδο, κάηκε και η πολυκατοικία, μέρος της πολυκατοικίας που έμενα εγώ.
2: Τη γυναίκα σου, Δημήτρη, όταν τη βρήκες, δεν είχε το σκυλάκι?
5: Δεν είχε το σκυλάκι.
2: Το οποίο όμως το βρήκατε λίγο αργότερα.
5: Το βρήκα εγώ 2 ώρες μετά, γιατί η διαδικασία για να καταφέρουμε να φύγουμε όλοι οι άνθρωποι και να πάμε
2: ήταν μακρά.
5: Ήταν πολλές ώρες, δηλαδή αυτό πρέπει να κατάφερα εγώ να φτάσω στη σύζυγό μου 8.30-9 η ώρα, πρέπει να κατάφερα να φτάσω στη Ραφίνα από θαλάσσης γύρω στις 12-12.30. Ήμουνα στους τελευταίους που πήγανε, γιατί στην αρχή παίρνανε τους ανθρώπους, παίρνανε γυναικόπαιδα, παίρνανε ανθρώπους οι οποίοι ήταν τραυματίες αρχικά. Συνέβησαν πολλά, δηλαδή από την ανάγκη του να ανέβει ο κόσμος πάνω σε βάρκες, μια βάρκα αναποδογύρισε και βούλιαξε. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ένα πανικό που επικρατούσε. Βρήκα το σκύλο μου, ο οποίος δυστυχώς μετά από 3 μέρες δεν άντεξε.
2: Στο νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Μάλιστα.
5: Οι ιστορίες όμως και οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει όλοι μας είναι τραγικές. 104 άνθρωποι χάθηκαν, οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν τους ανθρώπους τους, θρηνούνε για μια ζωή. Τους ανθρώπους που μείνανε πίσω, που χάθηκαν τόσο άδικα.
2: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε απόψε στον αέρα. Τόσα χρόνια απέφευγα να το κάνουμε μαζί αυτό. Φέτος το ζήτησα και σε ευχαριστώ που το δέχθηκες. Νομίζω ότι όποιος μας άκουσε μπήκε λίγο στα παπούτσια σου και πραγματικά αυτό που έζησες ποτέ να μην το ζήσει άνθρωπος πραγματικά.
5: Απλά να πω ότι εγώ μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερός, δεν έχασα κάποιον άνθρωπο. Φυστώ. Όμως και για κάποιους ανθρώπους μπορεί να το καταλάβουν όσοι έχουν σκυλιά, έχουν γατιά, ακόμα και τα ζώα είναι πολύ σημαντικά.
2: Είναι
5: δηλαδή
2: έτσι,
5: εμείς θρηνήσαμε και ήμασταν σε άσχημη κατάσταση που χάσαμε ένα ζωάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ σε καμία περίπτωση το δράμα που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν δικούς τους ανθρώπους.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό βράδυ.
2: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Είναι έργο σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται στο μέσο μιας διαδρομής, αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφαλεία και με ταχύτητα στον τελικό προορισμό, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν από τον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που διώκονται για κακούργημα. Φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις δωροληψίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα σε βάρος του 28χρονου Αιγυπτίου που φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι φορτισμένο το κλίμα εξαιτίας αυτής της τόσο θλιβερής κουβέντας που κάνουμε σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Και να δούμε λίγο το δικαστικό μέρος θα ήθελα τώρα. 21 άτομα οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ακριβώς για την τραγωδία αυτή που συγκλώνησε τη χώρα μας. Από τους 21, οι 10 κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 τελικώς οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αξίζει να ακούσουμε τη δικαστική εξέλιξη από την συνάδελφο την Κατερίνα Φάκα.
1: Οδύνη, απώλεια, οργή αλλά και μάχη για δικαιοσύνη. Από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια μέχρι το εφετείο, επιζώντες, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες έδωσαν έναν επίπονο δικαστικό αγώνα.
2: Ζούσαμε μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε λεπτό που είχαμε βιώσει και στη φωτιά. Βρεθήκαμε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση του να προβάλλεται μπροστά μας ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που γνωρίζουμε ότι έχουμε βιώσει. Ένας βιασμός ψυχής.
1: Η πρωτόδικη απόφαση τον Απρίλιο του 2024 προκάλεσε αντιδράσεις αφού το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα πολιτικών και αυτοδιοίκητων και καταδίκασε 6 από τους 21 κατηγορούμενους για πλημελήματα με ποινές εξαγοράσιμες.
3: Το θέμα είναι, έχει αλλάξει κάτι? Όταν τα εγκλήματα είναι κρατικά, αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
1: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης προκειμένου να εκδικαστεί.
3: Αυτά αφορούν όλους τους πολίτες.
1: Η παρέμβαση της εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης προκειμένου να εκδικαστεί εκ νέου υπό την απειλή της παραγραφής των πλημελημάτων. Η εισαγγελική

0: Καραπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, με εκτιτέα ποινή τα 5 έτη. Στους υπόλοιπους 6 επιβλήθηκαν εξαγοράσιμες ποινές. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, ενώ κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι και από τον Άριο Πάγο.
1: Ήμουν κάθε μέρα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε τελειώσει. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε επαναφορά στο εφετείο για να κριθεί εκ νέου ο πρώτερος σύνομος βίος των φυλακιστέντων.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμισή του παραιτείται από την άσκηση έφεσης κατά των δικαστικών αποφάσεων που χορηγούν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 προσέφυγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.
2: Εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην περιοχή εκεί και εδώ στο Σύνταγμα. Είχαμε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 104 θυμάτων της πυρκαγιάς. Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από αυτήν την τραγωδία. Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη, ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Να μετατρέψουμε την επώδυνη μνήμη σε ευθύνη και τα διδάγματα της τραγωδίας σε πράξη. Να οικοδομούμε διαρκώς ένα κράτος που βελτιώνεται και διορθώνεται, που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Το οφείλουμε στους ανθρώπους που χάθηκαν.
2: Το θέμα σχολίασε συμμετέχοντας μάλιστα στις εκδηλώσεις και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο τώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα.
2: Για κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού έκανε λόγο ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος. Ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία, ανέφερε από την πλευρά του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
5: Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα τον 21ο αιώνα? Η απάντηση βρίσκεται στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.
6: Ευχόμαστε ειλικρινά να μην έχουμε ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία.
2: Για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που δεν τήρησε τις θεσμικές, όπως ανέφερε, διαδικασίες, μίλησε από το Βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ για πλήρη δικαίωση έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.
7: Μετά την τραγωδία, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τήρησε τις θεσμικές διαδικασίες που απαιτούσε το τραγικό αυτό γεγονός.
8: Στηρίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια μέχρι να βρουν πλήρη δικαίωση.
9: Ένα έργο ανάσα.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας. Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριάρχησε σήμερα ήταν η ανακοίνωση των βάσεων και το τέλος βέβαια της αγωνίας χιλιάδων υποψηφίων που μπήκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με πολλούς αριστούχους να εξασφαλίζουν μια θέση στη σχολή που είχαν θέσει ως πρώτο στόχο. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής, να πούμε, κατέγραψαν γενικευμένη ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές και στην πληροφορική, ενώ μικρές αυξομοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές.
1: Έγραψα 18.300 μόρια. Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή που είναι τα παιδαγωγικά Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με ένα χρόνο μόνο φροντιστήριο κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα και ανταμείφθηκαν οι κόποι μου.
2: Πιάνω τους μηχανολόγους με 18.800 που τόσο καιρό ήθελα και πάλεψα γι' αυτό. Προσπάθεια ήθελε προφανώς και τα κατάφερα.
3: Έχω επιλέξει αυτή τη σχολή επειδή όχι μόνο θα μπορέσει να μου διευρύνει τους ορίζοντες, αλλά παράλληλα θα καταφέρω να βοηθήσω και εγώ κόσμο.
1: Πέρασα στη φιλολογία ΕΚΦΑ, που ήταν το όνειρό μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Το περίμενα βέβαια, γιατί είχα συγκεντρώσει ψηλή βαθμολογία. Συνολικά συγκέντρωσα 18.900 μόρια.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά και να πούμε τα ονόματά τους. Ήταν η Στεφανία Χρά, πέτυχε στο παιδαγωγικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αποτελούσε την πρώτη της επιλογή. Ο Σπύρος Σταθόπουλος στο τμήμα ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ο Γιώργος Κουτσουμπίδης στο τμήμα ψυχολογίας και η Νάτια Παπακωνσταντίνου στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Ήταν από τα παιδιά που αρίστευσαν και μπράβο τους. Το μήνυμα παρόλα αυτά ότι δεν καθορίζουν την αξία και τις δυνατότητες και την μετέπειτα διαδρομή κανενός αυτά τα αποτελέσματα, είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός, έστειλε με ανάρτησή της μέσω των social media η αρμόδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό σταθμός, αλλά δεν καθορίζει την αξία σας ούτε τη διαδρομή σας. Μπροστά σας υπάρχουν επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε.
0: Εδώ στο Earth News Radio και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μωρίων. Στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μωρίων και πήγε στο 18.350
6: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
5: Πολύ σωστά.
6: Ερωτήματα μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας και τα λοιπά, έτσι.
5: Έχετε απόλυτο.
6: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά, δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
5: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
6: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο, ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουνε, είναι διαφορετικό.
5: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Τώρα φεύγουμε από την ανακοίνωση των βάσεων που ήρθε να βάλει και τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Φανταστείτε πόσο μαζί πάλευαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, είναι και η περσινή, για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, ένας αγώνας δρόμου μέχρι και τώρα. Παρ' όλα αυτά, ας κρατήσουμε και το μήνυμα που έστειλε η κυρία Ζαχαράκη. Σημαντικό σταθμός μεν, δεν καθορίζει όμως στο μέλλον αυτό, αυτή η επιτυχία ή αποτυχία στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε πλέον τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο, που μειώνει ακόμη και έως 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης, αλλάζοντας τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, για μια χώρα που δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά και τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Έκανε λόγο κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς, τον Μίλτο Σακελάρη.
7: Ένα έργο ανάσα για τη Δυτική Μακεδονία μετά από καθυστέρηση ετών παραδίδεται. Το βόρειο τμήμα του Ε65 θα δοθεί στην κυκλοφορία για τους κατοίκους, με στόχο να διευκολυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητά τους. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182 χιλιόμετρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη Εύζωνη με την Εγνατία Οδό.
8: Αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά. Η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε».
7: Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Για παράδειγμα, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες. Ενώ βελτιώνεται στα η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα παραδοτέα έργα της κυβέρνησης, στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση.
8: Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030.
7: Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πήραμε λοιπόν την έγκριση να εντάξουμε το έργο, ούτε αυτό ήταν προφανές, κύριε Παπαθανάση, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Κι όμως, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς. Και όταν λέω εμείς και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, εντάσσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κατασκευαστή, τον παραχωρησιούχο, όλους όσοι εκτέλεσαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο. Όλοι εμείς είδαμε προοπτική.
7: Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λιμπλαστήρα, το Καρπενήσι και τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι γρήγορα, εύκολα αλλά και με ασφάλεια.
0: Στο μέτωπο του καιρού περνάμε, καθώς έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή από την πολύ έντονη ζέστη που είχαμε την χθεσινή ημέρα. Είδαμε σήμερα πως η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει, μάλιστα ακούγαμε τους μετεωρολόγους να λένε ακόμη και κάτω από την συνηθισμένη για την εποχή, τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το θέμα είναι ότι από αύριο αρχίζει ραγδαία επιδείνωση. Η Νικολέτα Γιακοπούλου μας ενημέρωσε ότι τα έντονα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και εδώ στην Αττική, κυρίως μετά τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις που θυμάμαι. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει σταδιακή βελτίωση και πάλι του καιρού. Να ακούσουμε την πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου και επιστρέφουμε.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σταδιακά στις περισσότερες περιοχές, πιο ισχυρές κυρίως σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ, Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά βόρειο έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά.
0: 11 περιοχές να πούμε ότι βρίσκονται στο κόκκινο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΗ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, λοιπόν, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης το λεγόμενο κόκκινο κωδικό, red code, για 11 περιοχές. Μιλάμε για την περιφέρεια της Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας και Χαλκιδικής, περιφερειακή ενότητα Λάρισας και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, μιλάμε για την Ίσοθα Σαμοθράκη, και τέλος η Περιφερειακή Ενότητα της Λίμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και θα έχουμε σίγουρα και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με την μορφή μπουρινιών. Οπότε χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως αυτό που άκουγα και την μετεωρολόγο μας να λέει, την Νικολίτα Γιακοπούλου, ότι εξαιτίας και του ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε διακοπές, βρίσκονται στα εξοχικά τους, βρίσκονται σε κάποια καταλήματα όπου έχουν πάει για τις διακοπές τους, σε μέρος δηλαδή που δεν τους είναι οικείο και μπορεί να είναι στις παραλίες, όπως είναι εύλογο, μην υπερβάλλουμε αυτόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Αν δούμε τη βροχή να έρχεται, αν δούμε τον ουρανό να μαυρίζει, ας οδηγηθούμε σε ασφαλές καταφύγιο, όχι στην παραλία και όχι σαφώς κάτω από μεγάλα δέντρα. Τώρα, να πούμε ότι να έρθουμε στο Κισαία. 10 σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων αξίας 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πήραν λοιπόν την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο από αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δηλαδή, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι αυτός ο θόλος, ο αντιαεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιντρόν, ο οποίος θα δημιουργηθεί προκειμένου να προστατεύει την χώρα μας. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η λεγόμενη, έχει συνολικό κόστος περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμινας της χώρας μας με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά 25%. Μπορούμε να ακούσουμε τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας τι είπε μετά την ολοκλήρωση του Κισαία, τον κύριο Νίκο Δένδια.
10: Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το Κισαία ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030. Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 27-37.
0: Δούμε σε λίγο, μετά από τις 11, το τι συμβαίνει με την νέα ανάφλεξη που έχουμε στην Μέση Ανατολή, τις νέες εχθροπραξίες, τις νέες απειλές εκατέρωθεν. Σκληραίνει τη στάση του, από ό,τι φαίνεται, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το δελτίο στις 11, όπως θα δούμε και το αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι ιδιαίτερος πλούσιο. Θυμίζουμε ότι έχουμε τη σύλληψη του καθομολογίαν δολοφόνου του γνωστού ποινικολόγου Γεωργίου, ο οποίος θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, είχαμε και μια είδηση η οποία έγινε γνωστή απόψε το βράδυ για μια γυναίκα, έρχεται από την Σύρο η είδηση αυτή, μια γυναίκα 41 ετών η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Άνω Σύρο έχοντας ένα τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη της. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα στον οικισμό της Άνω Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να μετέβει στο σπίτι ενός ζευγαριού. Ήταν μόνιμη κάτοικη το ζευγάρι αυτό του νησιού, κρατώντας στα χέρια ένα μαχαίρι, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό της, φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί και στη συνέχεια ο άντρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο φαίνεται ότι το ζευγάρι την ακολούθησε, συνεχίστηκε ο διαπληκτισμός ανάμεσά τους και κάποια στιγμή στο δρόμο η γυναίκα κατέρευσε, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου. Φέρεται ότι κατέληξε, έχει προσαχθεί το ζευγάρι που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου ακριβώς να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση αυτή. Αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί θα συνδεθούμε και εμείς με το νησί της Σύρου και την συνάδελφο την Λίνα Θεολογίτου προκειμένου να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Όπως είπαμε, θα πούμε και για τις εξελίξεις που μας έρχονται από την Μέση Ανατολή και την ναυσιπλοεία η οποία μεταβίας λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, τόσο σαν αφορά τα στενά του Ορμούς όσο όμως έχει να κάνει και με την Ερυθρά θάλασσα. Η Γερμανία μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε την απόσυρση 2 πολεμικών πλοίων της, τα οποία βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα με στόχο να συμμετάσχουν σε διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια και των στενών του Ορμούς. Και αυτό έγινε, η απόφαση αυτή επάρθη από τη γερμανική πλευρά έπειτα από τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ευθύνη για τις οποίες επιθέσεις αυτές ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Προχωράμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές και ο Γιώργος Καριωτάκης έρχεται τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα σε δασική έκταση σε Χαράδρα, στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμη, στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δικτύα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση. Στην Άνω Σειρώ, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, στις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Σας είχαμε πει λοιπόν και πριν από τις 11 και το αναλυτικό δελτίο για την υπόθεση αυτή της 41 ετών γυναίκας, η οποία μαχαιρώθηκε. Θα μάθουμε περισσότερα από την καλή συνάδελφο τη Λίνα Θεολογίτου από το νησί της Σύρου. Λίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Σύρο, όπου είχαμε σήμερα δυστυχώς αυτό το δυσάρεστο περιστατικό.
0: Και προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβη, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι και είναι ακόμα σκεχημένες οι πληροφορίες. Έχουμε μια πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Να πούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, γύρω στις 5:20 σήμερα το απόγευμα, στον οικισμό της Άνω Σύρου, το θύμα, μια γυναίκα 41 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στην οικία ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, ο άνδρας 41 ετών και η σύζυγός του 31 ετών. Η γυναίκα λοιπόν, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, μπήκε στο σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες έφτασε στο σπίτι μεταμφιεσμένη, κουκουλωμένη. Η γυναίκα διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους που, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, και στη συνέχεια ο άνδρας φέρεται να την χτύπησε με χμηρό αντικείμενο, την τραυμάτισε με χμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο το ζευγάρι την ακολούθησε και συνέχισαν διαπληκτίζονται στο δρόμο. Πέταξαν και κάποια αντικείμενα, είχαμε και εκτές φωτογραφίες, κάποια πλάνα από κάποια σπασμένα καρέκλα που ήταν έξω ακριβώς από το σπίτι, μέχρι που η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, η γυναίκα κατέληξε. Και να πούμε εδώ ότι δυστυχώς έχει και δύο ανήλικα, αφήνει πίσω τις δύο ανήλικα παιδιά. Το ζευγάρι προσήχθη στο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Κυκλάδων, δόθηκαν καταθέσεις, έχουν συλληφθεί και οι αστυνομικές αρχές μέχρι και πριν λίγη ώρα συγκέντρωναν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η περίεργη πραγματικά υπόθεση.
0: Γνωρίζουμε αν ήταν από το νησί η καταγωγή του θύματος?
1: Το θύμα γνωρίζουμε ότι ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα παλαιότερα, ωστόσο είχε έρθει τα τελευταία χρόνια, διέμενε μόνιμα στη Σύρο. Την καταγωγή δεν την γνωρίζουμε ακόμα. Το ζευγάρι ωστόσο ήταν μόνιμη κάτι και ήταν Συριανή.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο, που είναι δυστυχώς, όπως είπαμε, πλούσιο. Όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αυτό το 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος, ομολόγησε την πράξη του. Βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στη σκηνή του εγκλήματος ήταν αυτά που τον ανάγκασαν να ομολογήσει τελικά τη στιγερή δολοφονία του ποινικολόγου, και έχει ποινικό παρελθόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Γεραφέντη και επιστρέφουμε.
2: Οπτικό υλικό αποκατάστημα και οι μαρτυρίες τριών φίλων του ποινικολόγου, που αναγνώρισαν σε φωτογραφίες τον δράστη καθώς ήταν σεζυμασμένος, βοήθησαν τους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών να εξιχνιάσουν την στιγερή δολοφονία σε λιγότερο από 24 ώρες. Το βράδυ της Δευτέρας, ο γνωστός δικηγόρος και οι φίλοι του συναντήθηκαν με τέσσερις Αιγύπτιους στην πλατεία Βικτωρίας και στη συνέχεια επισκέφθηκαν νυχτερινό μαγαζί για να διασκεδάσουν. Στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του. Σε διάστημα μισής ώρας που έμεινε στο διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου, τσακώθηκε με το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι του στην άκρη του κρεπατιού και στο κομωδίνο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Ο 28χρονος Αιγύπτιος άρπαξε από το γραφείο του ποινικολόγου ένα λάπτοπ και, αφού έκλεισε την κεντρική είσοδο, επισκέφθηκε εφημερεύον νοσοκομείο και ζήτησε βοήθεια, καθώς είχε σπάσει το χέρι του από τα βίαια χτυπήματα. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών τον εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και του πέρασε χειροπέδες. Αρχικά δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς, αλλά στη συνέχεια τα αδιάσυστα ευρήματα τον ανάγκασαν να ομολογήσει το έγκλημα. Ο 28χρονος Αλλοδαπός είχε συλληφθεί για παράνομο είσοδο στη χώρα μας, είχε υποβάλει αίτημα πολιτικού ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί, ενώ το 2026 είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη.
0: χημική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε τελικά σε βάρος του Αιγύπτου, ο οποίος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Και το θέμα τώρα είναι η κυρία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την υπόθεση αυτή, η οποία, όπως τόνισε, το είδαμε και όλοι, εξεχνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ.
3: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία, και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
4: Να αναλύσουμε αυτό, ναι.
3: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια, και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
4: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
0: Έχουμε ακόμη να δούμε πολλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει μέλλον. Τώρα να δούμε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στα Χανιά πηγαίνουμε. Είχαμε σοβαρό ατύχημα εκεί το απόγευμα στην περιοχή Λιβάδια Χανίων, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία και ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Εκδηλώθηκε αρχικά σε αποθηκευτικό χώρο εκεί στο εργαστήριο. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τη θέσει υπό έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο που είχε εκεί νερού, περιμένοντας την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία και ειδοποίησε, παρά τις εκκλήσεις γειτόνων να απομακρυνθεί από το κτίριο για λόγους ασφαλείας. Φαίνεται ότι μπήκε και πάλι στον χώρο. Τότε σημειώθηκαν ισχυρές και διαδοχικές εκρήξεις. Από αυτές ο άντρας υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα πυροσβεστικά οχήματα, 12 πυροσβέστες με ειδικές στολές λόγω της έντονης οσμής αλλά και των αναθυμιάσεων από χημικά υλικά που ήταν πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, τον έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και των εκρήξεων που ακολούθησαν διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Ο Βαγγέλης Αρές είναι στο μικρόφωνο. Δημήτρης Φαναριώτης απουσιάζει εκτάκτως σήμερα λόγω προγραμματισμένου ραντεβού που είχε από δίπλα μου. Θα είναι από αύριο και πάλι μαζί μας. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Τσολάκης σταθερά πάντοτε στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα τώρα. Να θυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ εκπνέει οριστικά η προθεσμία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων, έτσι, για τα φυσικά πρόσωπα, και αυτό ισχύει έπειτα από την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θυμίζουμε ότι από τις 10 του μήνα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το 2025, αυτές καταθέτουμε τώρα, μετατέθηκε για την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα ένα λεπτό πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα, αύριο το βράδυ δηλαδή. Οπότε έχετε 24 και μισή περίπου ώρες μπροστά σας, όσοι τυχόν δεν έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 Ιουλίου είχαν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περίπου 300.000 που αφορούσαν νομικά πρόσωπα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι τροποποιητικές δηλώσεις εξακολουθούν να υποβάλλονται, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται πλέον από πρόστιμα και τόκους, ενώ αν οι αποκλήσεις εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση κατά την διάρκεια ελέγχου, οι κυρώσεις γίνονται σημαντικά βαρύτερες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν πτωούνται. Είχαμε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων που έρχεται στο φως από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι παραβάτες παραπέμπονται ήδη για τα περαιτέρω. Να πούμε ότι μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 8.650 ήταν τα πρόσωπα τα οποία είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε την κατέθεσαν αλλά ήταν κενή, ήταν λευκή κόλλα. Και να πούμε ότι από αυτούς 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπόχρεους για δήλωση υποθενέσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 πρόσωπα είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν κενή δήλωση. Από αυτούς, 430 έκρυψαν εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι από τους 8.000, οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου δήλωση υποθενέσχες, οι 350 έκρυψαν κατά μέσο όρο 900.000 ευρώ. Και από τους 650, οι οποίοι επί της ουσίας κατέθεσαν λευκή κόλλα, μόνο το ονοματεπώνυμό τους και κανένα οικονομικό στοιχείο στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι 80 δεν δήλωσαν κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων φέρεται ότι είναι όσοι απασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πολεοδομίες, γιατροί αλλά και δημοσιογράφοι. Η δικογραφία διαβιβάζεται τόσο στο ελεκτικό συνέδριο προκειμένου να καταλογιστούν τα ποσά στους παραβάτες, όσο και στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει ποινική έρευνα για όλους όσοι βρέθηκαν ότι έχουν φοροδιαφύγει. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλα πρόσωπα από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
0: Μία ενιαία τώρα ταυτότητα πιστοληπτικής αξιοπιστίας αποκτούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις, αφού τι γίνεται, το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν για πρώτη φορά τα στοιχεία τους σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς, το ιστορικό μας, ουσιαστικά την οικονομική μας κατάσταση, μία συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης του καθενός. Το νέο αυτό έργο θα αποτυπώνει με μία μόνο βαθμολογία τη συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο.
2: Κόστος δανεισμού κομμένο και ραμμένο στο οικονομικό προφίλ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων φέρνει το σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κάθε φορολογούμενος ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητά την αξιολόγησή του, ώστε να γνωρίζουν οι τράπεζες και το δημόσιο το βαθμό συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις του. Η διαδικασία βαθμολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσω του gov.gr εντός 24 ώρων. Οι βαθμίδες θα είναι 6 για τα φυσικά πρόσωπα και 10 για τις επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι εγγυήσεις ή το επιτόκιο για τα δάνεια, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθεί με εξατομικευμένες ρυθμίσεις οφειλών από το δημόσιο. Για την έκδοση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το σύστημα θα ζητά καταρχάς την έγκριση του πολίτη ή της επιχείρησης, ώστε να αντλήσει στοιχεία για τα εισοδήματα, το τζίρο, τις τυχόν οφειλές, τις δαπάνες, τις δανειακές υποχρεώσεις και την πρώτερη συμπεριφορά. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα έχει ισχύ 3 μηνών και εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν νωρίτερα, ο ετών μπορεί να υποβάλει αίτημα διόρθωσης.
0: Είπαμε για την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και θα δούμε τώρα και το πώς έχει παρασύρει και τις τιμές στα καύσιμα, πώς έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, έπειτα από 5 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις. Η άνοδος έχει ήδη περάσει στις τιμές και της Αγγλίας, ενώ η κυβέρνηση πλέον εξετάζει παρεμβάσεις για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Οι εξελίξεις αποδίδονται κυρίως σε αυτήν την ένταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις επιθέσεις στην περιοχή να εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό. Οι αυξήσεις έχουν ήδη γίνει αισθητές στην ελληνική εδώ αγορά των καυσίμων. Σε αρκετούς νομούς της χώρας μας τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται εκεί γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ανωδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας. Βέβαια, μιλήσαμε για 2 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, δεν το ξεχνούμε ούτε το παραβλέπουμε, περιοχές όπου η τιμή είναι αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ, είτε μιλούμε για την αμόλυβδη είτε μιλούμε για το ντίζελ κίνησης. Από την πλευρά τώρα του οικονομικού επιτελείου, να δούμε τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται μπροστά σε αυτές λοιπόν τις νέες ανατιμήσεις. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα και κατά πληροφορίες δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Το μεν πρώτο, η επαναφορά της κρατικής επιδότησης απευθείας στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει στην περίπτωση του ντίζελ κίνησης, ή νέα συμφωνία με τα δηληστήρια ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων και να περιοριστούν οι ανατιμήσεις για τους καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια παράλληλα και ανησυχία για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα παραμένουν δυσίωνες εφόσον οι εντάσεις αυτές συνεχιστούν. Το Brent, το οποίο αυτήν την ώρα που μπήκα μέσα βρίσκεται στα 100 δολάρια, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει μια πολύ σημαντική αύξηση, άνω του 30% μέσα σε μόλις ένα μήνα, ενώ ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω, όπως είναι λογικό, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ παράλληλα οι αγορές στρέφουν το βλέμμα και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι προς το παρόν θα διατηρηθούν αμετάβλητα έως ότου αποσαφινιστεί ο αντίκτυπος των ενεργειακών εξελίξεων στον πληθωρισμό. Και η δύσκολη βέβαια εικόνα αυτή, έτσι όπως διαμορφώνεται, τη βλέπουμε και στη Wall Street. Η εκτείναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια, οι απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, θα τα δούμε μετά, και οι φόβοι για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη βήθησαν τους δείκτες. Σχεδόν 890 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν, ενώ το μεγαλύτερο σερί πάνω από το 5% για το 30ετές από το 2007. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε Χαράδρα στην κοινότητα Λιβάδη στον Δήμο Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Το ενδεχόμενο της μαζικής επίθεσης στο Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Νεκρή 41χρονη γυναίκα στην Άνω Σύρο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Με προσκλητήριο νεκρών, τρισάγιο και πεζοπορία στο δρόμο της Φωνικής Πυρκαγιάς ολοκληρώθηκαν απόψε οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στήχησε την ζωή σε δύο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις βρήκαν τον θάνατο στη Δυτική Όχθη. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Μαζί μέχρι και τις 12 θα πορευθούμε, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο μας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Θα επιστρέψουμε στα Χανιά. Πρωταγωνιστούν, η αλήθεια είναι, σήμερα ιδιαιτέρως στην επικαιρότητα. Ακούσαμε νωρίτερα την έκρηξη που είχαμε και τη φωτιά και τις εκρήξεις που είχαμε σε εργαστήριο Λέμβων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του να κατασβέσει τη φωτιά πριν φτάσει η πυροσβεστική. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στην θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν ένα επιβατηγό τουριστικό σκάφος προσάραξε σε ξέρα και με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 10 άτομα. Κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, με ένα περιπολικό του λιμενικού σώματος να σπέβδει στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και 3 ιδιωτικά σκάφη. Οι 8 από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στο παλιό λιμάνι. Των Χανίων, όπου και τους περίμεναν οι αρμόδιες αρχές.

προσάραξης, διερευνά το Λιμεναρχείο των Χανίων. Οι έρευνες και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο βέβαια παράλληλα θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλων κινδύνων. Στα Χανιά είχαμε και μία άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση. Είχαμε την σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια των Χανίων να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον κάθε έναν από τους συλληφθέντες. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και ένα εργατικό δυστύχημα για το οποίο ο ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα προκειμένου να συντάξει γνωμάτευση υπέρ του θύματος. Σύμφωνα με καταγγελία, το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω μηνύματος προς τον δικηγόρο της οικογένειας και όταν εκείνος αρνήθηκε, η γνωμάτευση που εκδόθηκε φέρεται να ήταν σε βάρος του θύματος. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια, τα οποία πριν από περίπου 1,5 μήνα δικαίωσαν τελικώς την οικογένεια του θανότος. Από την υπεράσπιση τώρα, ο συνήγορος του ενός κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας και ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται. Ζήτησαν, όπως είπαμε, και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο συλληφθέντες. Αλλά φανταστείτε τώρα, όταν μιλούμε για έναν τοξικολόγο και έναν ιατροδικαστή, σε τι υποθέσεις μπορεί να εμπλέκονται και πόσο πραγματικά θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, να παραποιήσουν την αλήθεια, αν με κάποια χρήματα διαμόρφωναν την όποια γνωμάτευσή τους ως επιστήμονες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων με την υπόθεση, όπως είπαμε, της Μέσης Ανατολής. Έχουμε νέα ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα μετά και από επίθεση που είχαμε τον Χούθη σε 2 σαουδαραβικά τάνκερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με βαριά στρατιωτική τιμωρία, με τεράστια επίθεση, ενώ παρέστη στην υποδοχή των σωρών 4 Αμερικανών στρατιωτών, με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές εντωμεταξύ των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Μετά τα στενά του Ορμούς, λοιπόν, ακολουθεί η ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα με την ενεργοποίηση των συμμάχων του Ιράν, των Χούθη, που ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε 2 τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το πλήγμα μόνο σε ένα πλοίο της, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με ισχυρή απάντηση στους Χούθη, αλλά και στην προστάτητα δύναμη βέβαια, το Ιράν, αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν. Τώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σε ανακοίνωσή του τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς την Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της ναυσιπλοείας παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα. Είμαστε προσιλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τη Σαουδική Αραβία με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών διευρύνονται. Η Τεχεράνη στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα απαντάμε σε ό,τι κι αν δεχόμαστε. Και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος παραβρέθηκε στην τελετή, όπως είπαμε, της υποδοχής των σωρών 4 Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις, και αυτό και σκλήρινε την στάση του. Δήλωσε και λίγο μετά στον ιστότοπο Άξιος πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων. Και δήλωσε λοιπόν ότι εξετάζει μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο

0: Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ κοντά στη λήψη μιας απόφασης τέτοιας. Ανέφερε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Το ίδιο είχε αναφέρει χθες, να πούμε, και ο Ρούμπιο από την Μανίλα, όπου βρέθηκε. Επικαλείται επίσης το άξιος τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι, κατά την εκτίμησή του, το Ιρανικό καθεστώς δεν έχει υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, και γι' αυτόν τον αρκετό πόνο απείλησε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μέσα σε 2 λεπτά, αν του το ζητούσα, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ωστόσο, φέρεται να σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται κανέναν για να εξαπολύσουν διευρυμένες επιχειρήσεις κατά του Ιράν, και το Ισραήλ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε συνέπειες σε περίπτωση που ακριβώς συνέδραμε στα πλήγματα αυτά. Να πούμε ότι το State Department εξέδωσε ανακοίνωση για κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και ταξιδιωτικές διαταραχές, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να επανεξετάσουν τα ταξίδια προς ή μέσω της περιοχής, αφού ενδέχεται να στοχοποιηθούν αμερικανικά συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο. Και κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος τύπου στον Λευκό Οίκο, η κυρία Καρολάιν Λέβιτ, επανέλαβε σχετικά με την πιθανή ενεργειακή, όπως είπε, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα το αναφέρουμε στη συνέχεια, με τη Σαουδική Αραβία, ότι προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί είναι η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Η Σαουδική Αραβία δηλαδή θα πρέπει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική πυρηνική τεχνολογία. Το στοίχημα είναι ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά. Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Συρίγος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
2: Ναι.
1: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους, mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
0: Αυτό είναι κάτι που η διεθνής κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αδεχθεί, να ανεχθεί το να μπουν διόδια δηλαδή στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τώρα τα τελευταία νέα. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε τοποθεσία κοντά στην πόλη Σούζα στο νησί Κέσμ, στο στενό του Ορμούς. Μια επίθεση που έρχεται αμέσως μετά από τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση κατά του Ιράν, κάτι το οποίο σαφώς δεν εκτιμάται ως τυχαίο. Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχθηκε νέα επίθεση με ντρόουν σε μεθοριακό φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ. Ενώ το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο της Σανάα που ελέγχεται από τους Χούθη απειλεί με ισχυρά αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν εξαπολύσουν επιθετική ενέργεια εναντίον της Ιεμένης. Βλέπουμε πως περιπλέκονται τα πράγματα και πως κλιμακώνεται η βία εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη. Ναι, μεν αλλά, μίλησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη αν ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο σε αυτήν την κρίση με το Ιράν.
2: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει, και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με την εκτός συνόρων, με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Να πούμε καταρχάς ότι οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ άνοιξαν πυρ κατά εισερχόμενων Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του κόλπου, μεταδίδεται από το γαλλικό πρακτορείο, οι μονάδες αεράμυνας αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις, αναφέρεται, με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα, και μάλιστα δημοσιεύθηκε από το Γενικό Επιτελείο δημοσιεύθηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων, ενώ ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ μίλησε για τον Τραμπ. Ανέφερε ότι ο παραλυρηματικός πρόεδρος είναι πλέον σε απόγνωση και η απάντησή μας σε επιθέσεις θα είναι σφόδρη. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου αποτυπώνουν την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης. Ο σύμβολος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λοιπόν, τον χαρακτήρισε παραλυρηματικό, προειδοποίησε με κλιμάκωση, επιπλέον κλιμάκωση. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με μαζικά πλήγματα. Συνεχίζεται λοιπόν σε υψηλούς τόνους αυτή η αντιπαράθεση. Μιλάει για ένα παιχνίδι του τρελού ο Ρεζαΐ, ο σύμβουλος του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, θυμίζουμε, μετά από την εκλογή του στην θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Μιλάει λοιπόν ο Ρεζάι λέει για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι πέρασε από το παιχνίδι του τρελού στο παιχνίδι του απελπισμένου με τα φωνικά του λάθη. Η επίθεση εναντίον των προσκυνητών στη Σαλαμτσέχ και οι απειλές για επιθέσεις σε υποδομές δεν είναι παραδείγματα απόγνωσης και αδυναμίας. Η απάντηση του Ιράν σε επιθέσεις κατά υποδομών θα είναι κλιμακούμενη και σφοδρή, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ρεζάι. Από την άλλη, για να δούμε λίγο και την ιστορία αυτή με τη συμφωνία αυτή που είχαμε ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία, προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την ανάπτυξη λοιπόν του πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ, αρκεί, όπως επισημάνθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συνθήκες του Αβραάμ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έσπευσε να χαιρετήσει την κίνηση αυτή και να κάνει λόγο για ένα ιστορικό βήμα. Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ειρήνη μέσω ισχύως, αυτή ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα αποδεχθεί αυτό το αίτημα του Αμερικανού Προέδρου για ένταξη στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση στο X ο πρόεδρος του Ισραήλ, δήλωσε ότι η αποδοχή της αμερικανικής πρότασης θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση συνολικά των σχέσεων με την χώρα του και χαρακτήρισε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η κοινή στρατιωτική δράση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του γενοκτονικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αναφέρει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς και η συντριβή του τρομοκρατικού άξονα του Ιράν από το Ισραήλ δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του κύκλου της ειρήνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις βέβαια του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο επικρίσεων από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικής διάδοσης πυρηνικών όπλων σε μια ήδη ιδιαίτερα ασταθή περιοχή. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μία να καλεί
το Ιράν να μην προχωρήσει στη δημιουργία πυρηνικού όπλου και να καταστρέψει τα αποθέματα που έχει σε πυρηνικά, και από την άλλη να προχωρά σε μια συμφωνία με την Σαουδική Αραβία προκειμένου να μεταφέρει την εμπειρία, ουσιαστικά την αμερικανική εμπειρία, για το πυρηνικό πρόγραμμα, για πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα των Σαουδαράβων. Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία έχει δηλώσει επίσημα ότι η υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν προηγηθεί η συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο αυτό πάντοτε, και μην το ξεχνούμε. Το 2020 ο Τραμπ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύναψη των συμφωνιών του Αβραάμ που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Ακολούθησε το Σουδάν και το Μαρόκο, τα οποία επίσης προχώρησαν στην εξομάλυνση των δικών τους διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, και από εκεί και πέρα μένει τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και με δεδομένο ότι πλησιάζουμε στις 12 τα μεσάνυχτα, άρα και στο Δελτίο Ειδήσεων, εμείς θα σας αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας από τις 10 ο Βαγγέλης Σαρής, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλή σας νύχτα.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 10 παρα 10 στην κοινότητα Λιβάδη, στον Δήμο Θέρμης, στην Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχθηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ έχει ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις του Εμιράτου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτήσεων. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, ένας δρόμος. Είναι ένα έργο που σπάει την γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι επενδύει στην μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε απόψε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσε σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη τη Αττική, και τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Η άνεμη στο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
0: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Τώρα να λέμε αλήθεια, δεδομένων των συνθηκών, η θερμοκρασία που έχουμε τώρα είναι κρύο. Κρύο. Κρύο, αλλά κρύο. Δηλαδή 23 βαθμοί, εντάξει. Και θα έχουμε μέχρι 30, λέει, σήμερα στην Αθήνα, στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ω, να κατεβάσουμε τα παπλώματα, παιδιά. Όταν έχει 45 στον ήλιο 70, το 23 και το 30 είναι, δεν το συζητώ. Και είναι και Παρασκευή, και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ποιο τη χάρη μου. Όταν δουλεύει, δεν καταλαβαίνει πότε περνάνε οι μέρες. Πότε είναι Δευτέρα, πότε είναι Παρασκευή, ούτε σου περνάει από το νου. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Αφού ρωτήσανε εδώ τη Μαρίλια, τη Γεροντίδη, λέει: Μαρίλια, θέλεις να έρθεις? Λέει: Θέλω, λέει, γιατί να πάω, λέει, διακοπές, θα έρθω. Τι να πάει τώρα, και λεφτά είναι. Χαμός, τώρα δεν χρειάζεται. Θα αφήσουμε στο κλεινό νάστη. Και έχει αραιώσει και λίγο εκεί. Ελαφρά, φανταστείτε τίποτα άδειο δρόμο, όχι ακόμα. Αλλά τέλος πάντων μπορείς να κυκλοφορήσεις λίγο πιο άνετα. Λίγο. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άντε να δούμε πώς θα πάει. Και θα έχει, λέει, και κακοκαιρία εξπρες. Σήμερα θα τα πούμε αναλυτικά. Να δούμε τι θα γίνουμε αυτόν τον Ιούλιο. Το κορίτσι αυτό, η Μαρίλια Γεροντίδη, ρυθμίζει τον ήχο. Γι' αυτό την ανέφερα πρώτη, γιατί αυτό είναι το βασικό. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να μιλάω ακατάπαυστα. Αν δεν είναι η Μαρίλια απ' έξω να ρυθμίζει εκεί το διαστημόπλιο που έχει μπροστά, ποιος θα με ακούσει? Το βασικότερο είναι αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Ναι. Αυτό το ξημέρωμα της 24ης του Ιουλίου. Σήμερα έχω να σας πω, γιατί μπορεί να σας νοιάζει, είναι η μέρα τεκίλας. Άκου τώρα. Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχει κάποιος να γιορτάσει, να ευχηθεί, να χρησιμοποιήσει για τέρψιν, προστέρψιν μάλλον, είναι καλό. Αρκεί να μην το παρακάνουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πού γίνονται όλα αυτά? Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εχθές το βράδυ, γιατί δεν ξεχνούμε, η αλήθεια είναι αυτή, και καλά κάνουμε και δεν ξεχνούμε, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την πυρκαγιά στο Μάτι 23 Ιουλίου του 18, με 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες, καταστροφές δεν το συζητάμε, σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεν ξέρω. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Έγινε Τρισάγιο, δελέστηκε, και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, παρουσίαση γενών των θυμάτων και κατοίκων. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά το δρόμο της φωτιάς, δηλαδή τη διαδρομή που ακολούθησε η πυρκαγιά, διαγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τονίζει ότι η μαύρη αυτή επέτειος δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα μνήμης, αλλά και μία διαρκή υπενθύμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ανάγκης για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι. Για να μην επαναλαμβάνω, ξεχνιόμαστε τι ζήσαμε και τι ψήσαμε. Εμείς τα περιγράφαμε και τα... Ξέρετε, μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα στούντιο υπάρχουν monitor που στέλνουν απευθείας εικόνα από τα σημεία που συμβαίνουν, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια γεγονότων έντονων. Αυτό το γεγονός εξελίχθηκε σε τραγωδία. Και το θυμάμαι σαν να είναι χθες το monitor που έδειχνε τι συνέβαινε στο κέντρο επιχειρήσεων με τη φωτιά στο Μάτι. Λοιπόν, τώρα τι θα θυμόμαστε, αν πεις, αυτοί που χάσαν τους ανθρώπους τους, αυτοί είναι που ανεβαίνουν το Γολγοθά. Αργυρή ακτή. Τι εικόνες ήταν αυτές.
και οι άνθρωποι στις εκδηλώσεις μνήμης για το μάτι, οι συγγένεις των θυμάτων, οι κάτοικοι κτλ. Τονίζουν ότι χρέος της πολιτείας είναι να αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα για να μην επαναληφθεί έως φυλάξη μια τέτοια καταστροφή. Η Βουλή τήρησε την μνήμη των θυμάτων με ενός λεπτού σιγή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή της επώδυνης μνήμης σε ευθύνη και των διδαγμάτων της τραγωδίας σε πράξη, με ένα κράτος που επενδύει στην πρόληψη και προστατεύει αποτελεσματικά την ανθρώπινη τη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει στο μήνυμά του ότι το ποτέ ξανά δεν μπορεί να αποτελεί μια φράση που επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο, σημειώνοντας ότι η μέρα αυτή αποτελεί μέρα μνήμης αλήθειας και ευθύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για μια τραγωδία που ανέδειξε τις συνέπειες πολιτικών που αντιμετωπίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Παρεμβάσεις για την επέτειο πραγματοποίησαν επίσης εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Κοινό σημείο, η ανάγκη να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά μια αντίστοιχη καταστροφή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. 8 χρόνια μετά από την τραγωδία αυτή στο μάτι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις να πεις κάτι ευχάριστο. Τι ευχάριστο να πεις? Τι έχω σε εξέλιξη? Μισό λεπτό, να μην ξεχνιόμαστε πώς λειτουργούμε στον κόσμο. Επίθεση από ιρανικούς πυράβλους και ντρόν, δηλώνει το Κουβέιτ ότι δέχεται. Αυτά είναι. Όχι που θα είχαμε κάτι διαφορετικό. Έχετε την εντύπωση? Πώς την έχετε την εντύπωση αυτή, δεν ξέρω. Από πού προκύπτει? Αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε όλα με τη σειρά τους και αναλυτικά. Θέλω να πω για την κακοκαιρία την Express που θα εσκύψει με επίποδος. Είναι όλοι ο κρατικός μηχανισμός. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Γιατί είναι και Ιούλιος, έχετε φύγει και πολύ και είναι και η ώρα περίεργη. Θες να καθίσεις ήρεμα, να απολαύσεις ένα φεγγαράκι, να απολαύσεις ένα άστρο ουρανό, να πεις μια κουβεντούλα, να πιεις ένα ποτάκι ή να ηρεμήσεις, να ακούσεις ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουμε και τα κινητά τώρα, είναι πανεύκολο. Στο σκρολάρεις, περνάει η ώρα. Ώσπου να το καταλάβεις, έχει ξημερώσει. Αλλά ώσπου να ξημερώσει, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και διάφορα εδώ στο Ergonews Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχω? Ναι, ωραίο είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, επειδή είμαστε άνθρωποι που το ζούμε αυτό κάθε βράδυ ως άνθρωποι που ασχολούμεθα με τα ζητήματα αυτά και κάθε βράδυ έχουμε τις επιδέσεις στο Ιράν και επειδή ο Τραμπ έχει πει δεν έχουν νιώσει λέει αρκετό πόνο, ναι, μήπως απόψε γίνει το μεγάλο μπαμ, δεν ξέρουμε, αναμένομεν, ώσπου να γίνει, γιατί κάτι θα γίνει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μείνουμε λίγο στα δικά μας, διότι όπως έλεγα και πριν, έχει τεθεί σε επιφυλακή όλο το σύστημα για τη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σήμερα την επικράτεια. Εχθές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, διότι η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο αναμένονται, λέει, βροχές και καταιγίδες. Θα έχει και μπουρίνια, ισχυρούς ανέμους δηλαδή, κεραυνούς πολλούς. Μπορεί να έχει και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια, στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, σε ημαθία Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φιότιδα, Νότια Εύβοια. Απόγευμα και βράδυ λέει για σήμερα ότι στην Αττική ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα λέει το Σάββατο, αύριο, θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη. Ποιες είναι σε red code? Σας τα λέω στα ξένα για να τα καταλάβετε καλύτερα. Κόκκινος συναγερμός, έτσι. Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, σποράδες συμπεριλαμβανομένων. Στερεά Ελλάδα, Θάσος, είπαμε Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Λοιπόν, έχει κινητοποιηθεί το σύμπαν, μήπως και προκύψει κάτι. Μήπως και προκύψει κάτι καταστροφικό εννοώ. Ότι θα προκύψει κάτι από άποψη κακοκαιρίας, αυτό το λέει, το λένε οι μετεωρολόγοι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, τώρα θα συνεδριάσει η εκτίμηση κινδύνου το πρωί πάλι, έτσι, υποθέτω, για να δουν τα νεότερα στοιχεία. Η πολιτική προστασία απευθύνει εκ νέου συστάσεις, να μην τα λέμε πάλι γιατί εδώ δεν είμαστε σχολείο, τα ξέρουμε, τα έχουμε εμπεδώσει, αλλά μερικές φορές κάνουμε ότι δεν τα θυμόμαστε. Τέλος πάντων πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, έτσι. Μην πάτε να μου κάνετε μπάνιο αύριο με έχει κεραυνούς και αυτά, δεν υπάρχει λόγος να μπεις με στη θάλασσα, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Επίσης, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, άμα βρέξει πολύ. Και είναι οι περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, είναι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Τώρα τα βασικά τα ξέρουμε. Μην πάτε να μου πιάσει βροχή, βοβηθείς, πεις βρέχει πολύ, να πάω να καθαρίσω την υδροροή και τα λούκια. Όχι, να είναι καθαρισμένα αυτά πρέπει, παιδιά. Σας παρακαλώ. Επίσης, χύμαροι, ρέματα, ιστορία, μπορώ να περάσω. Δεν μπορείς. Η φύση είναι πιο δυνατή. Δεν μπορείς. Θες να κάνεις εργασίες. Γιατί να τις κάνεις σήμερα και αύριο? Κάντε τη Δευτέρα. Δεν χάλασε ο κόσμος για δύο μέρες. Δεν χάλασε ο κόσμος. Επίσης, πέφτει, χαλάζει. Ασφαλή χώρο λέει πρέπει να βρούμε. Άμα περάσει καταιγίδα, ξαναβγαίνουμε. Και για τα ζωάκια, έτσι. Ως το έλεος του Θεού τα αφήνουμε. Επίσης, δέντρα, πινακίδες, γλάστρες. Αυτό περνάμε από κάτω. Δεν περνάμε. Δεν περνάμε. Βλέπεις το μπαλκόνι. Πέρα λίγο πιο ανοιχτά. Δεν είναι ανάγκη να περάσει από κάτω. Και επίσης, παρακαλώ, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε επαναστατικό πνεύμα. Δεν το λέει ο αυτός που στο λέει εκείνη την ώρα, ο υπεύθυνος. Το λέει η φύση. Το βλέπεις ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και πρέπει κάποιος να το ρυθμίσει όλο αυτό. Το ρυθμίζει αυτός που είναι υπεύθυνος. Λοιπόν,
Θα περάσει και αυτό, παιδιά. Θα επανέλθει από την Κυριακή κατάσταση στα φυσιολογικά, που σημαίνει ζέστη και όλα τα σχετικά. Οπότε μη μου αγχώνεστε καθόλου. Και για να το ολοκληρώσουμε αυτό προς το παρόν, γιατί δεν θέλουμε να γίνεται ο καιρός θέμα. Καιρός είναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, εντάξει. Η Ρόδος είναι σε κόκκινο συναγερμό από άποψη πυρκαγιών, παιδιά. Πυρκαγιών. Θα πεις, δεν θα βρέξει. Ένας κεραυνός να πέσει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, και επειδή διακοπές είναι και στις θάλασσες θα πάτε και καλά θα κάνετε να κολυμπήσετε όταν πρέπει και όσο πρέπει και όπως πρέπει, έτσι για να μην έχουμε θέματα. Τι γίνεται τώρα? Έχετε πάει στην Πάρο? Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πολύ μου αρέσει εμένα. Να πεις, η Νάξος δεν σ' αρέσει? Και η Νάξος μ' αρέσει. Όλα τα νησιά μ' αρέσουν. Αλλά η Πάρος μ' αρέσει ιδιαιτέρως. Δεν θα μπω σε διαδικασία τώρα να εξηγώ γιατί δεν σας νοιάζει. Τοποθετήθηκαν κάτι ομπρελοκαθίσματα στην παραλία της Τρυπητής. Και οι κάτοικοι αντιδρούν, γιατί τους έρχονται μνήμες από το κίνημα της Πετσέτας που αναπτύχθηκε σε όλη την επικράτεια πριν από 2 χρόνια, πριν από 2 καλοκαίρια. Και λένε, λέει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχίλοχος Πάρου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αντιδρώντας στις ξαπλώστρες, ότι η παραλία της Τρυπητής αποτελούσε για δεκαετίες μία όαση ομορφιάς και ηρεμίας για τους ανθρώπους που αγαπούν την Πάρο, ντόπιους και ξένους. Μέχρι πέρυσι ήταν ελεύθερη. Γιατί πρέπει τώρα να μου βάλεις ομπρελοκάθισμα? Κάναμε, λέει, μια πρώτη κινητοποίηση, σύλλογοι και φορείς της Πάρου, μια μαζική κινητοποίηση, με την οποία ζητήσαμε να μην εμπορευματοποιούνται οι ακτές και ζητήσαμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Και αυτό είναι, λέει, σημαντικό όχι μόνο για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους της Πάρου. Το είπε μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου ο κύριος Γιώργος Γερανάκης. Και δίκιο έχει ο άνθρωπος. Να πάω, να απλώσω την πετσέτα μου, την ψάθα μου, να βάλω το καρεκλάκι μου, όπου θέλω. Όπου θέλω. Η θάλασσα είναι ελεύθερη, δεν είναι? Κάνω λάθος? Μην μπούμε πάλι σε ιστορίες περίεργες. Όποιος θέλει να, πώς το λένε, να ζήσει, να περάσει το μπάνιο του χλιδάτα, θα βρει τον τρόπο. Μην μου κλείνεις, αν με αναγκάζει να πληρώσω για να απολαύσω τη θάλασσα, την παραλία. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει σε εκείνο το Ιράν, το έρμο. Η κατάσταση θα ενταθεί, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, το λέει αυτός που αποφασίζει. Ποιος δίνει την εντολή? Εμείς τη δίνουμε? Όχι. Άλλοι τη δίνουν την εντολή. Και αυτός που τη δίνει, το σύνθημα που έδωσε, είναι μαζική επίθεση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τι ακολουθεί? Ο Νετανιάχου. Εντάξει. Πώς θα ήταν αλλιώς, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτι έχω να ακούσω. Να το ακούσω, παρακαλώ. Γιατί και η απόψινή θα είναι μια μακρά νύχτα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πάμε.

πριν πάμε να δούμε τα του Ιράν, παρακαλώ. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λιβάδι, στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ. Ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρο τμήμα, της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου του Δήμου Θέρμης. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης και έχει αναλάβει την προανάκριση, παρακαλώ. Αυτά γίνονται εδώ. Στην Ισπανία οι αρχές έχουν διατάξει από χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να καταλήψουν τα σπίτια τους, γιατί και η δασική πυρκαγιά και έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Έχουν σταλεί μηνύματα προειδοποίησης κατοίκους της Αλτέα de Fesno, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η εντολή αυτή δόθηκε χθες Τετάρτη. Είχε εκδοθεί πάλι διαταγή για σε χιλιάδες κατοίκους σε οικισμούς νοτιοδυτικά της Μαδρίτης να φύγουν από την περιοχή, λόγω μιας άλλης πυρκαγιάς. Διότι η χώρα αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, Ισπανία δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ξηρασία. Γίνεται χαμός με τις φωτιές, παιδιά. Χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται μετά του Ιράν. Ο πρέπει έχουμε πάθει με τον πόλεμο. Ο Νετανιάχου, λέω. Ο Τραμπ είπε χθες ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες, λέει, από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή». Και είπε μάλιστα, δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο, δεν έχει αποφασίσει ακόμη, θα το σκεφτεί. Και επίσης υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι το Ισραήλ θα συμμετείχε άμεσα σε μια επιχείρηση νέα, αν το ζητηθεί. Σε 2 λεπτά λέει θα συμμετείχαν, αλλά δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε. Ναι. Σήμερα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συγκαλέσει κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφαλείας. Δεν τους έχει ζητηθεί τον Ισραηλινό, να σου λέει να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι και η άλλη πλευρά. Έτσι. Η Τεχεράνη λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τα αντίπεινα όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιτίθενται σε υποδομές και παράκτιες περιοχές του Ιράν, εξού και βομβαρδίζουν. Επιτίθενται σε εγκαταστάσεις αμερικανικές στο Κουβέιτ, που εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο. Και επίσης είναι, λέει, η χώρα προετοιμασμένη για

κάθε πιθανό σενάριο απέναντι στους αντιπάλους της. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα το λέω συνέχεια, γιατί αυτό συμβαίνει. Λέμε μόνο το ένα θέμα, τη μία παράμετρο, την άλλη παράμετρο την αφήνουμε, ενώ γίνονται αυτά, εκτελούν για αντικαθεστωτικούς. Τέλος πάντων, επίσης, ο Τραμπ είπε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, που ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις, τον είπα πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα λέει ξεκινούν ξανά. Οι Χούθη είναι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι του Ιράν και θα επιβληθούν σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη. Μεταξύ το Ιράν τους εξοπλίζει τους Χούθη. Βέβαια, έστειλε εξαρτήματα πυράβλων και ντρόνς και στρατιωτικούς των φρουρών της Επαναστάσεως. Ναι. Αυτό το λέει το Reuters. Επικαλείται πηγές, τέσσερις πηγές στο Διεθνές Πρακτορείο, έτσι. Δύο Ιρανικές. Ο υπουργός, λέει, πληροφοριών της Ιεμένης και ένας αναλυτής θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας είπαν ότι το Ιράν μετέφερε αεροπορικός, μέλη των φρουρών της Επανάστασης και εξοπλισμό. Στις 13 Ιουλίου έγινε αυτό. Δεν το είχαμε μάθει μέχρι τώρα, το μάθαμε χθες. Και μεταξύ αυτών που πήγαν από τους φρουρούς που βιλάνε την Επανάσταση είναι και υψηλόβαθμοι διοικητές. Το αεροσκάφος ήταν να προσγειωθεί στη Σανάα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθη, στην Ιεμένη, στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Αλλά άλλαξε πορεία και πήγε στη Χοντέιντα, διότι το αεροδρόμιο της Σανάα χτυπήθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Και επίσης ρωτήσανε και το Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν απάντησε, δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Επίσης λέει δεν τους εξοπλίζει τους Χούθη με πυράβλους. Και τους Χούθη προσπάθησαν να ρωτήσουν, πάλι δεν απάντησαν κι αυτοί, αλλά αρνούνται ότι λειτουργούν για λογαριασμό του Ιράν. Κατασκευάζουν, λέει, μόνοι τους τα όπλα τους αυτοί, οι Χούθη, οι αντάρτες. Επίσης, η Τεχεράνη, λέει, ζήτησε από τους Χούθη να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, που τις πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι έχει άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, που λένε ότι τα φτιάχνουν μόνο τους τα όπλα. Τέλος πάντων, μάθαμε τι είχε το φορτίο του αεροσκάφους που πήγαινε για τη Σανά και μετά κατέληξε στη Χοντέιντα, στο αεροδρόμιο. Εξαρτήματα για πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς και γιατρών, παρόμοια με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μάλιστα. Καλά, κανείς δεν θα πει ότι ναι, το έστειλα ή ναι, το έλαβα. Το καταλαβαίνετε. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί πάλι. Το Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και επίσης, να περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές το πρωί, να δούμε τι γίνεται. Διότι οι Ιρανοί λένε ότι τέθηκαν στο στόχαστρο δύο σαουδοαραβικά τάνκερ που έπλαιναν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε τη μία επίθεση. Προφανώς θα έχει γίνει και για το άλλο, αλλά σιγά σιγά μην βιάζεστε. Δεν μπορούν να βγουν όλες οι πληροφορίες αμέσως. Θα μου πείτε τώρα γιατί μεταφέρεται όλο αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα σας πω. Γιατί η κυκλοφορία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Σαουδική Αραβία. Διότι αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Φλεβάρι, το Ριάντ αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού της Γιανμπού στις δυτικές ακτές της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Παρακάμπτει τον Ιρανικό αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Και η ποσότητα πετρελαίου, λέει, που εξάγεται από το λιμάνι αυτό, το λιμάνι Γιανμπού, αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής ποσότητας που εξάγεται σε κανονικούς καιρούς από τη Σαουδική Αραβία. Και τώρα που γίνονται επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, πλήττουν περισσότερο, λέει, τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία. Για τα λεφτά γίνονται όλα. Για το πετρέλαιο γίνονται όλα. Γι' αυτό υποθέτω ότι
δεν ξέρω, θα μας γίνει καμιά δήλωση που θα λέει ότι είμαστε παρόλα την κατάσταση αυτή εξακολουθούμε να πιστεύουμε στη διπλωματία. Ποιος να ξέρει, ποιος να ξέρει. Και μέσα σε όλα, για να μην ξεχαστούμε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να τα ξεχνάμε, γιατί όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αυτόνομο, ξέρετε, ουδέτερο δεν υπάρχει. Θυμάστε που λέγαμε χθες ότι να μην μπορεί να απεμπλουτίζει ουράνιο το Ιράν, αλλά η Σαουδική Αραβία να μπορεί. Υπογράφει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βγαίνει χθες στο γραφείο του Νετανιάχου και κάνει μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X και λέει ότι η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπε, λέει ο πρόεδρος, θα μου πεις, ποιος πρόεδρος? Των Ηνωμένων Πολιτείων. Ναι, η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στην περιοχή. Βέβαια, το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Ισραήλ δεν έκανε αναφορά στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Τραμπ έχει πει ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι η ένταξη του Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, στις συμφωνίες του Αβραάμ. Ποιες είναι? Η αναγνώριση του Ισραήλ. Και στο παρελθόν, να θυμίσω, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι να το θυμάστε, η Σαουδική Αραβία δήλωνε ότι δεν θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίες παρά μόνο αν υπάρξει κάποια πρόοδος για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το έλεγε μέχρι πρότινος. Τώρα δεν ξέρω τι θα πει από τούδε και στο εξής. Δεν το γνωρίζω. Αλλά είπαμε, όλα είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, παιδιά. Και μια που λέμε για το Παλαιστινιακό κράτος και τα λοιπά, που έχουν στη Γάζα την εκεχηρία, το θυμάστε? Αυτοί δεν το θυμούνται μάλλον. Μισό λεπτό να δω. Δύο είναι. Πέντε Παλαιστίνοι νεκροί και τρεις στη Γάζα και τρεις στη Δυτική Όχθη. Την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βέβαια. Εντάξει. Όχι, αυτό είναι το κλίμα. Αυτό είναι το όλο κλίμα. Έως τώρα. Εδώ θα είμαστε να σας πούμε τα νεότερα. Τα νεότερα που ελπίζω να μην είναι τόσο δύσκολα όσο το έχουμε στο νου μας. Ελπίζω, εύχομαι. Είναι και 50. Προλαβαίνω να ακούσω. Κάτι προλαβαίνω. Παρακαλώ.

Γεια σου Πέπη. Να πάτε και στη Βάρο, να πάτε σε όλα τα νησιά αν μπορείτε. Θα μου πεις γίνεται. Εμάν γινόταν τόσο εύκολα δεν θα το κουβεντιάζαμε. Θα είχαμε πάει και θα τελειώνει η ιστορία εκεί. Να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πάμε όπου έχουμε φανταστεί και άμεσα. Τώρα αν δεν πραγματοποιηθεί τι να σας κάνω παιδιά, το σύμπαν όχι εμείς, το σύμπαν αυτή. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα. Ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μου στέλνεις από την Παρικιά φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολυνάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πόσα χρόνια τι μου θύμισες, τα νιάτα μου. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα να κουβεντιάσουμε εδώ. Και θα τα κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Σήμερα είναι Παρασκευή, θυμίζω, τριημεράκι. Να πεις δεν είναι εργάσιμη η Παρασκευή. Άσχετο, εμείς τα λέμε τριήμερο. Πότε δεν ξέρεις. Σας φιλώ προς το παρόν, σας περιμένω σε 7 λεπτά. Άντε βάζω 7 λεπτά μετά το δελτίο, ξανά στην εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ώρες φαίνεται ότι μετράει μια νέα σαρωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, καθώς λίγο μετά την αποκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου στο Άξιος για μια πιθανή μαζική επίθεση, αυξάνονται τα επίπεδα συναγερμού στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά Ιρανικών υποδομών. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα κορυφαίους υπουργούς και συνεργάτες του για σύσκεψη εθνικής ασφάλειας, με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από μια άμεση κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη, τελέστηκε χθες βράδυ τρισάγιο στο Μνημείο Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που σκοτώθηκαν στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 18 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το Μνημείο των Θυμάτων έως το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης της Θεσσαλονίκης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε αναλάβει την προανάκριση. Συνολικά χθες εκδηλώθηκαν 51 άγροτο-δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από σήμερα στην κυκλοφορία. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και την απαγόρευση της χρήσης του σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υπογραμμίζοντας ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες και χρειάζονται κανόνες για όλους. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 40χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτη και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Χανιών, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, που θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο EarthNews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιζώων, ένταξη πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο edasa.gr.

1 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Την είδα τη φωτογραφία. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Ναι. Είναι μια φωτογραφία χειμωνιάτικη. Και πάρα πολύ μου αρέσει. Να σε καλά, Σοφία μου. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Λοιπόν, ενώ εμείς λέμε εδώ αυτά, τι έχουμε? Αναφορές, μισό λεπτό, για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο εκρήξεις κοντά στο χωριό Μοσάν. Το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ το λέει αυτό. Λέει επίσης ότι οι εκρήξεις αποδίδονται σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις των σχετικών πληροφοριών. Μόνο τους να βομβαρδίζονται πάντως αποκλείεται. Μια επίθεση κατά της κυβέρνησης Τραμπ εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές του Ηνωμένων Πολιτειών το 28. Λέει ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας σε ανάρτησή του στο X, υποστηρίζει ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν τα κεφάλια τους, λέει, στην άμμο. Και η πολιτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά θα έχει συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις που επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Ναι. Η αλόγιστη, λέει, επιθετικότητα που υποστηρίζουν θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος, το λέει ο Αραχτσί αυτό, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει. Τώρα σε ποια συμφωνία αναφέρεται δεν λέει. Ποιος να ξέρει. Για το Ιράν λέει, για τα πυρηνικά λέει, για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λέει, ποιος να ξέρει. Εν τη αυτή περίπτωση θα το μάθουμε, γιατί απάντηση αποκλείεται να μην έχουμε από τους Αμερικανούς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός από τις επιθέσεις επί του πεδίου. Οπότε αναμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει, τέλος πάντων. Αυτά που βλέπουμε θα γίνουν. Επίσης έχουμε ένα πολέμο στην Ουκρανία, το θυμάστε? Αυτοί που το ζουν το θυμούνται. Δεν τους αφήνει τίποτα να το ξεχάσουν. Έτσι. Το μεγαλύτερο κύμα, λέει, ονομαστικών καταχωρήσεων της τελευταίας τετραετίας ενέκρινε χθες το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έρχεται, λέει, το πακέτο στην επίσημη ανακοίνωση του το Συμβούλιο μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους. Και η Ρωσία, λέει, η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κακιακάλας, ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο αν πιεστεί. Χρηματοπιστωτικός τομέας δέχεται το βαρύτερο πλήγμα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 94 τράπεζες και σε κορυφαία προσωπικότητα του ρωσικού τραπεζικού κατεστημένου. Τράπεζα του Κυργιστάν επίσης, συνδεδεμένη με το ρωσικό σύστημα μηνυμάτων SPFS. Και στα κρυπτονομίσματα, λέει, η απαγόρευση συναλλαγών επεκτείνεται σε 14 πλατφόρμες με έδρα τη Γεωργία, το Παναμά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα νησιά Μάρσαλ, το Κυργιστάν και τη Λευκορωσία. Άκου τώρα. Και προστίθενται 4 καταχωρήσεις σχετιζόμενες με το διασυνοριακό δίκτυο Α7 συμπεριλαμβανομένων των νέων διασυνδέσεών του με την Αφρική. Καταλαβαίνετε. Η σημαντικότερη ενεργειακή απόφαση αφορά στον αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής του πλαφών στο ρωσικό αργό. Το πακέτο αναστέλει τη λειτουργία του μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2027.
ώστε, λέει, τα ρωσικά έσοδα να παραμείνουν συγκρατημένα παρά την έκτακτη κατάσταση της αγοράς που προκάλεσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με ενδιάμεση επανεξέταση, βεβαίως, για να διασφαλιστεί ότι το μέτρο παραμένει αναγκαίο και αναλογικό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. 8 πρόσωπα μεταξύ άλλων, 8 πρόσωπα καταχωρούνται για διάδοση της ρωσικής πολεμικής προπαγάνδας. Στη λίστα μπαίνει υποστράτηγος για βασανιστήρια εκτελέσεις και βεβήλωση σωρών Ουκρανών στρατιωτικών συμπεριλαμβανομένων εχμαλώτων πολέμου, και σε μια διάταξη με άμεση σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την νομική προστασία των ευρωπαϊκών φορέων, επιτρέποντας στα δικαστήρια και τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίζουν ή να εκτελούν αποφάσεις ρωσικών δικαστηρίων. Ναι. Καλά, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Μην νομίζετε ότι έχουν σταματήσει ή ότι θα σταματήσουν άμεσα. Αλλιώς θα το μαθαίναμε, θα το έλεγε ο Πούτιν. Εγώ σαν πρώτα, δεν σου παγώ. Απορώ πως δεν έχω το κληρονομικό χάρισμα. Πιστέψτε με. Λοιπόν, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίηση Τραμπ πριν από λίγο προς το Ιράν. Στο Truth Social τα έγραψε αυτά. Αναφέρει ότι η δήλωσή του θα πρέπει να θεωρηθεί σε ισχύ μέχρι νεοτέρας. Οι ζημιές ενδέχεται να είναι, λέει, πολύ σημαντικές, αλλά η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, τι 20 και 21 πήγε. Θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

0: στην είδηση.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα δροσερά τοπία που μου στέλνει σου Ηλία μου, που μου έστειλες, πολύ μ' αρέσει. Σήμερα κυδεύεται η Μεριλίντα στις μισό λεπτό. Στο πρώτο νεκροταφείο θα ταφεί. Τελευταία της επιθυμία ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στον χώρο του γεροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Και σήμερα είναι η κηδεία της. Επειδή έχετε ανεβάσει βιντεάκια πάρα πολύ στις 10 το πρωί, έτσι, θα ψαλεί η νεκροσημή ακολουθία. Έχετε στείλει πάρα πολλά βιντεάκια. Δεν ήξερα, έμαθα, τώρα άκουσα. Καλό είναι να μαθαίνουμε. Καλό. Καμιά φορά ακούμε μια φωνή, θαυμάζουμε, δεν ξέρουμε το πρόσωπο, ρε παιδί μου. Εμείς οι παλαιότεροι, που γνωρίζουμε. Οι νεότεροι όχι. Καλό είναι όμως να μαθαίνουμε, έτσι. Καλό είναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είπα και εγώ. Λοιπόν, δεν είναι το Ιράν μόνο, όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% μέχρι 12,5% σε εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους. Και τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από σήμερα, αφορούν σε χώρες που δεν έλαβαν επαρκή μέτρα, λέει, κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Και περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Προσέξτε τώρα. Η κυβέρνηση, λέει, αμερικανική, χορήγησε εξαιρέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και για αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Έτσι. Είναι η συνέχεια της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου μετά την ακύρωση προηγουμένων δασμών από το ανώτατο δικαστήριο. Είναι η... πώς συμπίπτει το τελευταίο για το ανώτατο δικαστήριο. Ήταν η λήξη ενός γενικού δασμού 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ νωρίτερα μετά την ήττα του στην υπόθεση ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Και η επιβολή, λέει, των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Και η επιβολή, λέει, των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση

τι σημαίνει αυτό. Βάζει δασμούς πρακτικά σε ό,τι εισάγεται στις ΗΠΑ. Εκτός βέβαια, είπαμε, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Με τελευταία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Παιδιά, έτσι είναι. Money makes the world go round. Δεν έχω και καλή φωνή. Αυτό είναι. Έχω, αλλά δεν έχω για τραγούδι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ψάξε να βρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, είναι ένα άλλο θέμα που το διαβάζεις και λες, με εντυπωσιάζει. Όχι. Το περιμένω. Το 26 όχι. Μετά κοιτάζεις χώρα και λες, το περιμένω. Υπάρχει στην Τουρκία μία influencer, μην με ρωτήσετε τι είναι influencer πραγματικά, δηλαδή εντάξει, θέλω να είστε ενημερωμένοι σε αυτά. Το όνομά της είναι Φάτμα Σοϊντάς. Είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εμφανίσεις της με μουσουλμανική μαντήλα. Έτσι, βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες. Συνελήφθη λοιπόν στην Τουρκία μετά από ποινική δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Σάγκυρας για τις αναρτήσεις της στο TikTok και το Instagram. Κατηγορείται, λέει, για δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Πήγαν στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε. Τι έκανε? Έκανε το βαρύτατο, δηλαδή αυτό είναι, τι να σας πω, δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα το υλικό για το οποίο κατηγορείται. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν. Μου κάνανε κάτι ανακοινώσεις, δηλαδή, εντάξει. Υπάρχουν, λέει, φωτογραφίες, υπάρχουν, λένε, που τη δείχνουν να φυλά έναν άλλον influencer και μία φωτογραφία στην οποία αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτό, παιδιά, ήταν υπηστήριο εγκλήματος. Κοιτάζω εγώ, γιατί άνθρωπος είμαι, κάνει και ζέστη, λέω, όχι, 2026 έχουμε. Θα πεις, αλλάζουν οι πεποιθήσεις και οι κουλτούρες? Όχι. Όχι. Και επίσης συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα. Μήπως έχει βγάλει και τα αυτιά της, δεν ξέρω. Τα έχει φωτογραφία. Μετά τη σύλληψη και το, γιατί αποκλείστηκαν και οι λογαριασμοί της και τα λοιπά, ο σύμβουλος, λέει, της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα. Ο σύμβουλος του Ερντογάν, έτσι. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες. Αυτές, λέει, αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλήνωτοι. Άλλοι μπορούν. Άμα δείξεις τα πόδια σου, δεν μπορείς. Θα μου πεις, η θρησκεία τους και η κουλτούρα τους και τα λοιπά. Ναι. Εγώ το πρώτο που θα πω, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, επικαλούμε τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσω και του διαδικτύου. Αλλά αυτή δεν. Γιατί θα βρεθείτε κάποιοι να πείτε, ναι, αλλά η θρησκεία τους και τα λοιπά. Τραγούδι έχω, γιατί όσο περνάει η ώρα είναι η κατάσταση πιο δύσκολη και μπορεί να πω πράγματα που δεν θέλω στο δημόσιο βήμα. Πάμε, παρακαλώ. Α, Σαντάνα έχω, μα ένα Σαντάνα τον έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Παρακαλώ.

υπάρχει, παιδιά, αυτό που ζούμε. Έχουμε μπει στη τρέλα, την απόλυτη, έτσι. Σας είπα προηγουμένως για τους δασμούς σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμερικανικούς από σήμερα, από 10 μέχρι το 10,5%. Επίσης, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε, λέει, την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Η Κούβα, λέει, η ιατρική εκπαίδευση της οποίας είχε γενικής αναγνώρισης στην Αμερικανική Ήπειρο, στέλνει επί δεκαετίες γιατρούς σε χώρες του εξωτερικού και γι' αυτό εισπράττει αμοιβές. Συνάλλαγμα για τη χώρα, η οποία είναι υπό αμερικανικό εμπάρκο από το 62, έχουμε 2026, θυμίζω. Η Ουάσιγκτον, λέει, επιδιώκει να στερέψει αυτή την πηγή εσόδων και στοχοποιεί κουβανικές δημόσιες επιχειρήσεις συνδυόμενες με το πρόγραμμα και προσωπικά το σημερινό Υπουργό Υγείας του νησιού. Το όνομά του είναι Χωσέ Άγχελ Πορτάλ Μιράντα. Τα επίσημα δεδομένα λένε ότι 24.000 γιατροί ή επαγγελματίες της υγείας από την Κούβα εργάζονται σε 56 χώρες, τουλάχιστον μέχρι το 25. Και τα έσοδα της χώρας από τις αποστολές αυτές ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια. 9 εταιρείες και 2 πρόσωπα, οι δραστηριότητες των οποίων διονύζουν τον έλεγχο του καθεστώτος στην ενέργεια, τα χρηματοοικονομικά και στην εργασία γιατρών στο εξωτερικό, μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων, λέει το State Department. Και επίσης σε κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα, της δημόσιας επιχείρησης που χειρίζεται τις εισαγωγές φυσικού αερίου, του Κέντρου Ερευνών για το Πετρέλαιο, και σε κυρώσεις εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του αργού στη χώρα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, από την αρχή της χρονιάς το νησί Κούβα είναι αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες ως προς τον εφοδιασμό της με ενέργεια, διότι με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, λέει, τέλος το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, και από τότε κάθε τρεις και λίγο, πάρα πολύ συχνά, το νησί υφίσταται γενικές διακοπές ρεύματος, διότι δεν υπάρχουν καύσιμα για την παραγωγή. Και εν τη αυτή περιπτώσει να θυμίσω ότι μετά την ανατροπή στις αρχές Ιανουαρίου, που μέχρι τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας του Μαδούρο, η κυβέρνηση Τραμπ αφήνει να πλανάται συχνά η απειλή. Τι αφήνει να πλανάται, ξεκάθαρα το λέει, να προχωρήσει σε απευθείας επέμβαση εναντίον του νησιού. 150 χιλιόμετρα από τις αρχές Φλόριντα, είναι Φλόριντας, μην φανταστείτε ότι είναι. Έτσι. Το ξέρετε το χάρτη. Αν το ξέρετε, θα τον δείτε και θα το μάθετε. Συχνά πυκνά. Πρώτο οικονομικό στρακαλισμό και σιγά σιγά, να δούμε τι θα κάνουν. Λοιπόν, τι έχουμε. Κάτι θα έχουμε, δεν μπορεί. Α, τώρα γίνονται διαβουλεύσεις. Τώρα γίνονται διαβουλεύσεις του. Είναι έτοιμος να αντιδράσει ο Καναδάς, λέει ο Πρωθυπουργός Κάρνι, αν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ. Είπε, θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα. Ηρεμία στον κόσμο δεν το λες. Τουν αντίον. Αλλά, εντάξει. Και τι άλλο έχω. Ναι. Καλά, ναι. Okay. Περιμένουμε διάφορα και μαθαίνουμε. Αλλά απλώς ακόμα έχουμε την ευαισθησία να εκπλησόμεθα. Αυτό. Άλλοι δεν την έχουνε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, προλαβαίνω. Τι έχω. Α, ωραίο. Και αυτό ωραίο. Πάμε.

3:56. Μα τι κατάσταση είναι αυτή, πώς περνάει η ώρα όταν περνάς καλά. Να πω στην Αλεξάνδρα καλημέρα και καλησπέρα. Να πω και στον Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Γιατί λέει μια χαρά. Ναι, δεν θα το πω γιατί αυτό δεν διαβάζεται στον αέρα. Αλλά αν κάνεις κάτι άλλο που, πώς να το πω τώρα παιδί μου, στο οποίο εμπλέκονται οικογένειες υψηλό βαθμών αξιωματούχων, θα το είπω εγώ. Ναι, δεν τους βάζουν, δεν τους προφυλακίζουν. Την κοπελίτσα επειδή έδειξε τα πόδια της θα την προφυλακίσουν. Ναι, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω αυτό στον αέρα, καταλαβαίνεις. Μου ακούει καμιά πρεσβεία και μου με κανένα μπελά ξαφνικά. Λοιπόν, θα πάμε με ακριβώς, στο ακριβώς τώρα με μουσική. Βάλε Μαριλιά μου το τραγουδάκι να παίζει από κάτω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν, αν θα γίνει μεγάλη επίθεση. Επίσης περιμένουμε την ραγδαία επιδεινώση του καιρού σήμερα, εξπρές κακοκαιρία, να προσέχετε. Καλώς εγώ των πραγμάτων, άμα χρειαστώ κανό να έρθω στην εργασία μου θα δυσκολευτώ. Αλλά αν δεν χρειαστώ εδώ θα είμαι μετά τις 12, αν είστε και εσείς θα χαρούμε ιδιαίτερο. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οποιοσδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, είχε απειλήσει με πιθανή μαζική επίθεση την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης κατά ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές το 2028. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε κοντά σε χωριό στο νησί Κέσμ, στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, εκτελέστηκε χθες βράδυ τρισάγιο στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, στη μνήμη των 104 νεκρών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Πλήθος παρισταμένων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας διένυσαν σε πεζοπορία το δρόμο της φωτιάς από το μνημείο των θυμάτων έως τον ναυτικό όμιλο στο Μάτι, όπου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης με το προσκλητήριο νεκρών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα η Ρόδος, 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η χώρα της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στην τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από σήμερα από 10 έως 12,5% στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν χθες 3.500 άτομα σε ένα δήμο δυτικά της Μαδρίτης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω δασικής πυρκαγιάς που μένεται εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμο μείωση 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής. Πόσες έχουμε σήμερα? 24. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Χριστάκη και το κορόιδο της Μαρίας. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μάλλον εννοώντας έρχεται από πολύ παλιά. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει, αφιερωμένο το επόμενο στη ραδιοπαρέα. Η Ρόλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάλιστα.

Χρόνια πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Ζαζόπουλο που έχει σήμερα γενέθλια. Ελικόπτερο θα πάρω.

0: Χρόνια πολλά, Λέκο μας, να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχει για μας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα!
6: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει εκεί στην Ευελπίδων. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την παρέα, όλο το παρεάκι που φιλάει

Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρετα. Καλές εκπομπές, λέει, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και για τη συνέχεια, Μιτσάρας.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια, στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στην Αχβάς, καθώς και στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, μέσω του Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημίες προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ παραλυρηματικό και προειδοποίησε για σφοδρή κλιμάκωση σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ιρανικών υποδομών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον αγνοεί την πραγματικότητα επί του πεδίου και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028. Σύνυνε συναγερμού είχε σαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθιν αντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περισσότερο την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς. Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για τα αίτια της φωτιάς προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των πυρκαγιών που έχουν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτική προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ζητάει η Γαλλία. Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε64, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα, προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα.